0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Οι αμοιβές. Εάν υπάρχει ένα πάγιο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομικής ζωής, αυτό σίγουρα είναι το πολύ χαμηλό επίπεδο αμοιβών των εργαζομένων. Γεγονός που σε παλαιότερες εποχές έκανε διεθνώς γνωστούς τους Έλληνες για την ολιγάρκειά τους. Το χαμηλό επίπεδο της εργατικής αμοιβής είχε επισημάνει ο Σπυρίδων Κορώνης ήδη για την περίοδο του 1898-1909, αλλά και ο Εμμανουήλ Τσουδερός πίστευε πως τα ημερομίσθια στα 1919 βρίσκονταν κάτω από το επίπεδο ζωής. Ο Ξενοφών Ζολώτας στα 1926 θεωρούσε ως αιτίες του πολύ χαμηλού ημερομισθίου τη μεγάλη προσφορά ανειδίκευτης εργασίας, την πίεση του πληθωρισμού πάνω στο ημερομίσθιο και την διευρυμένη εργασία γυναικών και παιδιών που συμπίεζε τις ανδρικές αμοιβές. Κυρίως τα μικρά εργαστήρια αλλά και οι βιομηχανίες εξαρτούσαν σε μεγάλο βαθμό την επιβίωσή τους από τα συμπιεσμένα ημερομίσθια. Αναφέρονται περιπτώσεις εργοστασίων όπως η φαντουργία Τόρες Μιζραχή στη Θεσσαλονίκη που αναγκάστηκαν να σταματήσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα όταν οι εργάτες τους ζητούσαν αύξηση του ημερομισθίου και μείωση των ωρών εργασίας. Ειδικά στη Μακεδονία, λόγω της πλημελούς εφαρμογής των εργατικών νόμων, η κατάσταση ήταν χειρότερη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι εργατικές αμοιβές κυμαίνονταν από 10 έως 20% χαμηλότερα σε σύγκριση με την Αθήνα και τον Πειραιά, ενώ οι ώρες εργασίας ήταν περισσότερες κατά 2 ή 4. Μάλιστα, ομοιοειδείς επιχειρήσεις της Αθήνας και του Πειραιά διαμαρτύρονταν στην επιθεώρηση εργασίας για αθέμητο ανταγωνισμό από τις μακεδονικές. Το παράδοξο είναι ότι την περίοδο αυτή υπάρχουν παράπονα οικονομολόγων και εργοδοτών πως η αμοιβή της εργασίας είναι υψηλή. Το κόστος της εργασίας υπολογίζονταν γύρω στα 20 με 25% του συνολικού κόστους παραγωγής. Συμφωνούν ότι το ελληνικό ημερομίσθιο σε ονομαστικές τιμές ήταν χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό, αλλά η ανισότητα αυτή εξουδετερωνόταν από την πολύ μικρή παραγωγική απόδοση του Έλληνα εργάτη. Εδώ πρέπει να επισημανθούν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η ελληνική αγορά εργασίας κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα χαρακτηριζόταν από μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ λίγων και καλοπληρωμένων ειδικευμένων εργατών και μιας μάζας ανειδίκευτων και πενιχνά αμοιβωμένων. Μεγάλες αποκλίσεις στο ύψος των ημερομισθίων μπορούσε κανείς να παρατηρήσει και από επαρχία σε επαρχία, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχες διαφορές στις τιμές των βασικών ειδών διατροφής. Επομένως, το φαινόμενο αυτό πρέπει να θεωρηθεί σύμπτωμα της ημιτελούς ενότητας της αγοράς εργασίας που χαρακτηρίζει χώρες όπου συνυπάρχουν διαφορετικά παραγωγικά επίπεδα σε σχέσεις παραγωγής. Η διαδικασία όμως ενοποίησης της εθνικής αγοράς που διευκολύνθηκε από την κατάρρευση της εποχικής απασχόλησης στη σταφίδα και τη συνακόλουθη αύξηση της προσφοράς εργασίας στις πόλεις εξάλειψε το φαινόμενο των μεγάλων μισθολογικών διαφορών και πίεσε προς τα κάτω τα ημερομίσθια. Το δεύτερο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι οι χαμηλοί μισθοί δεν σημαίνουν αναγκαστικά χαμηλό κόστος για τη βιομηχανία, η παραγωγή της οποίας ακόμα και έτσι μπορεί να έχει μικρή αποδοτικότητα. Το κόστος παραγωγής μπορεί να είναι υψηλό εξαιτίας της πρωτόγονης τεχνολογίας, της έλλειψης ορθολογικής οργάνωσης της παραγωγής ή επειδή το προσωπικό δεν είναι τεχνικά καταρτισμένο. Και πραγματικά, το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα υστερούσε σε ποιότητα. Ήταν τεχνικά ακατάρτιστο, με υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού, ενώ η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση αδυνατούσε να εφοδιάσει τη βιομηχανία με ειδικευμένους τεχνίτες. Ποιοτικά υστερούσε όμως και το διευθυντικό προσωπικό. Κλείστε ιδιωτικές μεγάλες επιχειρήσεις αλευρομήλων, μηχανουργείων, εινοπνευματοποιείων, κλωστοϊφαντουργείων διευθύνονται παρά των ιδιοκτητών. Ήτινες είναι απλώς έμποροι, εμπειρικοί ή παραντιπροσώπων εμπειρικών. Εκείνοι ήτινες πρώτοι πρέπει να προσαρμοστώσει με τας νέας αρχάς του πολιτισμού και της προόδου. Είναι οι εργοδότε. Οι πλήστε όμως των κύριων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων δεν αντελήφθησαν εις έτη ότι ο τεχνίτης και ο εργάτης της σήμερον πρέπει να διαφέρει από τον της χθες. Η επιθεώρηση εργασίας είχε αντιληφθεί τις αδυναμίες των εργοδοτών. Δεν υπήρχε ορθολογική οργάνωση της εργασίας ακόμα και στα μεγάλα εργοστάσια. Οι υπηρεσιακοί κανονισμοί
που να αναγράφουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις εργατών και προϊσταμένων την ώρα της εργασίας ήταν σπάνιο φαινόμενο. Τα μηχανήματα ήταν απαρχαιωμένα και παρέμειναν σε αυτήν την κατάσταση σε όλο το Μεσοπόλεμο. Τους στοιχειώδες κανόνες ασφάλειας κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων τους αγνώσαν ακόμα και οι ίδιοι εργοδότες. Η έλλειψη πειθαρχίας, οι συχνές απουσίες από τη δουλειά, τα συχνά εργατικά ατυχήματα ανέβαζαν το κόστος της παραγωγής. Εξάλλου, η χρήση ειδικευμένων εργατών από άλλες χώρες, οι οποίες αμείβονταν με πολύ χαμηλά ημερομίσθια, λειτουργούσε ως ένας επιπλέον παράγων ανόδου του παραγωγικού κόστους και συνέβαλε στην ακόμα εντονότερη διαφοροποίηση των ημερομισθίων μεταξύ ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών. Συμπερασματικά, τα ελληνικά ημερομίσθια στις αρχές του 20ου αιώνα, πρώτον, ήταν πάρα πολύ χαμηλά, αποτελώντας το κύριο αίτιο επιβίωσης της βιομηχανίας, ήταν τόσο χαμηλά ώστε να αναρωτιέται κανείς μήπως τελικά αποτέλεσαν αντικείμενο εκμηχάνησης, συγκεκριμενοποίησης και εξορθολογισμού της παραγωγής. Δεύτερον, παρουσίαζαν εξαιρετική ελαστικότητα, διακύμανση, γεγονός που αποδίδεται στον καταμερισμό της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Στην ουσία, η έννοια του μέσου ημερομισθίου δεν υπήρχε. Τρίτον, λειτουργούσαν ως το κυριότερο αίτιο οικογενειακής αντιμετώπισης των αναγκών επιβίωσης. Συγχρόνως, η οικογενειακή εργασία ενθάρρυνε ως αίτιο αυτήν την φορά τη διαμόρφωση χαμηλών επιπέδων αμοιβής της εργασίας. Η ρευστότητα των επαγγελματικών κατηγοριών. Τα προβλήματα που προέκυψαν από τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε ως τώρα για την απασχόληση το ημερομίσθιο και την οργάνωση της παραγωγής ήταν η ανεπάρκεια του εργατικού εισοδήματος και η έλλειψη αυτοτέλειας των επαγγελματικών κατηγοριών. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, η μεταπίδηση του εργατικού δυναμικού από την κατηγορία του μισθωτού στην κατηγορία του αυτοαπασχολούμενου ήταν εύκολη και συνηθισμένη κατάσταση. Ο επόπτης εργασίας, Εμμανουήλ Πυρουνάκης, παρατηρούσε σχετικά στα 1925. Το φύση περιοδικών της εργασίας έχει δημιουργήσει τη αυτήν την σύγχυση επαγγελμάτων, ώστε είναι σχεδόν αδύνατον να εξακριβώσει τις εάν ένα άτομο είναι υποδηματοτεργάτης ή καπνεργάτης ή κουρεύσης σερβιτόρος. Παρά το γεγονός ότι η αγορά εργασίας ήταν κατακαιρματισμένη, η πίεση από την υπερπροσφορά ανειδίκευτης εργασίας διοχετεύονταν σε όλους τους χώρους. Μια περίπτωση απασχόλησης αποτελούσε το εργοστάσιο. Όπως είδαμε, η ζήτηση προερχόταν κυρίως από επιχειρήσεις που απασχολούσαν γυναίκες, δηλαδή φθηνό και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Η εργασία όμως στο εργοστάσιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο με όρους οικονομικούς αλλά και πολιτισμικούς. Η εργοστασιακή εργασία ερχόταν συχνά σε αντίθεση με τα πολιτιστικά πρότυπα συμπεριφοράς αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν συνηθίσει από την αγροτική ζωή τους να ελέγχουν τον χρόνο της ημέρας τους, να έχουν την ανεξαρτησία τους. Στο χωριό σταματούσαν την εργασία τους όταν κουράζονταν, την επαναλάβαναν κατά βούληση, σταματούσαν για ένα καφέ ή ένα τσιγάρο, κουβέντιαζαν με τους διπλανούς τους την ώρα που εργάζονταν. Η βιομηχανική πειθαρχία όμως δεν επέτρεπε τέτοια αντιμετώπιση της εργασίας. Η εργοδοτική πίεση προς τους εργάτες αποσκοπούσε στο να παραχθεί το περισσότερο δυνατό προϊόν σε λιγότερο χρόνο. Οι αντιπαραγωγικές δραστηριότητες έπρεπε να εκλείψουν. Αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς όμως δεν γίνονταν πάντοτε αποδεκτό από τους εργάτες. Και μονολότι τα εργοστάσια προσέφεραν μια σταθερή απασχόληση, αυτοί προτιμούσαν την αυτοαπασχόληση, που τους εξασφάλιζε την ανεξαρτησία τους με το τίμημα της οικονομικής ασφάλειας. Έτσι, άλλη δυνατότητα απασχόλησης ήταν να μετατρέπουν μέρος της κατοικίας τους σε εργαστήριο, δημιουργώντας μια οικογενειακή επιχείρηση ή να κάνουν δουλειές του ποδαριού. Συνήθως όμως, η μετακίνηση στα επαγγέλματα ήταν εποχική. Το καλοκαίρι, που οι ανάγκες επιβίωσης ήταν λιγοστές, γίνονταν αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το χειμώνα επιδίωκαν να βρουν μια μισθωτή απασχόληση. Άλλες φορές πάλι οι γυναίκες αναλάβαιναν τις μισθωτές εργασίες, ώστε οι σύζυγοι να απασχολούν στο λιανεμπόριο και στα μικροεπαγγέλματα. Σε σχέση με το ζήτημα της ρευστότητας, στην απασχόληση πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της ανεργίας. Η ανεργία ως κοινωνικό πρόβλημα εμφανίζεται στην Ελλάδα και από τη στιγμή που δημιουργείται μια σταθερή εργατική δύναμη στην πόλη χωρίς δεσμούς με την Ήπεθρο, δηλαδή μετά το 1922. Διότι μέχρι τότε
η δυνατότητα επιστροφής στο χωριό απορροφούσε τους κραδασμούς των απότομων οικονομικών διακυμάνσεων. Όταν καμιά από τις δυνατότητες απασχόλησης που αναφέραμε δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, υπήρξε ως λύση η καλλιέργεια του μικρού κλήρου στο χωριό, τουλάχιστον μέχρι να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες στην πόλη. Ας σημειωθεί ότι το κράτος προσπαθούσε να αποφύγει τη δημιουργία ανεργίας της πόλης με τον ίδιο τρόπο. Αναφέρεται ότι στα 1899 μετέφερε ανέργους της Αθήνας σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις. Αργότερα όμως, όταν έλειψε το καταφύγιο που λεγόταν κλήρος στο χωριό, η ρευστότητα της απασχόλησης, η εποχιακή εργασία, η μεταπίδηση από το ένα επάγγελμα στο άλλο, υπό απασχόληση, έγιναν η άλλη όψη του νομίσματος της ανεργίας. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσακμπάνι.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 94,3 Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα, ημέρα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής της εβδομάδος. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

για δύο ολόκληρες ώρες από τώρα που σας μιλάμε μέχρι τις 9.

0: Γύρισε μια είδηση τελευταία στιγμή. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε τον Χρήστο Τσιχουρίου. Ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε από πρόεδρος του κόμματος.
1: Πριν από λίγα λεπτά, ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε ότι παραιτείται από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραιτείται, όπως λέει, από τη Βουλή. Υποστηρίζει σε δήλωση που κυκλοφόρησε πριν από λίγο ότι ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφαση και πρόσβαλα προσέβαλαν τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος με μόνο στόχο τους την εκλογική περιχαράκωση και την αμφισβήτησή του. Όλα τα παραπάνω όσα έγιναν, λέει, αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχε θέσει. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελος. Παρετούμε από την...
2: Παρέτηση Φάμελου, λοιπόν, χθες το απόγευμα, την ίδια ώρα που οι δημοσκοπήσεις, δύο δημοσκοπήσεις είχαμε χθες, μία της MRB για το Open και μία της Pulse για τον Sky. Βεβαίως θα τις δούμε αναλυτικώς στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως. Την ίδια ώρα λοιπόν που ο Φάρμελος παραιτείτο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραφε στις φυγομετρήσεις της κοινής γνώμης.
0: Πρόθεση ψήφου, να δούμε εδώ τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2.
2: Κατέγραφε στη μία δημοσκόπηση 1,2%. Στην άλλη δημοσκόπηση της Pulse.
0: Πρόθεση ψήφου. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές βουλευτικές εκλογές, τι θα ψηφίζετε? ΣΥΡΙΖΑ, εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση, 2%.
2: Από 1 έως 2% λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που ο Φάμελος υπέβαλε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας έτσι την τελική ίσως κρίση η οποία θα οδηγήσει σε ένα άδειλο μέλλον ένα κόμμα το οποίο πριν από 10 χρόνια ήταν στη διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Πάμε να πάρουμε λοιπόν και μία γεύση και του καιρού. Για βάλε λίγο τον Κλέαρχο.
3: Στις υπόλοιπες περιοχές συγκινάμε με καλό καιρό για να οδηγηθούν αργά το απόγευμα σε μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως όμως στα βουνά της Πελοποννήσου. Πάμε να δούμε τώρα το πεδίο των ανέμων. Είπαμε ότι σιγά σιγά υποχωρεί αυτή η ασταθής αέρια μάζα που μας έδωσε εχθές μπόρες, ακόμη και καταιγίδες, επηρεάστηκε και η περιοχή της Αττικής. Αυτή όμως η απομάκρυνσή της οδηγεί και σε μια διαφορά πίεση, σε μια βαροβαθμίδα που αναπτύσσεται μέσα στο Αιγαίο. Γι' αυτό και βλέπουμε τους βοριάδες και πάλι να ενισχύονται και θα φτάσουμε σήμερα κοντά στα 6 μποφόρ, κυρίως όμως για το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Τις επόμενες ημέρες περιμένουμε περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων και γενίκευση των μελτεμιών, τα οποία θα απασχολήσουν και τμήματα του Ιωνίου Πελάγους.
2: Μελτέμια ακόμα και στο Ιόνιο, προαναγγέλει ο Κλέαρχος.

0: Ο κατανομήσεις αναποφάσεων κατά τρόπο αναλογικό. Εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Στο 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο αυτό.
1: Να σε δηλαδή τώρα, τηλεθεατής. Δεις τις φυγομετρήσεις της κοινής γνώμης. Και να παρακολουθείς, όπως σας είπαμε, τις φυγομετρήσεις της κοινής γνώμης. Να ακούς στο ένα κανάλι αυτό.
0: Σενάριο κατανομής αναποφάσεων κατά τρόπο αναλογικό. Εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Στο 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο αυτό.
1: Αλλά λίγο προηγουμένως, σε ένα άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, να ακούς αυτό.
2: Η πρόθεση ψήφου είναι 23-8 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στο ένα λοιπόν, στη μία δημοσκόπηση, 23,8. Άντε εγώ σου λέω 24. Στην άλλη να σου λένε σενάριο κατανομής αναλογικής των αναποφάσεων και διάφορα άλλα τέτοια, 30%. Δηλαδή 6 μονάδες διαφορά, 6,2 η μία δημοσκόπηση από την άλλη, το ίδιο απόγευμα βράδυ της Πέμπτης.

0: Δημοκρατία.
1: Βάλ το πάλι να τα ακούσουμε.
0: Η πρόθεση ψήφου είναι 28 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να το εμπεδώσουμε.
2: Σενάριο καταδομής αναποφάσεων κατά τρόπο αναλογικό. Εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Στο 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο αυτό. Δημοσκοπικά φαίνεται, ναι, θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη, μια καλή περίοδος για τον κυβερνόν κόμμα. Μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στο 30% που είχε αρκετό καιρό να το φτάσει, τουλάχιστον σε δική μας δημοσκόπηση.
0: Η πρόθεση ψήφου είναι 23-8 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ξεχνάς και την αριθμητική, ξεχνάς και τα μαθηματικά, ξεχνάς και την κοινή λογική.

θα στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για ένα ακόμα πρωινό, με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας, θα επιχειρήσουμε εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Inter Veten Sports αυτή την Παρασκευή να φωτίσουμε πιθανώς και αθέατες πλευρές της επικαιρότητας, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε το πολιτικό κλίμα της εποχής, την πολιτική πραγματικότητα όπως αυτή καταγράφεται και στις σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης, αλλά και στον δημόσιο διάλογο ο οποίος αναπτύσσεται στην αγαπημένη αυτή πατρίδα.

0: πάμε να δούμε τι απαντούνε, ποιο είναι δηλαδή το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο του ψήφου. Νούμερο 1 είναι το θέμα του ελέγχου της ακρίβειας στην αγορά με 43,7%. Σου λέμε αυτό το κριτήριο θα ψηφίσω.
1: Εγώ θα πάω με την τσέπη, εν πάση περιπτώσει. Και εντυπωσιακό είναι το θέμα ότι στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς.
2: Άκουτε απόσπασμα από το χθεσινό δελτίο του Open, αυτά τα οποία διημήφθησαν μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της MRB, του παλιού φίλου, του Δημήτρη του Μαύρου, και της κυρίας Εύας Αντωνοπούλου, της Anchor Woman του δελτίου. Η ακρίβεια και η διαφθορά είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν ως κριτήρια ψήφου, με βάση τα οποία θα προσέλθετε στις κάλπες, οψέποτε και αν αυτές γίνουν.

0: Οψέποτε λοιπόν προσέρχεται στα εκλογικά τμήματα. Όπως ακούσατε, το κριτήριο, τουλάχιστον σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, είναι η ακρίβεια και η διαφθορά. Το καλύτερότερο όμως από τις χθεσινές δημοσκοπήσεις, τις οποίες με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας, η οποία για ένα ακόμα βράδυ δούλεψε αόκνος, έτσι ώστε εσείς αυτό το πρωινό να έχετε φρέσκα ηχητικά αποσπάσματα. Το καλύτερότερο όμως που ακούσαμε ήταν αυτό.
1: Αλέξη. Αλέξη.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Εργοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Εργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
8: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Προτεραιότητα στο κομμάτι της τακτικής έδωσε ο Μάρκο Νίκολης την χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ. Ανακοινωσμένων για την τριετή επέκταση της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς. Πρόταση ανανέωσης με αυξημένες αποδοχές ετοιμάζουν οι πρωταθλητές Ελλάδας και για τον Ορμπελίν Πινέδα, για τον οποίο συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από το Μεξικό. Για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Λέστερ για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν κάνει λόγο η Αμπόλα. Η συμφωνία προβλέπει μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τους Ζοέλ Ρόκα και Πετάρ Στάνιτς. Πρόταση 19,2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Αντρέ Λουίς έχουν δεχτεί οι Ερυθρόλευκοι από την Kansas City. Γυμναστική ασκήσεις, ενεργοποίησης και διπλό είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του ΠΑΟΚ. Μία ανάσα από την απόκτηση του Τάχα Άλλη βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Δρομολογείται μεταγραφή του Χατζηδιάκου, ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην υπόθεση του Γιανούλη. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος μέσος επιθετικός Μανού Γκαρθία, ο οποίος αγωνιζόταν στους κίτρινους την τριετία 2022-2025 σε φάση διαπραγματεύσεων με τον Μάγκουσον βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς. Η ανακοίνωση μένει για την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα λάβει ο Γερμανός Φόργορτ. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Σκόρερ για τους τρικολόρ η Εμπαπέ στο 60 και Ντεμπελέ στο 66. Το νικητή της αναμέτρησης της Ισπανίας με το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Didier Deschamps. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά. Και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV. Η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε,
4: αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 9.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
14: Η ώρα είναι 9.
0: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις και την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σχετική επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής. Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική και ακόμα 8 έχουν αναπνευστικά προβλήματα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 2 συλλήψεις. Αναστάτωση των ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για εμπόδια στην προσπάθεια ύπαρξης ευρύτερης προοδευτικής παράταξης τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου θα αναβληθεί εφόσον ο πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, τόνισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Κανονικά τη διεξαγωγή της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Στη Βουλή σήμερα η σύγκρουση για την ακρίβεια. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανέβει στο βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Αδικούμε την σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035. Όσον αφορά τις εκλογές, επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν το 2027. 17 δεσμεύσεις για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ αυτών η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Αδωνισμός, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο Περιστέρι, προσθέτοντας ότι κάθε φορά που ο Άδωνης Γεωργιάδης μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Μείωση των τιμών θα υπάρξει από το τέλος Αυγούστου σε 12 κατηγορίες προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μεταξύ αυτών, οπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, καθώς και σχολικά είδη. Απολογούνται σήμερα στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της καταδίωξης του Άργος, όπου ένας 20χρονος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 20χρονος. Νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη απήντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Στον καιρό, λίγα φαινόμενα σήμερα κατά τόπου στην χώρα, άνε μείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 24, στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννια στους 21 και στην Καλαμάτα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Το παίρνω πίσω. Και εμείς μπορούμε να μην κρατήσουμε τις δεσμεύσεις μας.
1: Γιατί, τι έχει αλλάξει.
0: Καλημέρα σας, κύριε Προυνάρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Λοιπόν, έχουμε γιορτές σήμερα.
1: Τι έχει σήμερα.
0: Καταρχάς γιορτάς του Μαξίμου.
1: Τι γιορτή είναι σήμερα.
0: Πέρασε ο σύμμαχός μας το Μουντιάλ. Η Γαλλία.
1: Η Γαλλία, ναι, με την οποία έχουμε και ένα σύμφωνο, ένα αμυντικό σύμφωνο. Το οποίο προμηθευόμαστε.
0: Το οποίο δεν το δέχτηκε.
1: Φρεγάτες κι άλλα.
0: Δεν το δέχτηκε απέναντι στους γείτονες. Πολύ ζεστό. Δεν είναι ότι είναι μόνο μαζί μας.
1: Οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι ότι είναι και με τους απέναντι.
1: Όταν μπαίνει όμως και το οικονομικό κομμάτι, το κομμάτι του εμπορίου, αλλάζουν.
0: Αλλά εμείς γιορτάζουμε διότι πέρασαν οι σύμμαχοι. Άρα γιορτάζουμε. Δεν στείλαμε συγχαρητήρια τίποτα.
1: Δεν νομίζω να.
0: Τώρα δεν είναι ντροπή.
1: Είχε κάνει βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτήθηκε για πρόβλεψη στον αγώνα και είχε πει ότι θα κερδίσει η Γαλλία και επιβεβαιώθηκε.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό έκλεισε το μάτι.
0: Είχε πει ο Μητσοτάκης θα κερδίσει η Γαλλία.
1: Ναι, και επιβεβαιώθηκε.
0: Και κέρδισε η Γαλλία.
1: Κέρδισε η Γαλλία.
0: Αυτό πρέπει να είναι σημαντικότερο γεγονός. Διότι είπε καλή επιτυχία στους φοιτητές και στους σπουδαστές και ξέρεις.
1: Σε ποιους σπουδαστές είπε
0: καλή. Στους φοιτητές, στους σπουδαστές. Αυτούς που δώσαμε μαλλιά στα παιδιά
1: σήμερα.
0: Και ήταν η δικαιολογία των μαθητών όταν δεν πέρασαν. Δεν έγραψαν καλά.
1: Εντάξει.
0: Είπε καλή επιτυχία μου Μητσοτάκη. Λέει μαμά, εγώ δεν είχα διαβάσει.
1: Άμα δεν είχαν διαβάσει ή άμα ήταν. Δεν ήταν επαρκώς αρκούντος που λέμε κι εμείς προετοιμασμένοι, δεν του το είπε ο Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Έχουμε και άλλες γιορτές.
1: Για πες μου, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιορτάνε στην Αμαλία. Αφού είναι της Αμαλίας σήμερα.
1: Είναι της Αμαλίας σήμερα.
0: Ναι, άρα γιορτάζει η Αμαλία.
1: Γιορτάζει η Αμαλία.
0: Και γιορτάζει διπλά, γιατί
1: το
0: πες.
1: Το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα. Ναι.
0: Γιορτάζει λοιπόν γιατί είναι της Αμαλίας στην Αμαλίας. Γιορτάζουν στην Αμαλία και για το ΣΥΡΙΖΑ που τα κατάφεραν.
1: Ναι, λοιπόν, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι κάτι το οποίο βέβαια ο Παύλος Πολάκης το ζητούσε εδώ και αρκετές μέρες. Έλεγε να παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος γιατί αφήνει αιχμές και δεν θέλει την αυτόνομη πορεία του κόμματος.
0: Είναι κάτι που αν θυμηθείτε και όσοι μας ακούγατε στη χθεσινή εκπομπή, ο Πουρναράς που κατηγορεί εμένα,
1: ναι,
0: ότι δεν τα λέω. Εχθές περιέργως, 3-4 φορές μέσα στην εκπομπή, είχε ασχοληθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με το 1% δηλαδή.
1: Εγώ.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαστε στην εκπομπή.
1: Όχι, θέλετε, λέω σε μένα ότι είχα ασχοληθεί.
0: Ναι, εχθές μέσα στην εκπομπή με το 1%, 3-4 φορές χθες ξανά ΣΥΡΙΖΑ και ξανά ΣΥΡΙΖΑ. Μπάσκετ ήξερε κάτι. Οι μπάσκετ του είχαν σφυρίξει κάτι και απλά δεν μπορούσε να το πει ακόμα. Λέω τώρα εγώ, ο πονηρός. Ο καχύποπτος. Ναι. Όποιος θέλει, ας βάλει να την ακούσει ξανά την εκπομπή ή όποιος δεν με πιστεύει, να σου ρωτήσει τον ίδιο τον Μπουρναρά. Εδώ είμαστε, γιατί ξεκινήσαμε.
1: Εδώ είμαστε για μαθές, μπορώ να σου πω κι άλλα σήμερα.
0: Πού είμαστε, ποιοι είμαστε, πέρα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερνετ Ελλάδα 943. Σωστά συντονισμένοι. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο Πάνος ο Μπουρναράς στο άλλο μικρόφωνο. 6939-943-943 τα μηνύματά σας να συζητήσουμε πάλι την πολιτική μας κουβέντα και την κοινωνική μας, να το πω.
1: Και την ευρύτερη κουβέντα.
0: Και είναι σήμερα η μέρα.
1: Πες μου, όλο αυτό μου λες. Είναι η μέρα και είναι η μέρα. Η μέρα Αμαλίας, η μέρα το ένα, η μέρα το άλλο. Τι άλλη μέρα.
0: Και η μέρα Αμοργού.
1: Η μέρα Αμοργού. Σήμερα θα κληρωθεί το δώρο. Το ταξίδι από το σταθμό.
0: Και η μέρα ζωής.
1: Κωνσταντοπούλου.
0: Χθες
1: φωνές έμαθα. Αυτό που με μετέφεραν από την Βουλή είναι ότι υπήρξαν πάρα πολλές φωνές.
0: Οι απ' έξω το μετέφεραν. Γιατί απ' έξω ακούγανε.
1: Ναι, ακούγανε οι φωνές στη Βουλή. Ακούγονταν μέχρι στους διαδρόμους. Μέχρι έξω από τη Βουλή.
0: Να δώσουμε όμως μια λογική εξήγηση.
1: Και μάλιστα μου είπαν και κάτι το οποίο ήταν δυστάρεστο. Βουλευτής.
0: Ναι, η κυρία λέει ότι έβαλε τα κλάματα.
1: Νέας Δημοκρατίας έβαλε τα κλάματα.
0: Ναι, εδώ όμως να δώσουμε μία εξήγηση, γιατί πρέπει να είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Βλέπεις τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Δεν τις πιστεύουν όλα τα κόμματα τις δημοσκοπήσεις, οπότε εγώ τις πιστεύω. Αλλά
0: η ζωή μάλλον τις πιστεύει.
1: Okay.
0: Η ζωή μάλλον τις πιστεύει και θα το πούμε. Θα πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Και από δεύτερη.
1: Έχω κάνει μία έρευνα για τις δημοσκοπήσεις.
0: Και από δεύτερη. Που ήσουν με τις φωνές.
1: Στα Τέμπη τότε.
0: Έχεις καταντήσει στο κάτω.
1: Ναι, στο 5.
0: Οπότε πώς θα ξανανεύω ψηλά?
1: Γιατί η φωνή θα είναι. Δεν ισχύει αυτό. Μπορεί, δεν ισχύει. Μπορεί να είναι στο δικό της σκεπτικό. Αλλά δεν ισχύει ότι με φωνές θα ανεβάσω τα ποσοστά μου.
0: Συγγνώμη, Ζωή Κωνσταντοπούλη, με φωνές θα ανεβάσω τα ποσοστά της. Χωρίς φωνές πολλές τα έχασε.
1: Okay.
0: Σταμάτησα και οι μηνύσεις εδώ και καιρό. Πέφτει. Okay. Οπότε σου λέει κάτσε να αρχίσουμε. Πάρτε το 100. Εντάξει, πάρτε το 100 τώρα. Το 100.
1: Πήρε το 100 χθες. Για όσους δεν τα γνωρίζουν αυτά, πήρε το 100 χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Βουλή. Και ζήτησε από την άμεση δράση να έρθουν να συλληφθούν στη διαδικασία του αυτοφόρου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο μεγάλος πανικός έγινε στον ΣΥΡΙΖΑ χθες, όπου αλλάζει το σκηνικό. Παρατήθηκε λοιπόν ο Σωκράτης Φάμελος. Τι είπε?
0: Από πρόεδρο.
1: Από πρόεδρος, ναι, θα το πω. Παρατήθηκε από πρόεδρος. Είπε στην ουσία ότι εγώ ήθελα την σύσταση μιας ευρύτερης, τη συνεννόηση μιας ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Σε αυτό υπήρξαν εμπόδιο και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν θέλει.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ο οποίος
1: δεν θέλει.
0: Γι' αυτό ήταν στον εξώστη. Εξώστη ήταν αυτό.
1: Όπως εχμές, άφησε και για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λέει και αυτοί ναρκοθετούσαν την πρόταση.
0: Τώρα είπε κουβέντα για τον Μπουλάκη, τη Δούρη και τον Παπά. Δεν το πιστεύω, δεν εννοούσε αυτούς.
1: Ποιους εννοούσε?
0: Δεν ξέρω, μήπως ήταν κανένας άλλος που δεν γνωρίζουμε.
1: Τώρα λοιπόν, μετά την διαγραφή, ο οποίος Σωκράτης Φάμελος, να πω ότι παρέμεινε μέλος του κόμματος και βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος. Βουλευτής είναι, δεν διαγράφει, ναι, και βουλευτής. Ναι. Και τώρα υπάρχουν δύο τάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Η μία τάση είναι Δούρου Παπάς, η άλλη τάση είναι Παύλος Πολάκης. Τι λένε δύο τάσεις?
0: Κάτσε, Πολάκης δεν είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε
1: ο Πολάκης δεν είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τον έχουμε διαγράψει.
1: Τον έχουμε διαγράψει, αλλά στις συνεδριάσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες θα συμμετέχει κανονικά.
0: Ως τι, ως διαγραμμένος?
1: Θα υπάρξει το παραθυράκι το οποίο θα επιτρέψει τον κύριο Πολάκη να συμμετέχει κανονικά.
0: Έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ παραθυράκια?
1: Γιατί να μην έχει?
0: Γιατί, εγώ νόμιζα ότι δεν είχαν παραθυράκια.
1: Όλοι έχουν παραθυράκια, γιατί τα παραθυράκια, Γιώργο, είναι αναγκαία, γιατί από τα παραθυράκια παίρνουμε αέρα. Τι λέει ο Παπάς και η Δούρου? Λένε ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, να υπάρξει επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Από πού? Από τη βάση?
1: Όχι από τη βάση.
0: Τώρα βάση του 1% ποια βάση?
1: Επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι, κοινοβουλευτικής καταρχάς.
1: Κοινοβουλευτικής, όχι στο κόμμα. Να υπάρξει κοινοβουλευτικής ομάδας επικεφαλής και μετά τις εκλογές, δηλαδή την άνοιξη του 2027, να γίνει το συνέδριο και εκεί να αποφασιστεί ο πρόεδρος του κόμματος. Ο Παύλος Πολάκης, και μέχρι τότε να πάμε σε μια συλλογική ηγεσία. Το πώς εννοούν ακριβώς τη συλλογική ηγεσία, πώς θα διαμορφωθεί, δεν μπορώ να το καταλάβω. Απ' την άλλη, ο Παύλος Πολάκης θέλει να υπάρξουν γρήγορες.
0: Και να υπάρξει αρχηγός.
1: Να υπάρξει άμεσα αρχηγός μέσα στον επόμενο μήνα, να γίνει ένα τακτικό συνέδριο και να υπάρξει αρχηγός κόμματος.
0: Λοιπόν, σήμερα, μόλις τελειώσουμε, αυτό το έχει σχεδιάσει ο Πρωθυπουργός, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, θα είναι η ώρα του Πρωθυπουργού.
1: Ναι. Εντάξει, όχι ακριβώς. Στις 10.30 θα ανέβει.
0: Μόλις τελειώσει η εκπομπή. Ναι. Θα απαντήσει, παιδιά. Καθίστε κάτω. Θα απαντήσει.
1: Για την ακρίβεια.
0: Ναι, αυτό ήταν. Αυτός κάθισε και ήθελε να σηκωθεί να τον χειροκροτήσω, επειδή το είπε πρώτος.
1: Σήμερα λοιπόν να σου πω.
0: Μη σηκωθεί, δεν θα σε χειροκροτήσω, επειδή το είπε πρώτος. Να απαντήσει για την ακρίβεια.
1: Ναι. Είναι στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής.
0: Θα απαντήσει λοιπόν τον Ανδρουλάκη σε αυτό.
1: Και θα απαντήσει με νούμερα όμως ο Πρωθυπουργός σήμερα. Να σου πω εγώ τι θα πει. Δηλαδή.
0: Θα φέρει τίποτα χορευτικά, τραγουδιστικά.
1: Δεν θα φέρει χορευτικά,
0: Τι νούμερα.
1: Αλλά θα απαντήσει με νούμερα, γιατί το αφήγημά του, το σημερινό στην ομιλία του Πρωθυπουργού, θα είναι ότι θέλω να φύγω από τις εντυπώσεις και θα σας απαντήσω με νούμερα. Θα έχει πάρα πολλά στατιστικά η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα στη Βουλή.
0: Δηλαδή, όταν λέει θα απαντήσει, όταν τσακωνόμαστε εμείς οι δύο, εκτός άλλων, σου λέω βρε νούμερο.
1: Όχι, στατιστικά, γι' αυτό το εξήγησα.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Στατιστικά νούμερα. Θα απαντήσει
0: δηλαδή,
1: στατιστικά.
0: Θα μας πει. Καταρχάς, παιδιά, γιορτάζουμε και στην 31 του Αυγούστου. Γιατί μετά τις 31
1: ναι, μετά.
0: Είναι ο υπουργός, δεν είναι? Δεν ασχολείται με δικαστήρια. Είναι υπουργός ακόμα.
1: Είναι ο κύριος Δωρικάκος. Από τις 31 Αυγούστου και μετά έχουμε μειώσεις σε πολλά προϊόντα και βαρβάτες μειώσεις σε πολλά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, παιδιά, το πιστεύει κανένας. 69-39-943-943. Πιστεύετε.
1: Εγώ το πιστεύω, ναι.
0: Όταν λες πολλά, εννοείς κατσαριδοκτόνα.
1: Όχι.
0: Εννοείς πάτε.
1: Κρέας, γαλακτοκομικά, σχολικά είδη, σε όλα τα βασικά είδη θα υπάρξουν μειώσεις.
0: Όταν λες κρέας, μιλάς για νοπά προϊόντα.
1: Νοπά προϊόντα.
0: Ναι, αυτά που δεν είναι μέσα στο πόσο κάνει.
1: Αυτά που δεν είναι στο πόσο κάνει.
0: Δεν είναι μέσα αυτά.
1: Δεν είναι μέσα στο πόσο κάνει.
0: Όχι,
1: δεν
0: έχει κρέας, έχει τυρί, αλλά τα συσκευασμένα.
1: Ναι.
0: Τα νοπά του κρεοπόλη, δηλαδή okay. το τυρί που παίρνει και περιμένει και ουρέ στα σούπερ μάρκετ με ένα χαρτάκι για να πάρει τυρί.
1: Ναι.
0: Αυτά το πόσο κάνει δεν τα έχει μέσα.
1: Ναι.
0: Επειδή αργά το βράδυ χτες δεν ήξερα τι να κάνω και έπεσα με το πόσο κάνει.
1: Okay, έχει κακή συνήθεια κι εσύ.
0: Ναι, δηλαδή έβλεπα ταυτόχρονα. Νικήσαμε.
1: Ναι, νικήκαμε.
0: Ναι, εμείς οι κυβερνητικοί, ναι, νικήκαμε.
1: Ποιον έβλεπες που λέει νικήσαμε?
0: Τη Γαλλία.
1: Α, τη Γαλλία, ωραία.
0: Και ήμουν τόσο αφοσιωμένο στη νίκη της Γαλλίας.
1: Που λες, κοίτα, αυτό τέριαζε που έκανες. Γιατί όταν βλέπεις Μουντιάλ, δεν ήθελες μια μπύρα να κάτι να παραγγείλεις. Και λες, κάτσε να πω πόσο κάνω.
0: Εκεί πες. Λοιπόν είδα ότι τα νοπά προϊόντα, αν κάνω λάθος, βοηθήστε με, ότι τα νοπά προϊόντα δεν υπάρχουν.
1: Στο πόσο κάνει.
0: Ναι, άρα λοιπόν θα μειώσει τις τιμές. Σε αυτά που στο πόσο κάνει σήμερα δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει εμείς ένας-ένας να πάρουμε το χαρτάκι μας, να πάρουμε το κινητό μας, γιατί το χαρτάκι είναι για την δική μου εποχή, το κινητό μας για την εποχή του Μπουρναρά, να φωτογραφίσουμε σήμερα την τιμή, γιατί αλλιώς δεν θα την βρούμε, για να δούμε πόσο θα είναι μετά τις 31 του Αυγούστου. Δηλαδή, πώς το ακούς εσύ, κάτι το οποίο επίσημα δεν υπάρχει σήμερα πόσο κάνει, γιατί δεν υπάρχει το πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Και αυτό που δεν υπάρχει σήμερα πόσο κάνει επίσημα, 31 του μηνού Αυγούστου, θα το ρίξουμε, λέει. Θα το κατεβάσουμε. Από ποια τιμή όμως? Από αυτή που κάνει σήμερα? Από αυτή που θα κάνει στις 28
1: αυτή,
0: Αυγούστου?
1: Φαντάζομαι, όπως το λες, το παρουσιάζεις, από αυτή που θα κάνει στις 30 Αυγούστου. Γιατί 31 θα είναι η μειώση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό φαντάζομαι.
0: Άρα το πόσο κάνει σήμερα, το που θα έχει φτάσει στις 30 του μηνού Αυγούστου,
1: ναι,
0: και από που θα ρίξουν στις 31.
1: Άρα αυτό που υπονοείς, για να το κάνουμε ξεκάθαρο.
0: Δεν υπονοώ κάτι.
1: Αυτό που λες, ρε, ναι, ναι, αυτό που λες, δεν είπα ότι υπονοείς κάτι κακό. Είναι ότι η μείωση που μπορεί να γίνει από τις 30 στις 31 Αυγούστου μπορεί να είναι...
0: μια μικρή αύξηση από σήμερα.
1: Μια
0: μικρή αύξηση με τις τιμές σήμερα.
1: Μπορεί να είναι,
0: ναι,
1: μικρότερη της αύξησης που θα γίνει από σήμερα μέχρι τότε.
0: Συγγνώμη, όταν θες να μου μειώσεις κάτι και πρέπει να μου εξηγήσεις γιατί σε αυτό το πόσο κάνει. Είπαμε 350-400.000, τόσο κάνει να το φτιάξουμε.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον έτσι δηλώσαμε. Δεν μου έχεις τα νοπά προϊόντα. Και μόλις πολύ σωστά ο Πάνος είπε προηγουμένως ότι θα είναι μέσα αυτά τα νοπά προϊόντα. Δηλαδή θα είναι το κρέας που θα παίρνεις από το κροπολείο, θα είναι πιο φτηνό. Δεν θα κάνει κανένα 18 πόσο κάνει σήμερα το μοσχάρι, θα κάνει φτηνότερα. Ωραία. Αφού σήμερα δεν έχω να το συγκρίνω πόσο κάνει στο πόσο κάνει, τότε θα μπει στο πόσο κάνει. Ακόμα και αυτό δεν είναι απλά μομφή δική μου, είναι πιο επιθετικά δεν γίνεται. Για σκέψου τώρα να μην το έχει που δεν το έχει το πόσο κάνει
1: και το
0: κρέας
1: τότε.
0: Και τότε να μπει.
1: Ναι. Okay, θα το δούμε πώς θα πάει.
0: Λέτε το ότι η κυβέρνηση αυτή μπορεί να κάνει τέτοια τρίκ, τέτοια κόλπα σε συνεννόηση με τον Υπουργό των Δικαστών, τον
1: κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Ναι, και τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες το καλό μας στέλνουν στα σούπερ μάρκετ όλοι μαζί. Γι' αυτό και συζητάνε όλοι μαζί, για να ρίξουν τις τιμές, να μπορούμε να αγοράζουμε εμείς. Λέτε εσείς, πιστεύετε ότι μπορεί να κάνουν ένα τέτοιο τέχνασμα και στις 31 Αυγούστου να μας δουλέψουν? Το έχουν ξανακάνει ποτέ για να μπορείτε να πιστεύετε κάτι τέτοιο? Εγώ ρωτά. 69-39-943-943.
1: Σήμερα λοιπόν σε λίγο, σε καμία μία μισή ώρα, έχουμε την συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Μετά από επίκαιρη ερώτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, θα απαντήσει.
0: Το Ανδρουλάκη.
1: Επήγε ερώτηση του Ανδρουλάκη. Mm. Ναι, θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες είχαμε και δύο εκδηλώσεις από, από Πασόκ και Ελλάς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην Τεχνόπολη σε μια εκδήλωση αποκλειστικά για τους συνταξιούχους.
0: Τα πήραμε όλα.
1: παρουσίασε 17 δεσμεύσεις, κοστολογημένες όπως είπε. Για τους
0: πήραμε εξοχούς, και τη 13η.
1: Και πήραμε τα πάντα. 13η σύνταξη, επαναφορά ΕΚΑΣ, τα πήραμε όλα.
0: Τα πήραμε όλα. Λοιπόν,
1: 17 κοστολογημένες.
0: Λοιπόν, με δαγκωτό, παιδιά, τα πήραμε όλα. Δηλαδή,
1: εγώ να σου πω.
0: Δεν μένει τίποτα εκτός.
1: Να πω ένα ωραίο στατιστικό δημοσκοπικό στοιχείο το οποίο το έψαξα. Ότι στους συνταξιούχους δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ είναι περίπου στο 10%. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που περίπου το 35-36% ψηφίζει. Στον συνταξιούχων ψηφίζει.
0: Δεν έχουν πάρει χαμπάρι κάτι αυτοί.
1: Ψηφίζει λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάρτε κάτι χαμπάρι και δέστε το. Και δέστε το. Και θα το δείτε και σε αυτές τις εκλογές. Πριν τις εκλογές του 19, ο Τσίπρας έδωσε το ταξί στους συνταξιούχους να πάνε να το ψηφίσουν. Οι συνταξιούχοι πήραν τα λεφτά που τους έδωσε μια εβδομάδα πριν για το ταξί και πήγαν και ψήφισαν με Μητσοτάκη. Τώρα ο Μητσοτάκης δίνει κάποια πράγματα στους λεφτά ταξί και στους συνταξιούχους, με επιδόματα που κανονικά τα επιδόματα είναι ό,τι χειρότερο για αυτή τη χώρα. Αλλά δίνει επιδόματα στους συνταξιούχους. Να δείτε ότι οι συνταξιούχοι στο τέλος δεν θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης τι θέλει να κάνει πάλι στους συνταξιούχους. Ούτε αυτό θα το ψηφίσουν. Υπάρχει... Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα βαρεθούν οι συνταξιούχοι, θα πάρουν το ταξί που τους δίνεται όλοι μαζί και θα κάτσουν στο σπίτι τους να τα φάνε και να τα πιούν με τα αγκούνια τους.
1: Υπάρχει ένα 10% που ψηφίζει που τάσεται με το ΠΑΣΟΚ των συνταξιούχων και υπάρχει και ένα 10 με 12% συνταξιούχων αναποφάσιστων. Και προφανώς εκεί στοχεύει και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Στα νούμερα εννοείς, έτσι.
1: Στα νούμερα,
0: στα νούμερα. Αυτά που θα μας πει σήμερα ο Πρωθυπουργός, στα νούμερα.
1: Αυτά που θα μας πει τα νούμερα.
0: Δηλαδή, όταν θα ανέβει,
1: τα ποσοστά.
0: Θα ανέβει στη Βουλή και θα το πει.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να
1: θα κοιτάει... μιλήσει με στατιστικά και ποσοστά.
0: Ελπίζω να κοιτάει την κάμερα. Μην κοιτάει πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά και αρχίσει να παρεξηγούνται μερικοί.
1: Όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν, και η άλλη εκδήλωση την οποία είχαμε χθες ήταν από, από την Ελλάς με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτό το. Το οποίο το έκανε και στον Κορυδαλό, το «Τώρα μιλάμε», όπου είναι μια εκδήλωση που δίνει το λόγο στους πολίτες, 7-8 πολίτες, και στο τέλος μιλάει ο Αλέξη Τσίπρας, έγινε στην πλατεία την κεντρική του Περιστερίου, στο Δημαρχείο.
0: Θυμάστε πόσα χρόνια πριν το έχει κάνει αυτό ο Σαμαράς, το ίδιο έτσι. Σαμαράς που το είχε κάνει, που άφηνε τους πολίτες να μιλάνε και μετά μίλαγε αυτό. Θυμάστε πόσα χρόνια. Λοιπόν, κρατάω τώρα και πάμε στον Τσίπρα. Και παιδιά, εγώ το λέω και το ξεκαθαρίζω. Άλλο να πω τον Μπουρναρά κοντό, ψηλό, όμορφο, άσχημο, οτιδήποτε άλλο θέλω. Άλλο να πω τον Μπουρναρά ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, πολιτικός, απατεώνας του δρόμου, ότι έφαγε λεφτά και άλλαξε τις εκλογές. Δεν το είπε μόνο ο κύριος Γεωργιάδης. Σήμερα στην απάντηση για το Περιστέρι ο κύριος Μαρινάκης είπε ποιους εξυπηρέτησε ο εντυμότατος. Και ο εντυμότατος, αντί να απαντήσει με μήνυση, να πάει δικαστικά, αφού πιστεύει λέει στην ελληνική δικαιοσύνη, κατά το δοκούν βέβαια όπως όλοι, και να αποδεχτεί εάν όντως είχε λόγο να καθυστερήσει τις εκλογές ή όχι, πολιτικό, ας είναι πολιτικό, δεν ανακαλύπτω τα δικαστικά, ή αν είχε λόγο να λέει αυτά που λέει ο Κοντονής, ο Γεωργιάδης και ο Μαρινάκης. Γιατί μιλάμε ότι ένας αντιπρόεδρος κυβέρνησης καταγγέλει για κλοπή, για λεφτά, ότι έφαγε λεφτά ένας πρώην πρωθυπουργός. Απορώ γιατί η δικαιοσύνη δεν πέφτει επάγγελτα και απορώ αυτός που κατηγορείται γιατί λέει ότι στέλνω λουλούδια. Αν σε πούνε όμορφο άσχημο, στείλε λουλούδια. Από τις καλές σου θα φανεί αν είσαι όμορφος άσχημος. Καλό ή κακό από τους φίλους σου. Κλέφτη. Όχι πολιτικό απατεώνα, απατεώνα ο οποίος έφαγε λεφτά από το ελληνικό κράτος για να πάρει, να νομοθετήσει. Κατηγορείται και δεν κάνει μήνυση και στέλνει λουλούδια. Πάρτε το όπως θέλετε. Εγώ πάντως έχω ένα τρόπο να το πάρω.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Θάνο, την καλημέρα μας στον Γιώργο. Ο Θάνος λέει καλημέρα πάνω και Γιώργο. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Κρέατα και τυριά πουλάνε μόνο στα σούπερ μάρκετ. Στα άλλα μαγαζιά θα έχει μείωση τιμών ή θα μας φέρουν βόδια ο Παραγουάη και Περού. Ο Πάμφωτο, καλημέρα σας. Παρακαλώ, αποφύγετε τα νούμερα. Δημιουργούνται παρεξηγήσεις σε μια κοινωνία τσουλήθρα και ειδικά για την σημερινή αντιπολίτευση. Η Λαϊκή Σοφία έχει δώσει την απάντηση. Τούμπες, αρλούμπες και γαρδούμπες. Ευχαριστώ.
0: Πάντως τώρα έχουμε μεγάλο θέμα στην κυβέρνηση, παιδιά. Εκτός από την αγάπη και την, έτσι, αυτή τη μεγάλη σχέση με Σαμαρά, Είναι εμφύλιος, έτσι δεν είναι, της Σαμαράς Νέα Δημοκρατία. Εμφύλιος, θα το πούμε αυτό. Δύο παιδιά από το ίδιο μαγαζί.
1: Εντάξει, ναι. Ας το πούμε έτσι.
0: Τι γίνεται με τη συνταγματική αναθεώρηση και με τον συμβίβαστο βουλευτών υπουργών? Ούτε ένας, ούτε τέσσερις.
1: Τέσσερις ήταν οι και βουλευτές, κρατάω, οι οποίοι αντίδρασαν.
0: Και κρατάω μία τάκα πάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτή την ατάκα την κρατάω και θα τη δούμε. Θα την αναπτύξουμε και τώρα και λίγο αργότερα. Βουλευτές, δεν διαχειριζόμαστε χρήματα. Ούτε διαχειριστήκαμε ποτέ. Εξοκοινοβουλευτικοί όμως υπουργοί διαχειρίζονται χρήματα. Αυτή ήταν, δεν είναι η δική μου ατάκα, ήταν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να μας πει τι εννοεί? Διότι εμείς ναι, ξέρουμε ότι όντως οι βουλευτές δεν διαχειρίζονται χρήματα, διαχειρίζονται πάνω. Όχι.
1: Όχι, από το μισθό τους.
0: Οι υπουργοί όμως κάτι διαχειρίζονται. Και όταν λέει οι εξοκοινοβουλευτικοί υπουργοί όμως διαχειρίζονται, και το λέει νεοδημοκράτης βουλευτής. Άρα το πρόβλημα βλέπω ότι δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Είναι και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία. Και Πασόκ. Του Μητσοτάκη.
1: Των σημειτικών Πασόκων που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιον σημειτικών, το Πασόκ του Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, αυτή είναι.
0: Άρα, Πασόκ Μητσοτάκη. Βουλευτές Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Είναι, δεν είναι ένας εμφύλιο, είναι πολλές μάχες μέσα εκεί.
1: Το έχω ξαναπεί για αυτό που είπες τώρα για τους, το Πασόκ του Μητσοτάκη, ότι ιδεολογικά η συνέχεια του σημειτικού Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Ιδεολογικά είναι η συνέχεια, είναι ο εξυγχρονισμός αυτός.
0: Λοιπόν, εσείς συνεχίσετε 69-39-943-943 και πολλές φορές επαναλαμβάνομαι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς δικαιώνομαι. Μισή ο Ρίτσα Πουρναρέντα έχει πει τίποτα για την Αμοργό. Σε λέει μπάσκετ δεν την κερδίσουμε. Για μπάσκετ ξεμείνει.
1: Όχι, θα το πω. Αφού πω πρώτα ότι έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα στο Κηφισό αυτή την ώρα. Καθυστερήσεις
0: κάτω στην Καβάλα. Σκαραμαγκάκι είναι χαμός.
1: Και στο λιμάνι του Πειραιά έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα.
0: Αυτό σημαίνει ότι φεύγουνε.
1: Λεφτά. Ότι έχουν λεφτά.
0: Έχετε λεφτά.
1: Και πάρτε κι άλλο ένα ταξίδι δώρο, αφού έχετε λεφτά. Για λιμάνι.
0: Έχετε λεφτά.
1: Ναι.
0: Πάτε διακοπές. Φροντίζει ο Πουρναράς γι' αυτό και τις δημοσκοπήσεις και τα γκάλουπ, συγγνώμη. Πάτε διακοπές και μετά διαμαρτύρεστε. Εμείς που δεν έχουμε, πάμε στις διαφημίσεις.
1: Α, δεν πάμε στις διαφημίσεις και το λέμε
0: μετά.
1: Το λέμε μετά το δώρο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: δεν ξέρω, θέλω να ρωτήσω λέω Γιώργο στον κύριο Πουρνάρα αν φεύγει σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί για,
1: πού να πάω?
0: Για Μοργό.
1: Όχι, δεν φεύγω ρε παιδιά.
0: Εμένα πριν φύγει.
1: Εντάξει, είναι κακοπαίρετο ο Γιώργος.
0: Πριν φύγει. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί του έχω ξαναρωτήσει, αλλά δεν μου είσαι απαντήσει. Τι πρεμούρα είναι αυτή τον πρωθυπουργό? Όπου τον καλούνε, όπου πάει, πριν πει οτιδήποτε, θα ξεκινάει και οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του. Δηλαδή, γιατί έχετε πιο άγχο να το λέει?
1: Δεν είναι πρεμούρα, αφού τον ρωτάνε. Αφού τον ρωτάνε για εκλογές.
0: Εχθές.
1: Και οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Εχθές.
1: Παρότι. Είδα και κάτι δημοσιεύεται χθες που λέγανε για Σεπτέμβρη.
0: Εχθές. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω.
1: Το είπε μόνος του.
0: Δεν ξεκίνησε. Έχει την πρεμούρα όπου πάει. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα. Αυτή η πρεμούρα με αγχώνει.
1: Όχι, δεν θα γίνουν.
0: Γιατί θυμίσου τις προηγούμενες φορές.
1: Την άνοιξη θα γίνουν.
0: Το ξέρεις εσύ. Εγώ δεν το ξέρω.
1: Ποιος το ξέρει, μωρέ.
0: Επειδή το λες, την άνοιξη θα γίνουν, σαν το ξέρεις. Καταρχάς. Να ο φιλοκυβερνητής. Πιστεύει τον πρωθυπουργό. Ορίστε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είδατε. Είναι συστημικός.

0: Λοιπόν, είναι συστημικός ο κ. Σπινολαράς και φαίνεται.
1: Το συστημικός, περίμενε, πώς το εννοείς τώρα?
0: Ότι πιστεύεις στον Πρωθυπουργό και λες ότι δεν θα γίνει
1: εσύ,
0: τότε.
1: Εσύ δεν είσαι συστημικός.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι συστημικός. Εγώ.
1: Συστημικός δεν είσαι.
0: Εγώ καμία σχέση. Εγώ δεν πιστεύω τον Πρωθυπουργό.
1: Πουθενά να τον πιστεύεις.
0: Α, τον πιστεύω.
1: Σε τι?
0: Στις 10.30 σήμερα με νούμερα.
1: Άρα είσαι συστημικός κι εσύ.
0: Με νούμερα, τον πιστεύω ότι έχει νούμερα.
1: Δεν το πιστεύεις ότι είδε και θύμωσε με την ακρίβεια?
0: Ένα αυτό. Ένα. Και πιστεύω ότι σήμερα έχει και θα δώσει νούμερα.
1: Αυτό.
0: Ότι έχει καταρχάς και δεύτερον θα τα δώσει τα νούμερα.

0: Σήμερα λοιπόν έχουμε και το δώρο, την κλήρωση.
1: Ναι.
0: Να το πούμε άλλη μια φορά, έτσι έχουμε.
1: Γιατί έχουν πει καμία.
0: Έχουν οι
1: ακροατές. Δεν το έχουν πει καμία.
0: Αλήθεια, δεν το έχουμε πει, ναι. Ενώ άλλη μια φορά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που το λέγαμε.
1: Λοιπόν, εκεί που θέλει να πάει ο Πουρναράς, Γιώργο, δεν ξέρω αν θα φύγει σήμερα ή αύριο. Δεν. Αυτό θα το δούμε. Θα βάλουμε εκεί του ρεπόρτερ τη εκπομπή.
0: Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Το πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa, το μοναδικό πεντάστερο στο νησί της Αμοργού, πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμά, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα, τρεις ημέρες με τα φαγητού.
1: Στο Αμβροσία, στο εστιατόριο του, πραγματικά υπέροχο εστιατόριο, υπέροχες γεύσεις, γευστικοί κάλικες φτιάχνουν εκεί και με την αντίστοιχη θέα που έχει όλο το ξενοδοχείο στον όρμο της Αιγιάλης.
0: Στέλνετε στο 6939-943-943 το όνομά σας, ονοματεπώνυμο.
1: Και όσοι ξεμείνετε μαζί μου και δεν πάτε
0: Αμοργός.
1: Και δεν πάτε Αμοργό, ξεμείνετε μαζί μου και δεν πάτε Αμοργό, πελάτε μέχρι το Μαρούσι να πάμε εκεί στην υπέροχη και δροσερή αυλή που έχει το ψαρονέφρι. Να πάμε, φάμε εκεί πέρα, περάσουμε, γελάσουμε καλά. Τέσσερα άτομα. Λοιπόν, όσοι μείνουμε, δηλαδή και δεν πάμε μαζί με τον Μπουρναρά, όσοι δεν πάρει μαζί του. Διότι αν καταλάβατε. Ξεκίνησε την κίνηση και λέει έχει κίνηση ο Πειραιάς.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Το πρώτο που κοίταξε δηλαδή ήταν τι κίνηση έχει ο Πειραιάς. Αν με το που τελειώνει η εκπομπή προλαβαίνει να φύγει, καταλάβατε.
0: Για να δω πόσο χρόνο θα μου πάρει.
1: Αυτό λοιπόν. Άρα Γιώργο, μην αναρωτιέσαι αν σήμερα ή αύριο. Νομίζω ότι την έδωσε την απάντηση μόνος του.
0: Την καλημέρα μας στον Γιάννη, την καλημέρα μας στον Κώστα, την καλημέρα μας στη Τζέννη, την καλημέρα μας στη Θεοδοσία, την καλημέρα μας στον Νεκτάριο. Εγώ εννοούσα για καλαμάκια.

0: Καλαμάτα λέει ο Γιώργος. Καλαμάτα τον Αύγουστο θα πάω. Δεν νομίζω να πάμε στον Ιούλιο. Μπορεί να πάω κανένα σουκού.
1: Λοιπόν, πάμε παιδιά για να σας θυμίσω αυτό που ξεκινήσαμε χτες και θα το προχωρήσουμε και θα το πάμε μέχρι και τις εκλογές αν χρειαστεί.
0: Τι, τις ατάκες.
1: Τις ατάκες που έχουν υποθεί με αυτήν την κυβέρνηση. Είπαμε μερικές εκτές, όπως το χιόνι συνήθως δεν πέφτει πρωί. Τι άλλο είπαμε, ο Τσάμπας
0: πέθανε.
1: Τι άλλο είπαμε,
0: τα στενά είναι πολύ στενά.
1: Τα στενά είναι πολύ στενά.
0: Πρέπει να λέω όμως και το όνομα, δηλαδή πώς ήταν ένας αρχαίος φιλόσοφος που είχε το απόφθεγμα και δίπλα το.
1: Μετά.
0: Τα στενά είναι πολύ στενά. Σοφία Βούλτεψη.
1: Ας μαζέψουμε τις ατάκες μία-μία-μία, να δούμε ποιος έχει πει τις πιο πολλές και μετά θα ψάχνουμε να τις βρούμε και θα παίζουμε τις ατάκες συνέχεια μέχρι και τις εκλογές.
0: Αυτή είστε, Κουτσούμπας.
1: Μία που δεν. Αυτή είστε Κουτσούμπα. Ο Κουτσούμπας είπε και το χθεσινό. Θα μπορώ να το βάλουμε πάλι σήμερα το χθεσινό.
0: Μετά, ναι.
1: Μετά, ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω διαλέξει μία που την έστειλε η Μανουέλα χτες και μου λέει δεν είναι δυνατόν να την έχει ξεχάσει.
0: Για πες τι.
1: Γιατί είμαι ωραίος.
0: Γιατί είμαι ωραίος, Λαζαρίδης.
1: Γιατί είμαι ωραίος.
0: Ναι. Τι άλλες Αντάκης. Λοιπόν, η κανονικότητα επιστρέφει, λέει ο Νίκος.
1: Εδώ, λοιπόν,
0: επιστρέφει κανονικότητα.
1: Στείλτε, θα τα μαζέψουμε και μετά θα κάτσουμε με τα παιδιά εδώ όλα της παραγωγής και θα κάτσουμε να βρούμε όλες αυτές τις ατάκες και θα τις παίζουμε από το στόμα, από τον στόμα τους. Καλά το πά, ελληνικά μου, από τον στόμα τους.
0: Νίκος, πούσε ρε μεγάλε.
1: Γιατί γελάτε.
0: Ατάκα λέει που είχε πει σε συνάντηση με τον Έλληνα ταξιτζή στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης. Α, το είχε πει αυτό το βιντεάκι, είχε ανεβάσει. Πούσε ρε μεγάλε. Ναι, γιατί... Στον ταξιτζή στη Νέα Υόρκη. Ναι.
1: Γιατί γελάτε.
0: Γιατί γελάτε κύριοι.
1: Γιατί γελάτε κύριοι. Θάνο το είπαμε. Δεν χιονίζει συνήθως το πρωί. Λοιπόν, όλες αυτές τις ατάκες να τις μαζέψουμε και μετά να ψάξουμε εμείς εδώ με τα παιδιά, να τις βρούμε και να αρχίσουμε να παίζουμε αυτές τις ατάκες, οι οποίες είναι και άλλες, δεν τις θυμόμαστε έτσι εύκολα.

0: Λοιπόν, είπαμε αυτές τις ατάκες που έχουν υποθεί αυτήν την 7 ετία της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αυτές τις ατάκες μετά θα τις μαζέψουμε και θα τις αρχίσουμε να πέσουμε μία-μία μετά να ακούγει το πώς τις είπαν.
1: Θα τις κάνουμε ένα best-seller.
0: Ένα best-seller.
1: Ναι, ναι, θα τις κάνουμε ένα βιβλίο.
0: Μπορούμε να, άμα είναι να πάρουμε βιβλίο, να διαλέξουμε.
1: Θα το ονομάσουμε κιόλας. Θα το πούμε η ατάκα.
0: Να διαλέξουμε έναν καλό συγγραφέα και αν γίνεται να βρει και λεφτά, να μας το κάνει και περιοδεία. Να σε ρωτήσω, είχαμε και συλλήψεις σήμερα για την τρομοκρατική ενέργεια που έγινε στην Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχουμε προς το παρόν τρεις συλλήψεις. Να πω ότι από το πρωί είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη της αντιτρομοκρατικής. Μέχρι στιγμής έχουμε τρεις συλλήψεις.
0: Να σας και επίσης αυτό που θέλω να ρωτήσω.
1: Συλλήψεις έχουμε και στον Αξιπρόπυργο για την χθεσινή πυρκαγιά στο εργοστάσιο.
0: Στην κηδεία. Από τα κόμματα εκτός από
1: μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Και ο ναι, ναι, εννοώ μόνο τον Μητσοτάκη τον είχα σίγουρο.
0: Γιατί προφανώς, όλοι οι άλλοι που καταδίκασαν. Δηλαδή,
1: λέω από την αντιπολίτευση, λέω ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Όλοι οι άλλοι που καταδίκασαν όλο αυτό το γεγονός από όλα τα άλλα κόμματα. Όλα τα άλλα κόμματα. Κανένας δεν πήγε έτσι, έστω δια αντιπροσώπου και να πει είμαστε εδώ. Γιατί είμαστε κατά της οποιασδήποτε τρομοκρατίας.
1: Δια αντιπροσώπου τώρα δεν είμαι σίγουρος, νομίζω πως όχι.
0: Και εγώ έτσι νομίζω αλλά ρωτάω αν κανένας από εσάς ήταν εκεί και ξέρει και είδε κάποιον. Γιατί εγώ που έψαξα, ρώτησα, δεν βρήκα κάποιον. Άρα λοιπόν
1: επικεφαλής σίγουρα όχι πάντως.
0: Ναι, εμείς λοιπόν που καταδικάζουμε κάθε είδους τρομοκρατία, κάθε είδους τρομοκρατία, δεν έπρεπε ήπεις να είμαστε έστω και με βαριά την καρδιά, να είμαστε εκεί και να πούμε ναι, και άμα τι εμφανίσει, όχι μόνο για λόγου.
1: Τίτλος για βιβλίο με τις ατάκες των πολιτικών, η αλήθεια, έτσι να λέγεται, η αλήθεια, και στο εξώφυλλο μία φωτογραφία του Πινόκιο.
0: Όλο θα είναι με ατάκες που υπόθηκαν σε αυτή την περίοδο και θα τους πάρουμε όλους μαζί και θα τους έχουμε. Θα έχουμε και τον κατάλληλο συγγραφέα, θα βρούμε και λεφτά να κάνουμε περιοδία, οπότε όλα καλά θα έχουμε και πωλήσεις. Και άμα το πουλήσουμε μπορεί να γίνουμε και πρωθυπουργοί μετά.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στην Γιάννα, καλημέρα και στον Γιάννη.
0: Λοιπόν, πάμε στην μεγάλη συζήτηση που πάντα ξεκινάει μετά το πέρας της εκπομπής, να μην έχουμε live.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εμείς θα το
1: στην
0: πούμε.
1: Ακρίβεια.
0: Στην ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Η οποία ακρίβεια με νούμερα.
1: Ναι.
0: Με νούμερα, δεν είπες.
1: Ο πρωθυπουργός ότι έχει νούμερα. Σήμερα στην ομιλία του πρωθυπουργός, αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι θα κάνει μια ομιλία που θα προσπαθήσει. Το αφήγημά θα είναι ότι θα φύγω από το φαίνεστε και το περιτύλιγμα και την. Και θα, και μιλήσω, θα... θα μιλήσω με αριθμούς.
0: Θα
1: έχει στατιστικά.
0: Θα δώσει λοιπόν νούμερα.
1: Ναι.
0: Να κοιτάει την κάμερα μόνο. Να μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, πάμε όμως σε αυτό το κομμάτι και πάμε σε αυτό που απορούμε όλοι. Έχουμε πρόβλημα όλοι και ένα θέμα που το έχουμε πει εδώ και κάποιες μέρες ότι έχει συμβεί. Πρώτον, πριν τον πόλεμο στα στενά που είναι πολύ στενά. Η βενζίνη είχε ένα 60. Με τον πόλεμο πήγε κοντά στα 2,5 στα νησιά. Το πετρέλαιο έχει πάει εκεί που ήταν πριν τον πόλεμο. Η βενζίνη είναι στο 1,90. Νομίζω η κυρία Ζιάκα που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή μπορεί να μας απαντήσει γι' αυτό. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Ζιάκα.
2: Σας και στους ακροατές μας. Και ελπίζω η μέρα να είναι όμορφη για όλους μας.
1: Εντάξει.
2: Όλα αυτά που περνάμε.
0: Τελείωσε, λύθηκαν. Σήμερα θα δώσουμε νούμερα στη Βουλή.
2: Αυτό
0: οπότε
2: είναι.
0: Εντάξει. Θα πάρουμε τα νούμερα. Στις 31 Αυγούστου τελειώσαν όλα, διότι τελείωσε και η ακρίβεια. Μέχρι 31 Αυγούστου κρατάει. Μέχρι 30 Αυγούστου κρατάει η ακρίβεια. 31 τελειώνει η ακρίβεια. Το είπε ο Υπουργός, το είπαν οι εκπρόσωποι εκεί που συζήτησε. Άρα μια υπομονή με 1,5 μήνα, δηλαδή τίποτα.
2: Πολύ ωραία. Να μιλήσω εγώ για αυτό που ξέρω, για ναι. Το θέμα των καυσίμων.
0: Πριν μιλήσετε για το θέμα των καυσίμων, να σας πω ναι. Ότι υπήρχε μία έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που λέει ναι. Ότι είμαστε πολύ καλά. Ένα στους τέσσερις πρατηριούχους μας κλέβουν, ενώ πριν μας έκλεβαν ένα στους τρεις, ήμασταν χειρότερα.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτούς που έχουν ελέγξει, σωστά είπατε, ένα στους τέσσερις. Είναι μια παλιά ιστορία αυτή. Πόσα χρόνια είμαι πρόεδρος και είμαι πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος. Το ίδιο θέμα θίγω και ξαναθίγω. Άρα εμένα δεν με ξάφνιασε. Είμαι ξεκάθαρη. Έτσι. Εμένα πάντοτε ο αγώνας μου είναι όχι μόνο να τους πιάνουμε, αλλά και να τους κλείνουμε. να τους κλείνουμε. Όχι να τους κλείνουμε για 2 μήνες και 1 μήνα, να τους κλείνουμε τουλάχιστον. Τι αποφάσισε, βγάλανε νόμο, ψηφίσανε νόμο, 2 χρόνια. 2 χρόνια να μένει το σημείο που ήταν πρώην το μαγαζί τους, το πρατήριο, νεκρό.
0: Εδώ όμως υπάρχει η ερώτηση των ενοικιαστών. Η ερώτηση των ενοικιαστών. Εγώ που έχω το ακίνητο, τον νίκησα στην κυρία Ζιάκα. Εγώ είμαι ούτε το δικό μου το ακίνητο και τον νοικιάζω. Η κυρία Ζιάκα κλέβει. Θα τιμωρηθώ εγώ που το 2 χρόνια το μαγαζί μου θα είναι κλειστό.
2: Έχουν πει ότι ο ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν έχει ανάμειξη, πληρώνεται. Αν και θα σας πω, έχω κάποιες...
0: Τώρα αυτό αποκλείται να πληρώνεται από ένα κλειστό μαγαζί ή δεν θα τον πληρώνει.
2: Πρέπει να τον πληρώσει. Είναι υποχρεωμένος να τον πληρώσει. Αν και θα σας πω το εξής. Έχω πολλές περιπτώσεις που παίρνουν, ας πούμε, να πω στην τύχη, μην παρεξηγήσετε, 1500 ενίκιο. Και του ζητάει 4.000. Και του λέει, κάτσε ρε φίλε, τι μου λες, πού να τα βρω. Λέει, άμα δεν μπορείς, φύγε. Ρε φίλε, όταν εσύ ζητάς από τον άλλον 4 και βλέπεις ότι η αγορά πραγματικά δεν το σηκώνει και υπάρχουν κάποιοι που στα δίνουν, δεν πονηρεύεσαι.
0: Ναι,
2: δεν
0: καλά, αυτό υπάρχουν εσύ. Σε όλες τις επιχειρήσεις. Σε όλα τα μαγαζιά αυτό κάνουν οι ιδιοκτήτες πια.
2: Όχι, να τα λέμε και αυτά, να μην βγάζει κανένα την ουρά του απ' έξω και όλοι να παίρνουμε την ευθύνη μας σε αυτή τη χώρα. Εγώ είμαι ξεκάθαρη σε αυτό που λέω.
0: Και σε αυτό που λέτε, η κυβέρνηση πήρε θέση, λέει, το δικό του είναι το μαγαζί, δικό του είναι το σπίτι, όσο θέλει το νοικιάζει. Άμα υπάρχει ζήτηση, θα.
2: Ναι, και εγώ σας το λέω ξεκάθαρα. Παίρνει 1.500 και του ζητά 4. 3,5-4, μιλάμε μεγάλη διαφορά. Και σου λέει, δεν βγαίνω ρε φίλε, να σου δώσω 1.000, ξέρω ότι όχι, εγώ έχω έτοιμο και το δίνω. Το δίνεις εκεί, δεν πονηρεύεσαι. Ο κόσμος έχει έρθει ανάποδα. Δόξα τω Θεώ, τα μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνο, ίντερνετ, τηλεόραση, εφημερίδες, δεν κάνουμε τίποτα άλλο οι εκπρόσωποι των κλάδων, το δικό μας, να λέμε συνέχεια το θέμα. Προσοχή, προσοχή, υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε φτηνά και δεν είναι φτηνά. Και έχουν πειραγμένες αντλίες ή νοθευμένο καύσιμο. Τι άλλο να γίνει, ρε παιδιά, να το βάλουμε στο κούτελό μας και να προχωράμε και να λέμε προσοχή, προσοχή.
0: Μήπως να αρχίσουμε να μετράμε ποιοι δεν κλέβουν να είναι λιγότεροι.
2: Γιατί
0: μην αρχίσουμε να μετράμε ποιοι δεν κλέβουν. Να λέμε ότι 1, 2, 3 δεν κλέβουν. Γιατί
2: όχι,
0: αρχίζουμε και αγχωνόμαστε, το καταλαβαίνετε.
2: Πρέπει, ακούστε, ναι, όχι, σας καταλαβαίνω. Αλλά μιλάω και ομάς, σκληρά. Όπως μιλάνε όλοι. Δεν πρέπει και αυτοί οι μάγκες που ξεπλένουν χρήματα και παίρνουν τα μαγαζιά των οικοκυρέων που δεν βγαίνουν, ρε παιδιά. Είμαστε με σέντς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο δικός μας ο χώρος, είμαστε φοροεισπράκτορες. Μας χρησιμοποιούν, παίρνουν τεράστιο ποσό κάθε μήνα το κράτος. Έτσι, δουλεύουμε και για τις τράπεζες, άλλος συνεργάτης και δεν κάνουμε τίποτα.
1: Η χαμηλή τιμή στα καύσιμα είναι ένδειξη ή απόδειξη?
2: Η πολύ χαμηλή, βέβαια.
1: Ένδειξη ή απόδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά?
2: Ακούστε, συγγνώμη.
1: Δηλαδή αν αφήνεται και ένα περιθώριο, αυτό λέω.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Εκείνοι που είναι υποχρεωμένοι να το τσεκάρουν είναι τα ελεκτικά όργανα. Υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εάν μπει κάποιος από την κυβέρνηση και από αυτούς που.
2: Ναι.
0: Από το Υπουργείο το Ανάπτυξης, είναι ακόμα εκεί για δικαστήριο.
1: Είναι, μα το έχω πει τρεις φορές.
0: Έχω πρόβλημα, μη έχει κανένα δικαστήριο. Με τίποτα δικηγόρο να μιλάει. Λοιπόν, εάν μπουν σε αυτό το παρατηρητήριο, δεν βλέπουν ότι ο Γεωργιάδης έχει τη βενζίνη 1,50 όταν η Ζιάκα την έχει 1,70, 1,80, 1,90.
2: Και περίμενε όταν την έχει 50 ο τάδε. Και το δηληστήριο χονδρική πουλάει 55.
0: Ναι, αυτό δεν το βλέπει.
2: Κάτσε, πόσο χαϊβάνι μπορεί να είσαι. Καλέ, εγώ αισθάνομαι ότι υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Εγώ εκεί τα παίρνω ανάποδα. Υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Δεν μπορεί να γυρίζεις και να μου λες, κάνει διαφήμιση. Ποια διαφήμιση κάνει? Ποια διαφήμιση? Να μου πεις ότι ναι, διαφημίζει το καινούριο μαγαζί του, λέω τώρα, και προσφέρει δωρεάν ένα πλήσιμο στα τόσα λίτρα μέσα. Κάνει έκπτωση 20% στα λιπαντικά.
0: Κατανοητό, ναι. Όπως μια ψαροταβέρνα.
2: Δεν είμαστε και, ναι. Και η βλακεία μας και η χαζομάρα μας, η δικιά μας του κλάδου, έχει όρια.
0: Συγγνώμη, Γιαζιάκα. Ακούστε με λίγο. Κατανοητό, ναι. Όπως μια ψαροταβέρνα βάζει λίγο πιο φτηνά τα καλαμαράκια, που δεν είναι το βασικό του είδος, για να προσελκύσει τον κόσμο και να πάρει και άλλα πράγματα, ναι. Για να βγει. Αλλά τα καλαμαράκια. Το βασικό του είδος που είναι η βενζίνη, να το έχει τσάμπα για να πουλήσει τι, το πλήσιμο. Να έλεγα ότι το πλήσιμο το έχει φτηνά για να πουλήσει βενζίνη.
2: Όχι, εγώ λέω έστω θέλεις να κάνεις διαφήμιση. Μη μου λες εμένα, με υποτιμάς, με θεωρείς πολύ χαζή, ότι πουλάς κάτω από τη χονδρική. Να είμαστε ξεκάθαροι, ε? Να λέμε τα πράγματα με το όνομά σου πια. Κάτω από τη χονδρική. Για κάτσε ρε φίλε. Εσύ παίρνεις το καύσιμο, βάζεις και από την τσέπη σου. Τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται ρε παιδιά? Είναι ολοκάθαρο το πράγμα. Βρωμάει από μακριά. Μυρίζει. Ή να μου λες καινούργιοι παίκτες και τους δίνουμε μερίδια αγοράς. Τι λες ρε στη δικιά μου την πλάτη, που είμαι εγώ ένας παλιός επαγγελματίας και προσπαθώ να επιβιώσω ανάμεσα σε εταιρικά και στα άλλα. Σοβαρά μιλάτε? Τελειώνει ο κλάδος, πεθαίνει. Τι θα καταλάβουν άμα φύγει? Θα φύγει ο κλάδος, σιγά σιγά φεύγουμε. Τι θα μείνουνε? Εταιρικά, προσέξτε, τα εταιρικά και οι άλλοι. Και νομίζετε οι άλλοι θα φύγουν εύκολα? Θα φύγουν εύκολα. Άμα θα φύγουμε εμείς από τη μέση και θα μείνουν εταιρικά και οι άλλοι, σε 24 ώρες, θυμηθείτε την κουβέντα μου, θα έχουν εξαφανιστεί. Θα έχουν εξαφανιστεί. Θα τους έχουν σβήσει. Και τότε να δείτε τι πάει να πει.
0: Και τώρα τι θα γίνει, για να καταλάβω. Συγγνώμη, ναι, τώρα, γιατί έχω αρχίσει και έχω απορίες, το ίδιο και η Ελένη.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: όλοι,
0: τι θα γίνει? Θα μείνουν τα εταιρικά στα βενζινάδικα, οι αντιπροσωπείες με κλειστά τα συνεργεία στα αυτοκίνητα. Δηλαδή, ναι, οι υπόλοιποι τι θα κάνουμε? Θα επαιτούμε μια δουλειά, αν βρούμε,
2: μπράβο,
0: σε μια μεγάλη, ναι, εταιρεία ή σε μια μεγάλη αντιπροσωπεία, τα σούπερ μάρκετ, αντί την ταμπακάλικα. Δηλαδή, αυτή είναι η γραμμή.
2: Μανάβικα, πάει ο φούρνος, δηλαδή,
0: καλά, για φούρνους της γειτονιάς αφήστε, που ήταν χρόνια.
2: Απλά, αγαπημένοι μου φίλοι, να το πούμε πολύ απλά. Φεύγει ο μικρομεσαίος και θα μείνει ο μεγάλος μεγάλος, που εμείς θα πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε να δουλέψουμε εκεί υπάλληλοι.
0: Καλά, δεν μπορούμε και όλοι, δεν μας προσλάβει όλους. Κάποιοι θα περισσέψουν, κάποιοι πολλοί θα περισσέψουν.
2: Δεν μας πάει και όλους, και άλλο, και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα πάμε σπίτι μας, θα πλύνουμε πιάτα, θα καθαρίσουμε τα ντουβάρια, θα πλύνουμε κουρτίνες. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Άρα γι' αυτό με βλέπετε και είμαι τσίτα συνέχεια. Γιατί λέω ρε παιδιά, όλα έχουν έναν όριο. Δεν με νοιάζει, προσέξτε, δεν με νοιάζει αν ο ένας πουλάει 1,70 και ο άλλος πουλάει 1,75, 1,72, 1,69. Μιλάω για κραυγαλαία πράγματα που κάνουν μπαμ. Και πότε τους πιάνουνε? Όταν ανοίγουν στόματα. Έτσι δεν είναι? Ανοίγουν στόματα, κάποιοι μιλάνε, γίνεται ένα άνοιγμα κάπου, όπως είχε γίνει πριν 2 χρόνια, 1,5-2 χρόνια, με τα λαθρέα τσιγάρα. Βγήκανε στην επιφάνεια και τα λαθρέα καύσιμα, ανοίξαν τα στόματα, βρήκανε 2 εταιρείες που είναι Ισρών και Κρών, σπάσανε το πελατολόγιο και βρήκανε. Αυτά τα λουλουδάκια τι έγινε? Από αυτούς που πιάσανε, πόσους μάγκες έχουν κλείσει? Γιατί εγώ έβλεπα και βλέπω ανακαίνιση. Όταν βλέπετε προσεχώς ανακαίνιση, να πονηρεύεστε.
1: Το είχαμε ξαναπεί αυτό, ναι.
0: Ναι, καλό είναι. Πάσης μαθήσεως είναι.
2: Μιλάμε. Δεν μιλάμε τουρκικά και άλλοι, ελληνικά και άλλοι, αλβανικά και άλλοι, δεν ξέρω. Ελληνικά μιλάμε. Ελλάδα εδώ. Είμαστε στην Ελλάδα. Έτσι θεωρώ.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι κατά βάση να πηγαίνουμε στον βενζινά που ξέρουμε.
2: Μπράβο.
0: Που ξέρουμε τον ίδιο μερικές φορές, που έχουμε γίνει φιλαράκια και έχουμε εμπιστοσύνη ότι αυτό που θα κάνει.
2: Έχει τη σχέση. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν και κάποιοι πονηροί, να τα πούμε και την άλλη πλευρά, και κάποιοι πονηροί δίθεν πελάτες, οι οποίοι μπορεί να τους βάζουν και αντίπαλοι, που πάνε και δημιουργούν θέματα. Άρα μέσα από την εκπομπή σας λέω και στους συναδέλφους, προσοχή κύριε, εφόσον είστε καθαροί και έρχεται κάποιος και σου λέει και σε εκβιάζει, το λέω καθαρά, καθαρά το λέω.
0: Ναι, το έχουμε ακούσει και αυτό.
2: Λέει, ναι, ναι, το λέω γιατί και σε μένα μου τυχαίνει. Και το λέω, τι λες ρε μάγκα, για έλα εδώ τώρα. Τώρα έλα, πάρε από όπου θέλεις δείγμα, από όπου θέλεις και εγώ είμαι εντάξει. Προσέξτε, από κάθε παραλαβή που κάνουμε είναι υποχρεωμένο το βιτίο που έρχεται να μας αφήσει δείγμα, σφραγισμένο. Οπότε έρχεται ο έλεγχος, λέω όπα, μου λέει δεν είναι καλή η αποθήκη σου, δεν είναι καλή, έχω δείγμα. Αν το δείγμα λοιπόν συμφωνεί με την αποθήκη, ποιος έχει το πρόβλημα? Η εταιρεία. Αν δεν έχω δείγμα, την έχω πατήσει, αλλά κάποια κάτι βρωμιά είναι. Όσοι λοιπόν είμαστε εντάξει, είμαστε κύριοι που λέω και κυρίες, πάτε τους και στείλτε τους στον αγύριστο. Έλα εδώ, πάρε από όπου θέλεις, γιατί εκφιάζουνε. Και κάποιοι που φοβούνται ή κάποιοι που έχουν κάνει και τη λαδιά τους, λέει έλα να τα βρούμε. Τι λες, να σε πιάσω το κεφάλι και σε χτυπάω απέναντι. Καταλάβατε τι γίνεται? Κομπίνες. Άρα εμείς θέλουμε να φύγουμε από την κομπίνα, θέλουμε να έχουμε ευχαριστημένους πελάτες και πια οι πελάτες, προσέξτε, δεν πάνε λόγω σήματος. Πάει, πέθανε το σήμα. Γιατί κάποτε έμπαινε ο άλλος και έλεγε «Α, βλέπω σήμα. νιώθω ασφαλής. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
2: Δεν ξέρω τον άνθρωπο μέσα, ξέρω όμως το σήμα. Σαν κλαμάρες. Μέσα από μεγάλα σήματα έχουν βγει οι άνθρωποι που ήταν στη φυλακή και διευθύνανε το μαγαζί αυτό. Άρα, ή αν πας ένα ελεύθερο πρατήριο, έχεις τη δικιά σου ευθύνη. Το ελεύθερο πρατήριο δεν είναι υποχρεωμένο να σου πει που πάρει. Μπορεί να πάρει σήμερα από σέλα, μπορεί να πάρει από ΕΚΟ, μετά να πάρει BP, να πάρει από που θέλει.
0: Και να κλείσουμε, κυρία Ζιάγκα, τι βλέπουμε από εδώ και πέρα? Θα πέσει καθόλου η βενζίνη ή θα ξανανεύει?
2: Τα πράγματα, γιατί από 1η Ιουλίου το απλό πετρέλαιο πήρε επάνω του την επιδότηση που είχαν δώσει το κράτος τα 15 λεπτά και από εκεί και πέρα τρέχει συνέχεια. Το σιβάν μόνο που έγινε τώρα τελευταία πριν 3 μέρες, πόσο είναι, 3-2, έξω στην Αμερική, Αμερική-Ιράν, μας φόρτωσε το πετρέλαιο μάνι-μάνι σε 24 ώρες 5 σέντς επάνω. Άρα το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή Αττική είναι 1,80 κι άνω. Είπατε τίποτα? 1,80 κι άνω.
0: Καλά, για τα νησιά μας καλύτερα να μην μπούμε. Αφήστε το.
2: Να μην μπούμε, θα μας πιάσει εγκεφαλικό.
0: Μας έχει πιάσει που μιλάμε με τα νησιά και.
2: Η διαπλή είναι γύρω στο 95-96.
0: 2-5-2-7, 2-4.
2: Ναι, ανάλογα.
0: Σε κυκλάδες, για κυκλάδες μιλάω που.
2: Εγώ που ψώνισα και είδα. Ρε παιδιά, τι λέτε, λέω. Είχα μια εβδομάδα να πάρω πετρέλαιο, Πέμπτη με Πέμπτη, και είχα μάθει, εντάξει, είχε πάρει στο διάστημα αυτό 3 σέντς. Και βλέπω 8, είχε σε κεφαλικό. Γιατί τα 5 σέντς τα πήρε μάνι-μάνι σε 24 ώρες που μάθαμε για τους άλλους ότι έξω πιθανόν να κλείσουν τα στενά του ορμούς. Για κάτσε, ρε παιδί μου, πότε πρόλαβες εσύ το δηληστήριο? Γι' αυτό εμείς σας ενημερώνω, οι εκπρόσωποι πήραμε τα τιμολόγια χονδρικής, πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ήταν εκεί, τον βρήκατε? Μήπως ήταν με τίποτα δικηγόρο, τίποτα ραντεβού?
2: Δικηγόρος δεν είχαμε.
0: Όχι εσείς, ο υπουργός, μήπως είχε κανένα πρόβλημα. Ήταν εκεί.
2: Δεν ξέρω. Είδε τα τιμολόγια και του είπαμε. Το αργό είχε, το αργό πετρέλαιο που είναι η τιμή Brent ήταν γύρω στα $70 τιμή Brent. Τώρα νομίζω είναι 78 ή 79. Δεν δικαιολογείται λοιπόν να είναι τόσο ακριβό το δηλισμένο προϊόν.
0: Και κλείνουμε με αυτό, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας, κυρία Ζάκη.
2: Όποτε θέλετε τα ξαναλέμε.
0: Πολύ σύντομα, δυστυχώς, θα τα ξαναλέμε για προβλήματα. Γι' αυτό λέω το δυστυχώς.
2: Ναι. Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να εξηγούμε, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Η γνώση είναι δύναμη.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ήταν η πρόεδρος Βενιζινοπολών Αττικής, η Μαρία Ζάγκα.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Να το πω ελληνικά, στο χωριό μου.
1: Αθλητικές ειδήσεις και επιστρέφουμε. Πώς το πες?
0: Break στο χωριό.
1: Έπρεπε να φτιάξει λίγο την προφορά σου, αλλά καλά το πας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Μένω και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπαν.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Προτεραιότητα στο κομμάτι της τακτικής έδωσε ο Μάρκο Νίκολης στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ. Οι ανακοινώσεις μένουν για την τριετή επέκταση της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς. Πρόταση ανανέωσης με αυξημένες αποδοχές ετοιμάζουν οι πρωταθλητές Ελλάδας και για τον Ορμπελίν Πινέδα, για τον οποίο συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από το Μεξικό. Για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Λέστερ για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν κάνει λόγο η Αμπόλα. Η συμφωνία προβλέπει μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τους Ζουέλ Ρόκα και Πετάρ Στάνιτς. Πρόταση 19,2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Αντρέ Λουίζ. Έχουν δεχτεί ερυθρόλευκοι από την Κάνσα Σίτι. Γυμναστική ασκήση ενεργοποίησης και διπλό είχε το πρόγραμμα στην χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Μία ανάσα από την απόκτηση του Τάχα Άλλη βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Δρομολογείται η μεταγραφή του Χατζηδιάκου ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην υπόθεση Γιάννου. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος μεσοδοτικός Μανού Γκαρθία, ο οποίος αγωνιζόταν στους κίτρινους την τριετία 22-25. Σε φάση διαπραγματεύσεων με τον Μάγκουσον βρίσκονται οι Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση σημαίνει για την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα λάβει ο Γερμανός φόρουαρντ. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Σκόρανε για τους Τρικολόρο οι Εμπαπέ στο 60 και Ντεμπελέ στο 66. Το νικητή της αναμέτρησης της Ισπανίας με το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Didier Deschamps. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερ Βέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, 3 λεπτάκια μετά τις 10.
1: Δεν έφυγες ακόμα?
0: Δεν έχω φύγει, κύριε Γεωργιάδη, μας ακόμα. Γιατί να φύγουμε?
1: Γιατί μήπως...
0: Για Μοργό.
1: Ναι, μήπως έφευγες, γιατί κάποια στιγμή δεν σε είδα. Την ώρα που τελείωσε το δελτίο.
0: Είχα πάει τουαλέτα.
1: Λοιπόν. Και λέω, αμάν, την πατήσαμε τώρα.
0: Στην τουαλέτα ήμουνα, δεν έφυγα. Εντάξει, μην αγχώνεσαι.
1: Εγώ και όλοι αυτοί που έχουν στείλει μηνύματα για να πάνε στην Αμοργό.
0: Ναι. Αγχώθηκαν για αυτοί.
1: Με το που αγχώθηκαν. Πού είναι να ράσει.
0: Μα αυτοί όμως δεν με είδαν. Εσύ δεν.
1: Σε έδωσα κατευθείαν.
0: Δεν είχαν οπτική.
1: Σε είχα δώσει ήδη. Λοιπόν, πάμε. Τι πάμε, δεν έχουμε φύγει έτσι κι αλλιώς. 31 του Αυγούστου θα φύγουμε. Τελειώνουν τα πράγματα, τα προβλήματα όλα. Θα τελειώσουν και σήμερα με νούμερα στη Βουλή. Αλλά μετά το πέρα τη εκπομπή δεν θα το έχουμε live.
0: Εντάξει.
1: Μετά το πέρασε. Με νούμερα θα τελειώσουν όλα.
0: Δευτέρα τώρα. Αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός, αυτά που θα γίνουν σήμερα.
1: Μα θα είναι μπαγιάτικα.
0: Ναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Έλα αύριο.
1: Και αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός και θα είναι μπαγιάτικα τη Δευτέρα, θα πρέπει να είναι μαζί με αυτή την κυριακάτικη
0: ανάρτηση, ναι. Εντάξει, έχουμε την ικανότητα όμως να τα κάνουμε φρέσκα, γιατί κάνουμε έτσι το.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Γιώργος Γεωργιάδης έχει την ικανότητα να διαβάζει πίσω από τις γραμμές, οπότε θα έχει τα φρέσκα, ναι, τη Δευτέρα.
1: Η ακρίβεια όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο αγοράζουμε, αλλά και με το πώς κινούμεθα. Και όταν κινούμεθα στις τράπεζες, δυστυχώς δεν πάνε να λέει η δικαιοσύνη, δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν, αποφάσεις στον Άριο Πάγο, δεν πάνε να πάνε ό,τι και απόφαση να πάρουν. Οι τράπεζες κάνουν αυτό που νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν. Τι? Να μας χρεώνουν επειδή αναπνέουμε περνώντας έξω από την τράπεζα.
0: Εντάξει, υπερβολικό έχει τώρα.
1: Α, δεν τον χρεώσει ακόμα αυτό.
0: Αυτό δεν χρεώνεται αυτό. Όχι.
1: Άμα μπει και βγει και χρησιμοποιεί την πόρτα αυτή που και κουμπάκια για να μπει και να βγει και χρεώνεται.
0: Η οποία είναι ακατάλληλη για κλειστοφοβικού.
1: Ναι. Ευτυχώς υπάρχει το εκπιζό και η κυρία Καλαπαθαράκου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι διαμαρτύρονται και λένε: παιδιά, έχουν πάρει αποφάσεις στα δικαστήρια. Κάνω κάπου λάθος, κυρία Πρόεδρε?
2: Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Πολύ σωστά λέτε ότι χρεώνει και την αναπνοή μας. Αυτό και εμείς βλέπουμε. Δηλαδή είναι άπειρες οι χρεώσεις σε κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί ο καταναλωτής, που εφευρίσκουν καθημερινά οι τράπεζες και τα τρίκ τα οποία κάνουν προκειμένου να εφαρπάξουν 50 λεπτά, 80 λεπτά, 1 ευρώ, 1,5, 2, 3 και πολύ περισσότερα, 20 ανάλογα.
1: Να υπήρχε απόφαση για μία τράπεζα και υπάρχει και απόφαση δεύτερη, και για δεύτερη τράπεζα.
2: Ναι.
1: Και η μία και η άλλη, και τώρα εσείς κάνατε την ένσταση για τη δεύτερη, 80 λεπτά η κάθε κίνηση.
2: Ναι. Προσέξτε, αφορά στους καταθετικούς λογαριασμούς. Δηλαδή έχουμε ένα λογαριασμό καταθετικό, όχι μισθοδοσία σε συνταξιοδοτικό, διότι απαγορεύεται οποιαδήποτε χρέωση εκεί. Άρα στον καταθετικό μας ή στους καταθετικούς μας λογαριασμούς εφήβραν οι τράπεζες να μας χρεώνουν 80 λεπτά το μήνα, δηλαδή 9 ευρώ και 60 λεπτά ετήσια. Αντί δηλαδή να λαμβάνουμε, καλά, επιτόκιο δεν έχουμε, είναι μηδενικό το επιτόκιο, έτσι. Δεν λαμβάνουμε κάποιο επιτόκιο στις καταθέσεις μας για μέχρι 5.000 περίπου. Αντιθέτως, μας χρεώνουν αυτό το ποσό. Και τι εφήβραν, μετατρέπεται ο απλός λογαριασμός σας, ο καταθετικός, σε προνομιακό και σας δίνουμε, έχετε κάποια προνόμια. Για να δικαιολογήσουν δηλαδή αυτή τη χρέωση, εφήβραν αυτό, έχετε κάποια προνόμια. Ναι. Τα προνόμια τα οποία μας εμφάνισαν δεν είναι προνόμια, αλλά τα έχουμε ούτως ή άλλως με νομοθετική ρύθμιση που έχει γίνει πριν 2 χρόνια μετά από πολλές πιέσεις που κάναμε. Δηλαδή μπορούμε να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας, προσδέκο, εφορία, ενέργεια, ίδρυυση κλπ. Αζημίως, χωρίς να πληρώνουμε κάποια προμήθεια ή τις πάγιες εντολές που έχουμε δώσει στις τράπεζες. Αυτό έχει περάσει με νόμο. Επίσης, μπορούμε να έχουμε την προπληρωμένη κάρτα μέχρι 100 ευρώ χωρίς να πληρώνουμε κάποια προμήθεια. Και διάφορα άλλα τα οποία έχουμε δωρεάν. Αυτό που επικαλούνται και λένε είναι το εξής. Όταν κάνουμε μια συναλλαγή μέσω e-banking, μέσω ίντερνετ, δηλαδή ηλεκτρονικά, η χρέωση που και αυτό έχει με νόμο, υφίσταται με νόμο, είναι 50 λεπτά. Τελευταία τράπεζα, δηλαδή η Alpha Bank, κατά της οποίας τραφήκαμε, λέει ότι έχετε τα προνόμια που είπα και...
1: Και η προηγούμενη ήταν η Εθνική.
2: Η Εθνική ήταν η προηγούμενη, ναι, ναι. Και έχουμε στείλει, παρένθεση να κάνω, έχουμε στείλει εξώδικο και στη Eurobank, η οποία επιβάλλει αυτή την χρέωση, και περιμένουμε απάντησή της, θα ασκήσουμε και εκεί αγωγή αντιπροσωπευτική. Έτσι λοιπόν... Η τελευταία τράπεζα, δηλαδή η Alpha Bank, τι λέει? Λέει τα προνόμια τα άλλα που δεν είναι προνόμια, επαναλαμβάνω, διότι τα έχουμε ούτως ή άλλως από την νομοθεσία, και αναφορικά με τις e-banking συναλλαγές που μπορούμε να πραγματοποιούμε, λέει μπορείτε να πραγματοποιείτε ένα εισερχόμενο και ένα εξερχόμενο έμβασμα. Με αυτά τα χρήματα, καταλάβατε, δηλαδή ένα ευρώ, 50 λεπτά είναι το εισερχόμενο έμβασμα ή εξερχόμενο. Αν θέλουμε δηλαδή να πληρώσουμε το ενίκιο μας και ο ιδιοκτήτης έχει λογαριασμό σε άλλη τράπεζα, θα χρεωθούμε 50 λεπτά. Αυτό λέει ο νόμος.
1: Καλά, έτσι. Δεν είχε πει ο Πρωθυπουργός και ο αντίστοιχος Υπουργός ότι καταργείται από τις τράπεζες το ότι η μία με την άλλη και δεν μπορούν να χρεώνουν τον άνθρωπο, τον πολίτη, όταν μεταφέρει από μία τράπεζα σε άλλη χρήματα? Το είχε πει ο Πρωθυπουργός και ο αντίστοιχος Υπουργός.
2: Κοιτάξτε, αυτό που θεσμοθετήθηκε και που ισχύει με νόμο είναι 50 λεπτά. Δεν μπορεί να είναι πάνω από 50 λεπτά.
1: 80 είναι η Alpha Bank, από όσο γνωρίζω. Διορθώστε πάντα αν κάνω λάθος.
2: Μισό λεπτό. 80 είναι στους καταθετικούς λογαριασμούς. Όταν πραγματοποιούμε όμως μια συναλλαγή, το 80 λεπτά είναι μια πολύ αυθαίρετη χρέωση που μας...
1: Κάντε μου μια χάρη, μια μικρή, πολύ μικρή διακοπή, ναι, για μια ερώτηση του Μίλτου. Μίλτο, καλημέρα. Ναι. Πού μπορεί ο απλός άνθρωπος να καταγγείλει παρατυπίες τραπεζών, ρωτάει ο Μίλτος?
2: Μπορεί να καταγγείλει στην Εκπιζώ. Έχουμε υπόδειγμα καταγγελίας. Καταρχήν θα κάνει την καταγγελία στην ίδια την τράπεζα και θα την κοινοποιήσει προς την αρμόδια υποπτική αρχή. Είναι το 1520, αυτή τη στιγμή οργανώνεται, είναι η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που είναι υπόλογη και υπεύθυνη για αυτά τα θέματα, στην Τράπεζα της Ελλάδας και στην Εκπιζώ.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε, για να διευκολύνω, υπάρχουν υποδείγματα καταγγελίας για όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε, που μπορεί εύκολα να τα βρουν οι ακροατές μας στην ιστοσελίδα της εκπιζώ.gr, να τα συμπληρώσουν, και έχουμε όλες τις διευθύνσεις και τα emails όπου πρέπει να τα στέλνουν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή πρέπει να αντιδρούμε οι καταναλωτές και να αντιδρούμε γραπτά.
1: Ωραία, απαντήσαμε Μίλτο, το είδες και παρακαλώ συνεχίστε.
2: Αυτό που λέγαμε λοιπόν είναι απολύτως αδικαιολόγητη αυτή η χρέωση. Αυτό λοιπόν που κρίθηκε από το δικαστήριο είναι ότι παραπλάνησαν τους καταναλωτές. Η ενημέρωση την οποία έκαναν ήταν ελλιπής, ασαφής, και γι' αυτό διέταξε το δικαστήριο και στις δύο περιπτώσεις, και στην Εθνική και στην Άλφα, να σταματήσουν αμέσως αυτή τη χρέωση. Άρα λοιπόν ήταν μια αθέμητη εμπορική πρακτική αυτή που εφήρμοσαν. Παραπλανήθηκαν οι καταναλωτές, διότι τους υποσχέθηκαν ότι θα έχουν προνόμια, και αυτά τα προνόμια δεν υπήρχαν, διότι τα είχαμε ούτως ή άλλως. Είχαμε αυτές τις, μπορούσαμε να κάνουμε αζημίως χρεωστήτως αυτές τις συναλλαγές. Και επαναλαμβάνω ότι η Αλφα στα προνόμια αυτά, ενώ άλλες τράπεζες λένε ότι μπορείτε το μήνα να κάνετε μέχρι 50 συναλλαγές e-banking, η Alpha Bank λέει μία συναλλαγή, ένα εξερχόμενο και ένα εισερχόμενο έμβασμα. Άρα τους επέβαλε το δικαστήριο να πάψουν αυτή τη χρέωση. Τι έκαναν οι τράπεζες? Αυτό που έκαναν είναι να επανέλθουν με καινούργια ενημέρωση προς τους καταναλωτές. Δηλαδή υπάρχει ένας τεράστιος εμπεγμός και εδώ είναι μεγάλη ευθύνη των εποπτικών.
1: Και αυτή την ενημέρωση τη στέλνουν, με ρωτάει η Εμμανουέλα, στο Viber.
2: Αυτή τη στέλνουν είτε στο Viber, είτε αν δεν έχει κινητό έξυπνο καταναλωτής, με επιστολή ή με email. Αν δεν έχει δηλώσει email, ξέρετε, στέλνουν στο Viber, όπως σωστά λέτε, στο email του.
1: Και αν δεν το ανοίξει, εμείς ενημερώσαμε. Δεν έχει σημασία που δεν το είδες.
2: Ναι. Αυτό όμως, με βάση τις απαιτήσεις της διαφάνειας και με βάση τις απαιτήσεις και τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, μας ενημερώνουν, ανεξαρτήτως αν εμείς συνενέσουμε ή όχι, μας βάζουν μια προθεσμία ενός διμήνου. Αν δηλαδή δεν αντιδράσετε μέσα σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, συγγνώμη, για να πείτε ότι δεν θέλω να μετατραπεί ο λογαριασμός μου, να κάνει δηλαδή μια θετική κίνηση.
1: Τον μετατρέπουν μόνοι τους.
2: Τον μετατρέπει αυτόματα, θα μετατραπεί και χρεώνεται. Έτσι λοιπόν εμείς από πέρυσι το καλοκαίρι που έγινε αντιληπτό μετά από καταγγελίες καταναλωτών, ενημερώσαμε τους καταναλωτές, στείλαμε εξώδικο, κάναμε όλες τις ενέργειες, καταθέσαμε αγωγή κλπ. Οι τράπεζες σε όσους αντιδρούσαν τους επέστρεφαν τα χρήματα, τα οποία είχαν εισπράξει 3, 5, 8 ευρώ, ξέρετε.
1: Το ακούτε, άρα επικοινωνήστε, κάντε τις καταγγελίες στο εκπιζό, ναι, γιατί όσες περισσότερες μαζευτούν φαντάζομαι, τόσο έτσι μεγαλύτερη είναι, θα είναι η κινητοποίηση και η ευκολία που θα δώσει στους ανθρώπους να διαμαρτυρηθούν για σας. Οπότε μπορεί και να γυρίσουν και τα χρήματά σας πίσω.
2: Ναι,
1: όχι ότι θα σωθείτε με τα 8 ευρώ, ναι, ή θα χάσετε, αλλά δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν κάποια στιγμή.
2: Έτσι είναι. Ωστόσο, να σημειώσω τούτο. Η Εθνική έχει στείλει νέες επιστολές, είναι 3,5 σελίδες. Να σας πω ότι έχουμε καταγγελίες από δικηγόρους που δεν καταλαβαίνουν αυτά που γράφουν. Καταλάβατε. Και επαναφέρουν τη χρέωση αυτή.
1: Δηλαδή, δικηγόρους που δεν καταλαβαίνουν αυτά που γράφουν.
2: Δεν καταλαβαίνουν. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, αν καθίσει να διαβάσει κανείς αυτές τις 3,5 σελίδες. Δηλαδή, επανήλθαν και λένε: εμείς συμμορφωνόμαστε με την απόφαση και επανερχόμαστε με σωστή πληροφόρηση στον καταναλωτή. Με σαφή πληροφόρηση και είναι 3,5 σελίδες. Και δεν καταλαβαίνει κανείς, ομολογουμένως και εμείς, για να καταλάβουμε ότι την επαναφέρουν, ότι τι ακριβώς λένε, ποια είναι τα προνόμια. Είναι γρίφος. Συνεχίζουν δηλαδή μια ασαφή πρακτική, αδιαφανή απολύτως, και εμείς θα το αφήσουμε έτσι το θέμα, θα συνεχίσουμε με βάση το τι έκρινε το δικαστήριο.
1: Εμείς επικοινωνιακά μαζί σας και το ξέρετε.
2: Ναι, εφόσον την επαναφέρουν, γιατί θα την επαναφέρουν. Αυτό είπαν και αυτό πράττουν. Περιμένουμε να περάσουν οι δύο μήνες για να δούμε αν θα την επαναφέρουν και πώς.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
2: Να διαμαρτυρόμαστε καταναλωτές, αυτό είναι πολύ κρίσιμο.
1: Μα κάποια στιγμή, ναι, γιατί δεν τα αφήνουμε όλα στην τύχη.
2: Το δε βαριέται, πρέπει να τελειώσει.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μεγάλος όγκος. Ξέρετε, αφυπνίζονται. Θορυβείται και η ίδια η τράπεζα ή όποια επιχείρηση και οι αρμόδιες υποπτικές αρχές. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Έχουμε στείλει εξώδικο κατά της Εθνικής και περιμένουμε την απάντησή τους και θα κινήσουμε και εκεί διαδικασίες, γιατί οι καταναλωτές που μας ακούνε προφανώς έχουν πρόβλημα με την χρεωστική κάρτα, όπου όταν λήγει η χρεωστική μας κάρτα, αντί να μας στείλει χρεωστική κάρτα και να μας χρεώσει 6 ευρώ άπαξ για 3 ή 4 χρόνια όσο διαρκεί η κάρτα, μας έστειλε μια κάρτα η οποία είναι χρεωστική και πιστωτική και μας χρεώνει 6 ευρώ το χρόνο για τη χρεωστική και 6 για την πιστωτική. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει και η επιθετική πολιτική την οποία έχουν και διαφανείς.
1: Εντάξει, άμα γυρίσουμε πίσω και
2: στα δικαστήρια.
1: Άμα γυρίσουμε πίσω και αλλάξουμε δουλειά και τράπεζα να πάμε να ανοίξουμε, έχει καλά λεφτά.
2: Και διαμαρτύρονται πάρα πολλοί καταναλωτές. Το έχουμε επισημάνει στο Υπουργείο. Έχει πει ότι θα παρέμβει το Υπουργείο. Δεν έχουμε δει ακόμα
1: παρέμβει. Στη ΔΕΘ θα παρέμβει, εντάξει. Περιμένουμε το Υπουργείο στη ΔΕΘ. Όλες οι υποσχέσεις θα δοθούν εκεί και οι παρεμβολές θα γίνουν εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς επαναλαμβάνουμε, παιδιά, κάντε τις καταγγελίες. Κάντε τις καταγγελίες. Όσοι περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια
1: σας. Πουρναρά, μπορεί να πουλήσει το ελικόπτερο που λέει ο Γιώργος ότι θα φύγεις.
0: Ποιο ελικόπτερο?
1: Το ιδιωτικό που λέει ο Γιώργος ότι θα φύγεις, με ιδιωτικό ελικόπτερο, για αυτά έχει κανονίσει. Και να αγοράσουμε μια τράπεζα να βγάζουμε λεφτά.
0: Δεν ισχύουν αυτά που λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι ένας κακοήθης, κακοπροαίρετος ακροατής. Ο Γιάννης, πολύ καλημέρα σας κύριε, με υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Όπως πάντα κάνετε την καλύτερη ενημέρωση για όλα τα προβλήματα που έχουμε στην πανέμορφη πατρίδα μας Ελλάδα. Όχι μόνο ενημερώνετε, αλλά βγάζετε και τις καλύτερες φωνές για την ενημέρωσή μας. Συγχαρητήρια, πάντα έτσι δυναμικά. Έτσι το λέμε και εδώ στο νησί. Break, τι νομίζετε, τζιτζί και πεταλώνουμε. Γιάννης από Αγγλία. Γεια σου Γιαννάρα, την καλημέρα μας. Δεν ξέρω κατά πόσο καλά πάει αυτή η διεύρυνση που κάνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά θυμάμαι πριν λίγο διάστημα που είχε ανακοινώσει κάποια ονόματα στο όνομα αυτής της λεγόμενης διεύρυνσης, που διεύρυνση ήταν ΠΑΣΟΚΙ, οι οποίοι είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και επέστρεψαν ξανά για να διευρύνουν. Τι ακριβώς να διευρύνουν δεν ξέρω. Θυμάμαι πριν καιρό λοιπόν που είχε βγει ο μουσικοσυνθέτης ο κύριος Ευαγγέλης Κορακάκης και είχε διαψεύσει ότι υποστηρίζει ότι είναι μέλος της διεύρυνσης και λέει: εγώ ρε παιδιά, εγώ κουκουέ ψηφίζω. Στην διεύρυνση λοιπόν που ανακοινώθηκε πριν 2-3 μέρες στην Θεσσαλονίκη υπήρξε άλλο ένα αντίστοιχο περιστατικό. Άλλος ένας, ο Αθανάσιος Παπαναγιώτου, ο επιχειρηματίας, ο οποίος βγήκε και είπε ότι δεν στηρίζω ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω γιατί με έχουν συμπεριλάβει στις λίστες της διεύρυνσης. Αυτά τα ωραία με την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Σκανδαλίδη.
1: Με το
0: ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδουλάκη.
1: Α, εντάξει. Okay, υπάρχει,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω εγώ πώς ανακοινώνονται λίστες.
1: Ναι.
0: Είναι τρεις συνολικά οι άνθρωποι από τις λίστες της διεύρυνσης που έχει ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ που έχουν βγει μετά και έχουν πει ότι λάθος κάνετε. Εγώ δεν στηρίζω ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να ανακοινώνεις ονόματα τα οποία δεν έχεις μιλήσει μαζί τους.
1: Δεν μπορεί, θα έχουν πει ένα καλημέρα.
0: Αυτό δηλαδή το ότι άμα πάει κάποιος.
1: Δεν θα έχουν πει μια καλημέρα, καλησπέρα. Δεν μπορεί.
0: Θα έχουν πει, πρόσεξε. Αν πάει κάποιος, γιατί με έναν από τους τρεις έχει γίνει το εξής. Έχει παρευρεθεί σε μια εκδήλωση και τον ανακοίνωσαν στη λίστα διεύρυνσης. Και λέει ρε παιδιά, το ότι πήγα εγώ σε μια εκδήλωση.
1: Δεν του ζήτησαν και λεφτά, βρε παιδί μου, μην κάνεις έτσι. Δεν του ζήτησαν και τίποτα να πληρώσει. Σαν τις τράπεζες.
0: Τι ζούμε.
1: Τι ζούμε. Μια χαρά.
0: Έμα τώρα τι ζούμε.
1: Σε κάνουμε επίτιμο μέλος. Πέρα σε πάρουμε τηλέφωνο. Σε παίρνουμε τηλέφωνο όταν είναι να σου ανακοινώσουμε την πλακέτα. Έγινε σε επίτιμο μέλος.
0: Ναι, κάπως έτσι είναι. Επίτιμο μέλος είναι. Ο Χρήστος λέει την δεκαετία του 80 ο Αβέροφ είχε πει στους αστυνομικούς εσείς είστε το κράτος, όμως το κράτος ήταν πάντα οι τράπεζες. Καλημέρα Χρήστο. Ο Γιώργος, κύριε Γεωργιάδη, να κάνω μήνυση στον Μπουρναρά που με λέει.
1: Καλό προαίρετο. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, σου στέλνω τηλέφωνο, σου στέλνω στοιχεία ζωής που ξέρει από μηνύσεις και θα πας καλά. Δηλαδή, κατευθείαν. Και αν δεν σου απαντήσει η ζωή και δεν μπορεί να σου συντάξει αυτή τη μήνυση, σου στέλνω το έτερο νήμιση της ζωής, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη.
0: Γιατί κάνει σύνταξη μηνύσεων, η ζωή είναι δικηγόρο. Ο Άδωνης δεν είναι δικηγόρο.
1: Ξέρεις πώς μηνύσει έχει κάνει όμως.
0: Ναι, αλλά έχει
1: δια. Δεν έχει το know-how.
0: Δια του δικηγόρου του.
1: Ναι, αλλά
0: η ζωή τα κάνει μόνη της.
1: Σιγά μην παίρνει δικηγόρο τώρα. Είναι όλο το χαρτοφυλακείο υπουργό. Δεν μπορεί να κάνει μια μήνυση. Οπότε πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Θα σου στείλω λοιπόν Γεωργιάδης Άδωνης για να κάνει τη μήνυση. Αυτό που δεν θα σου στείλουν είναι Τσίπρας. Δεν ξέρει από μηνύσεις. Λοιπόν, αμοργός, γιατί φτάνουμε προς το τέλος.
0: Ναι.
1: Εγιαλής, πεντάστερο, δεν είναι μόνο τα facilities, δεν είναι μόνο η θέα, δεν είναι μόνο
0: γιατί
1: τα αυροσία.
0: Γιατί τις υπηρεσίες λες facilities, δηλαδή έχεις πετάξει όσες εκπομπές κάνουμε, δύο λέξεις, break και facilities.
1: Δεν ξέρω άλλες.
0: Δεν, αυτές τις δύο λέξεις.
1: Είχα δάσκαλο τον τζίπερ γι' αυτό, μέχρι εκεί έμαθα.
0: Ναι,
1: αλλά αναπτύσσομαι. Αύριο μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα, ξέρω κι άλλη μία. Λοιπόν, είναι και οι άνθρωποι που θα σας υποδεχτούν, οι άνθρωποι που θα σας δώσουν αυτές τις μέρες που θα μείνετε εκεί, τη ζεστασιά σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το ξενοδοχείο, σε αυτά τα δωμάτια, σπίτια είναι, πραγματικά θα σας δώσουν την αίσθηση ότι είσαι στο δικό σας σπίτι. Οτιδήποτε νομίζετε ότι θέλετε, το βρίσκετε πριν καν το ζητήσετε μερικές φορές. Δεν φτάνει μόνο δηλαδή όλο το οργανωμένο που έχουμε πάει και έχουμε μείνει σε άλλα ξενοδοχεία για κάποιο λόγο και βλέπουμε ότι ναι, έχω ό,τι λένε το κάνουν. Εκεί βλέπετε το παραπάνω. Και φυσικά το Αμβροσία είναι και οι γευστικοί κάλικες που λέω. Και για όσους δεν μπορέσουμε να πάμε στην Αμβρογό, δεν είμαστε φίλοι του Πουρναρά, θα πάμε εδώ μέχρι το Μαρούσι, θα πάμε στο Ψαρονέφρι. Ξέρετε τι καλά που θα περάσουμε. Θα βγάλουμε και φωτογραφίες και θα τις στέλνουμε στον Αμβρογό που θα είναι στο ελικόπτερο που θα είναι ο Πουρναράς και θα πηγαίνει προς Αμβρογό.
0: Έρχεται πάντως ένα Σαββατοκύριακο, αυτό το οποίο θα ξημερώσει αύριο, με τις θερμοκρασίες να είναι πολύ υψηλές. Θα πλησιάσουμε κοντά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει, λοιπόν, ο Δήμος Αθηναίων δίνει, πώς το λένε, δωρεάν air condition σε ευπαθείς ομάδες.
0: Ανοίγει αίθουσες.
1: Όχι, δίνει δωρεάν air condition σε ευπαθείς ομάδες.
0: Α, πέρα από τις αίθουσες, ναι, γιατί παραδοσιακά ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει και αίθουσες που είναι κλιματιζόμενοι χώροι.
1: Και όχι μόνο. Σε... οι περισσότεροι Δήμοι.
0: Ναι, εντάξει, λέω για το.
1: Όχι,
0: για το
1: μπορείτε να μπείτε και να αναρωτήσετε, να ψάξετε. Δίνει air condition, σε δωρεάν air condition για το σπίτι σας σε ευπαθείς ομάδες για το λόγο ότι πλέον ναι, και οι αίθουσες δεν μπορούν να βάλουν όλους τους μεγάλους ανθρώπους ή όλους όσους έχουν πρόβλημα.
0: Είδες ο κύριος Δούκας.
1: Ο κύριος Δούκας τι.
0: Μια χαρά. Ναι. Ο Δήμαρχος δεν είναι.
1: Τι είναι?
0: Ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν είναι ο κύριος Δούκας.
1: Α, δεν είναι.
0: Δεν ασχολείται μόνο με το Πασόκ και το πώς θα.
1: Σε ποιο κόμμα είναι?
0: Στο Πασόκ είναι. Με αυτό το ξέρει σίγουρα, γιατί ασχολείται. Πιο πολύ ασχολείται με το Πασόκ παρά με τον.
1: Στο Δήμαρχο. Πασόκ είναι.
0: Είναι στο Πασόκ, ναι.
1: Είναι στο Πασόκ, ποιο Πασόκ. Όχι στο Μητσοτάκι.
0: Είναι στο,
1: όχι
0: Πασόκ,
1: στο Πασόκ Τσίπρα.
0: Είναι στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Όχι στο Τσίπρα.
0: Όχι στο Τσίπρα.
1: Ούτε στο Μητσοτάκι.
0: Όχι. Προς το παρόν είναι στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Σε αυτό το Πασόκ. Για ναι. Να παιδιά, γιατί μπερδεύομαι.
0: Ο ίδιος πάντως έχει μιλήσει ανοιχτά για την διεύρυνση και το ότι. Όχι τη διεύρυνση τύπου λίστε σε Ανδρουλάκη και Σκανδαλίδη. Την διεύρυνση με άλλα κόμματα να μιλήσουμε για έναν κάτι ευρύτερο για
1: σένα. Πλην ενός.
0: Τι πλην ενός.
1: Τα άλλα κόμματα δεν θα πάμε να μιλήσουμε με τα άλλα κόμματα πλην ενός.
0: Με ποιο?
1: Με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει πει ο κύριος Δούκας πάμε να μιλήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα αυτό είναι.
1: Τι είναι, υπογεγραμμένο.
0: Μα είναι, όχι, μα είναι δεδομένο, αφού μιλάω για την κεντροαριστερά.
1: Α, και όταν λέμε.
0: Ο κύριος Δούκας είναι υπέρ της συνεννόησης των κομμάτων της κεντροαριστεράς.
1: Και όταν λέμε κεντροαριστερά, μιλάμε και τον κύριο Τσίπρα, για να καταλάβω. Και,
0: μα, μιλάμε... πρώτο και καλύτερο τον κύριο Τσίπρα.
1: Πρώτο και καλύτερο τον κύριο Τσίπρα. Για τον κύριο Κασελάκη λέει τίποτα.
0: Δεν νομίζω να ασχολείται με τον κύριο Κασελάκη, όχι.
1: Τώρα να δούμε.
0: Μα, ο κύριος Κασελάκης καταρχάς πρέπει. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα ζήτημα αν ανήκει στην κεντροαριστερά.
1: Να, ανήκει στην κεντροαριστερά.
0: Εντάξει.
1: Έχει δηλώσει ο ίδιος. Ό,τι δηλώσεις είσαι σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, με τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα ας κάνουμε μια υπομονή γιατί δεν ξέρουμε ποιον μπορεί να μιλήσεις.
0: Με ποιον μπορεί?
1: Να μιλήσεις. Αν θες να κάνεις μια συνάντηση, να μιλήσεις, να βρεις μια φόρμουλα συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρεις ποιον να μιλήσεις τώρα. Περιμένουμε λίγες μέρες.
0: Έχει ισοκομματικές διαδικασίες.
1: Περιμένουμε λίγες μέρες.
0: Και θα δούμε. Θα υπάρξει λογικά επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
1: Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943 μετά το break που προσπαθώ να φτιάξω και την προφορά μου. Μα έχει καλό δάσκαλο όλα πάνε μπροστά, Γιάννη, εκεί που με καταλαβαίνει στο νησί. Λοιπόν, μετά από λίγο θα γίνει η κλήρωση, θα πάρει το χαρτάκι ο Μπουρναράς με το όνομα της νικήτριας του νικητή. Θα μου το περάσει, ελπίζω, ψηφιακά εμένα, γιατί αν τον δω να φύγει τρέχοντας, ελάτε όλοι μαζί να τον πιάσουμε, έτσι.

0: Κώστα. Πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι.
1: Πώς.
0: Πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι.
1: Για πες το όπως το λένε στο νησί για να το ακούσει ο Γιάννης.
0: Break.
1: Είδατε πόσο άμα κάνεις με Τσίπρα μαθαίνεις γρήγορα.
0: Για πες το κι εσύ.
1: Break.
0: Εντάξει, θέλει προσπάθεια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με 10:30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλες, σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Σε μια ζεστή ημέρα. Δεν έχω καταλάβει αν είναι ζεστή ή μια χαρά ημέρα σήμερα. Δεν είναι ιδιαίτερα ζεστή.
1: Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα. Λένε το από αύριο μεθαύριο θα αρχίσουν.
0: Από αύριο μεθαύριο θα φτάσουμε κοντά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Τρεις είναι οι συλλήψεις για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Από το πρωί να ξαναπώ ότι είχαμε επιχείρηση της αϊτρομοκρατικής. Δύο άνδρες και μία γυναίκα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συλληφθεί.
1: Έρχονται και άλλοι. Καλημέρα, Λάμπη. Ό,τι και να κάνουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και γενικά το σύστημα εναντίον μας, μας δυναμώνουν. Καρεθιανού μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλημέρα σας από Κύθνο. Καλημέρα στην όμορφη Κύθνο.
0: Έχουμε οπαδούς πάντως, οπαδούς κομμάτων.
1: Τα θερμιά.
0: Ο Λάμπης τώρα, Καρεθιανού, πώς το είπε, μέχρι

0: Να πούμε ότι είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στο νησί της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Μεταξύ αυτών, κύριε Γεωργιάδη, που με κοιτάτε με ένα βλέμμα παράξενο, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Απόλυτη χαλάρωση λοιπόν, θέα στο Αιγαίο. Πώς συμμετέχετε? Στο 6939-943-943 στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας και την λέξη Αμοργός και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία σε 10 λεπτά περίπου από τώρα θα γίνει.
1: Λοιπόν, και Αυρονσία, το εστιατόριο που συνδυάζει τις τοπικές γεύσεις με πραγματικά προτάσεις και γκουρμέ. Και αυτό πάντα με τη θέα στην Αιγιάλη, στον Όρμο, που πραγματικά δεν θες να φύγεις. Εγώ το έχω πει ότι ήμουν κάποτε στη γωνία της πισίνας με μία μαργαρίτα και δεν ήθελα να βγω ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή δεν ήθελα να πάω. Την πρώτη φορά δηλαδή υποχρεωτικά έκανα βόλτα στο νησί, γιατί είχα πάει για γύρισμα.
0: Από την πισίνα.
1: Ναι, δεν ήθελα να φύγω από εκεί.
0: Καλά, εντάξει, η πισίνα δεν είναι θέμα όμως νησιού. Η πισίνα, εντάξει, μπορεί να τη βρεις.
1: Θέμα νησιού. Θέμα νησιού. Λοιπόν, αν πάμε στο θέμα του νησιού, να πούμε το 1980 μας είχε πει η κυρία Γιανακοπούλου ότι πήγε το ρεύμα. Οι άνθρωποι όμως
0: εκεί. Η ιδιοκτήτρια του Αιγιαλή είναι,
1: ναι,
0: η Γιανακοπούλου.
1: Όχι η Νάντια.
0: Αυτό λέω, όχι η Νάντια Γιανακοπούλου.
1: Η Ειρήνη Γιανακοπούλου.
0: Ναι, η ιδιοκτήτρια του Αιγιαλή.
1: Λοιπόν, εκεί όμως οι άνθρωποι είχαν βρει τους τρόπους να περνάνε καλά και πριν. Τους οποίους τρόπους τους κρατούν και τώρα. Και ο γιος της κυρίας Γιανακοπούλου και συνιδιοκτήτης φυσικά του ξενοδοχείου, ο Σταμάτης Γιανακοπούλος, μουσικός, θα μας πει γιατί όλοι οι Αμοριανοί, όλοι έχουν σχέση και οι περισσότεροι γνωρίζουν από μουσική. Καλημέρα Σταμάτη, μιλάμε Νίκο, γιατί είμαστε
0: καλημέρα,
1: και φίλοι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαρά μου που είμαι ζωντανά στο κανάλι σας. Από την όμορφη Αμοργό σας στέλνω τα χαιρετίσματα και την αγάπη όλων μας. Η αλήθεια είναι ότι οι Αμοριανοί όλοι είναι καλλιτέχνες εκφύσεις.
1: Δηλαδή,
2: αυτό βοηθούσε, αυτό βέβαια βοήθησε και συντέλεσε από το γεγονός ότι μέχρι το 1980 δεν υπήρχε ρεύμα. Οπότε τα μέσα διασκέδασης ήταν μόνο τα όργανα. Οπότε έπρεπε να κάνεις live. Οπότε με τον τρόπο αυτό όλοι οι κάτοικοι λίγο πολύ δοκίμαζαν, άλλοι με περισσότερο ταλέντο, άλλοι λιγότερο, και εκφραζόντουσαν μέσα από τα όργανα, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από όλα τα είδη της τέχνης, τέλος πάντων.
1: Της μουσικής. Και έχει μείνει αυτό μουσικής. Λοιπόν, γι' αυτό που δεν υπάρχει πανηγύρι, δεν υπάρχει γιορτή, που είναι πάρα πολλές εκεί στο νησί, όπως βεβαίως όλες οι Κυκλάδες, αλλά και στην Αμοργό, που δεν υπάρχουν εκεί οι ντόπιοι που διασκεδάζουν μέχρι το πρωί ακόμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι χαρακτηριστικό και των Αμοριανών, βέβαια όλων των Κυκλάδων. Έχουν αυτό το ταπεραμέντο, έχουν αυτή την όρεξη για ζωή, έχουν το κέφι. Και γι' αυτό κιόλας οι Κυκλάδες είναι ένας τόπος πραγματικά για να έρθει κάποιος, είτε είναι από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό, που έρχεται και ξανάρχεται εκείνος, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, για πάντα.
1: Εμείς όμως που θα έρθουμε, ο νικητής μας δηλαδή, που θα έρθουμε και θα μείνουμε στο Αιγιαλής, έχουμε και την τύχη να βλέπουμε σένα με βιολί, όχι όμως και στην παραδοσιακή σκηνή, αλλά έχει και ιδιαίτερες βραδιές που κάνεις με κλασική μουσική, με έντεχνο, δηλαδή μπορεί να έχουμε και την τύχη να σε δούμε κάποια μέρα.
2: Οπωσδήποτε θα έχεις την τύχη, γιατί φροντίζω να κάνω αυτό το δώρο. Θέλω να πιστεύω στους επισκέπτες μας. Δεν παίζω κάπου σπάνια, δηλαδή λόγω φόρτου δουλειάς, να παίξω κάπου εκτός, αλλά θεωρώ έτσι τιμή και για μένα και για τους καλεσμένους μας να τους αφιερώσω έτσι κάτι από την τέχνη. Εγώ έχω σπουδάσει και κλασικό βιολί, έτσι, και λόγω του παππού και του προπάπου που ήταν βιολιστές, ήταν βιολαζίδες που λέμε εμείς, υπάρχει αυτή η παράδοση. Οπότε συνδυάζουμε και το κλασικό και το παραδοσιακό.
1: Στο ελληνικό κοινό, γιατί υπάρχει και αυτό στο Αιγιαλής, όταν παίζεις κλασική μουσική με τους συνεργάτες σου, και ή μόνος ή και με συνεργάτες, η ανταπόκριση

0: Υπάρχει, δηλαδή αυτό το κομμάτι της κλασικής μουσικής σε σχέση με αυτή τη θέα και λόγω θέσης, όχι μόνο λόγω κατασκευής, αλλάζει λίγο την τη διάθεση που έχεις παρατηρήσει στους Έλληνες, γιατί οι ξένοι ασχολούνται λίγο περισσότερο, ας είμαστε ειλικρινείς.
1: Εννοείται ότι και οι Έλληνες έχουν την παιδεία και με ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών προδιαθέτει κιόλας και τους, τους ανθρώπους και τους επισκέπτες να μπουν σε αυτό το mood. Οπότε σε σχέση με ένα περιβάλλον αναβαθισμένο και με το φυσικό περιβάλλον, το οποίο από μόνο του είναι έμπνευση, οι επισκέπτες και οι ακροατές σε μια τέτοια κατάσταση εξετρελαίνονται τώρα, κακά τα ψέματα.
0: Μάλιστα. Στα μάτια Γιαννακόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και
0: λοιπόν,
1: θα περιποιηθούμε όποιον κατέβει και είναι.
0: Απέραντο γαλάζιο, τι να κάνουμε, έτσι τη μάθαμε την Αμοργό. Εσείς, εμείς την ξέραμε και πιο νωρίς.
1: Το περιμένουμε για να ανανεώσουμε τις μνήμες σας. Να φροντίσουμε για μαργαρίτες
0: εκεί στην πισίνα.
2: Ωραίο. Ισχυρό κίνητρο αυτό.
0: Σταμάτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.

0: πραγματικά.
1: Αυτός ήταν και ο κύριος
0: Σταμάτη Γιαννακόπουλος. Πραγματικά είναι πολύ καλός μουσικός. Όποιος πάει και τύχει να τον ακούσει, όποιος μπει και τον δει, δηλαδή σε αυτό που ανεβάζει, θα καταλάβει γιατί μιλάμε, γιατί βιολί μιλάμε. Αλλά πραγματικά η αίσθηση εκεί σε αυτό το νησί είναι. Σου αλλάζει όλη τη διάθεση. Όλες οι Κυκλάδες είναι όμορφες, κάθε μία έχει την δική της ομορφιά. Η Αμοργός έχει αυτό, ναι, το ότι.
1: Έχω πάει στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων. Αμοργό δεν έχω πάει, έχω πάει στα περισσότερα.
0: Σκέψου ότι το 1980 δεν είχε ρεύμα. Πάμε όμως στα καλά τα δικά μας. Στην Ελλάδα δεν μαθαίνουμε ποτέ από τα λάθη μας. Δηλαδή, τι εννοώ? Πρώτα τους κάνουμε ήρωες και ηγέτες, μετά τους βρίζουμε, τους υποτιμάμε και μετά τους ξαναψηφίζουμε. Δεν θα μάθουμε ποτέ, λυπάμαι για την κατάτια του Έλληνα. Και τα λέω αυτά έχοντας ζήσει στη Σουηδία 25 χρόνια.
1: Καλημέρα, Παρασκευά. Ο Γιώργος λέει με τη λειψιδρία στα νησιά τι γίνεται.
0: Στα περισσότερα νησιά έχει λυθεί το θέμα και σε κάποια των Δωδεκανήσων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εγώ έχω μιλήσει με Αστυπάλαια, έχω μιλήσει με Κάλυμνο και εκεί έχει λυθεί.
1: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Γιώργο. Εδώ μεταξύ, δεν ξέρω, το είδατε φαντάζομαι, γιατί έχει γίνει και viral το δώρο του Ερντογάν στους αρχηγούς των κρατών.
0: Για μετά το είδατε με πιστόλι σήμερα για αυτούς που δεν το πήραν.
1: Ναι, αλλά.
0: Πήρες αυτό που, από αυτούς που δεν πήραν.
1: Ναι, αλλά το δικό μου πιστόλι είναι πιστόλι αναπτήρας. Το πατάς και είναι αναπτήρας.
0: Πάλι καλά που δεν είναι νερομπίστολο.
1: Ήρθα να σου κάνω πλάκα και σου λέω μου το έδωσε ο Ερντογάν.
0: Έδωσε
1: περίστροφο ως δώρο στους αρχηγούς των κρατών μετά τη σύνοδο κορυφής, ένα κουτί με το όνομά τους μέσα, με μία σημαία της Τουρκίας, με ωραίο του κουτάκι και ένα περίστροφο με σφαίρες μέσα. Και μάλιστα είδα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό που λέγεται είναι ότι θα το δώσει στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Και μάλιστα δεν θυμάμαι ποιος πρωθυπουργός χώρας ο οποίος το αντιλήφθηκε στο αεροδρόμιο. Δεν το είχε ανοίξει το κουτί.
0: Το πιάσανε
1: και το κατάλαβε στον έλεγχο του αεροδρομίου, λέει.
0: Και τους δυο, δυο που δεν το παρέλαβαν γιατί δεν ήθελαν. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν μας έδωσε το σύμβολο ειρήνης.
1: Είναι Παρασκευής Τουρκίας και είναι το πρώτο όπλο το οποίο έχει κατασκευάσει η Τουρκία.
0: Και έχει και σφαίρες μέσα για άμα χρειαστεί, ναι, να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Σε 3 λεπτάκια θα έχουμε και τον νικητή.
0: Τους νικητές.
1: Τους νικητές,
0: αμοργός
1: και ψαρονέφυρ. Δύο νικητές ή νικητρίες.
0: Περιμένουμε λίγο να πάρει το χαρτάκι με την 11 ο Μπρυναράς.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν προπονητές που μια και είμαστε αθλητικές, αθλητικό ραδιόφωνο, που παίρνουν χαρτάκι με την 11. Υπήρξαν ποτέ προπονητές τέτοιοι?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Α, δεν το γνωρίζεις.

0: στον εισαγγελέα σήμερα και ο 74χρονος άνδρας ασθενής, ο οποίος συνελήφθη για την φωτιά η οποία ξέσπασε στο Σισμανόγλιο. Παραδέχθηκε ο ίδιος ότι προκάλεσε εσκεμμένα την φωτιά τα ξημερώματα της Πέμπτης μέσα σε θάλαμο στην Αλφα Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου Σισμανόγλιο.
1: Κακό όνειρο, είδε. Λοιπόν, εγώ είδα ένα καλό όνειρο τώρα. Μου ήρθε από την ΕΡΤ ο κύριος Δωρικάκος. ΕΡΤ News, διαβάζω γιατί μόλι ήρθε. Η Εθνική Πρωτοβουλία για Εθελοντική Μείωση των τιμών αφορά ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της ΕΡΤ News για τις δηλώσεις του κυρίου Θοδωρικάκου.
0: Για τη μείωση στις 31 Αυγούστου. Τι σημαίνει εθελοντική?
1: Ναι, δεν έχω προλάβει ακόμα, τον τίτλο διάβασα και αρχίζω και υποπτεύομαι. Εθελοντική μείωση των τιμών αφορά όλη την αλυσίδα αγοράς. Δεν το έχω διαβάσει όλο τώρα, δεν προλαβαίνω.
0: Εθελοντές, συζητούσαμε χθες με την Γεωργία Παράσκου.
1: Πάμε σε καμιά φωτιά να δώσουμε
0: για να πάμε στις φωτιές και να διώσουμε πια το φαΐ στους ανθρώπους που κάει και το σπίτι τους. Εθελοντές στην ακρίβεια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί,
1: τρέλα,
0: κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει, κύριε Θεοδωρικάκο.
1: Τι εννοείς? Ότι δεν θα έρθουν οι σούπερ μαρκετάδες να πούνε ότι
0: εθελοντικά.
1: Εθελοντικά, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι.
0: Εθελοντικά να μειώσουμε τα κέρδη μας, δηλαδή.
1: Στις 31 του μηνού Αυγούστου θα μειώσουμε τα κέρδη μας και θα σας δίνουμε τσάμπα πράγμα. Τσάμπα πράγμα, παιδιά. Ελάτε, ο τσάμπα. Όχι, ο τσάμπας πέθανε.
0: Αυτό ήταν μια κακή ατάκα που είπες. Και είναι μέσα στις ατάκες του Γκάλου που έχουμε θέσει.
1: Ναι, παιδιά, από Δευτέρα θα αρχίσουμε να τα μαζεύουμε και να τα καταγράφουμε.
0: Υπάρχουν πολλές.
1: Έχουμε ήδη τις καταγραφές.
0: Έχουμε πολλές ατάκες.
1: Ποιες έχουμε πει? Ο Τσάμπας πέθανε.
0: Δεν χιονίζει το πρωί.
1: Συνήθως, σε παρακαλώ. Συνήθως.
0: Είδα την ακρίβεια και θύμωσα.
1: Σηκωθείτε.
0: Αυτοί είστε. Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυριανάκη.
1: Σηκωθείτε, κύριε Κυριανάκη, να σας χειροκροτήσω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό που με έστειλε εμένα, γιατί είμαι ωραίος. Η Εμμανουέλα, γιατί είμαι ωραίος.
0: Το που είσαι ρε μεγάλε, που έστειλε ο Νίκος με τον ταξιτζή στη Νέα Υόρκη.
1: Γιατί γελάτε?
0: Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Ναι. Παιδιά, βοηθήστε. Θέλουμε τη βοήθειά σας να τα μαζέψουμε και μετά θα πάρουμε έναν κατάλληλο συγγραφέα να μας το κάνει βιβλίο, να μας βάλει και ένα σωστό εξώφυλλο σε μπλε χρώμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε Ελλάδα. Ελλάδα 943, εννοώ, έτσι. Μην μπερδευτούμε με δύο λάμβα. Είμαστε Ελλάδα 943, πάντα θα είναι σε γαλάζιο χρώμα.
0: Ναι. Ο Νίκος μου στέλνει, Παύλος Πολάκης, θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα.
1: Ναι.
0: Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα.
1: Λοιπόν, εμείς τώρα. Δεν έχω και καλή φωνή, αλλά νομίζω ότι μπήκε ένας άνθρωπος παραγωγής και έδωσε ένα χαρτάκι στον κύριο Πουρνταρά. Κύριε Πουρνταρά.
0: Λοιπόν, αμοργό, θα πω εγώ την αμοργό και θα πεις εσύ το ψαρονέφρι.
1: Δεν μπορώ λοιπόν να είμαι σίγουρος ότι το χαρτάκι που ήρθε στον Πουρνταρά, που δεν μου το περνάει ψηφιακά, ότι το αυτό που θα πει είναι αυτό που νίκησε.
0: Αυτό είναι. Όχι, αυτό είναι, εντάξει.
1: Θα κάνω ένσταση.
0: Μπορώ
1: να κάνω ένσταση.
0: Λοιπόν, νικήτρια αμοργός για την γυναίκα, η Φωτεινή σε 007. Δεν ξέρω αν είναι πρακτόρισα.
1: Το Θανάση το Φέγκο.
0: Η Φωτεινή.
1: Σε 007.
0: Σε 007. Φωτεινή σε 007. Λέμε και το επίθετο.
1: Όχι, σε 007.
0: Η Φωτεινή σε 007.
1: Είναι James Bond. Σε 007.
0: Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω αν είναι πρακτόρισα.
1: Και ο Μανώλης σε 098 είναι αυτός που θα μείνει μαζί μου και θα πάει εκεί μέχρι το Πεμαρούσι και θα περάσουμε υπέροχα στη δροσερή αυτή αυλή του στο ψαρονέφρι και θα φάμε ψαρονέφρια, σηκώτια, σαλάτα, θα πιούμε και ό,τι θέλουμε. Θα πάρουμε και τα ταξίδια μας πάει
0: σπίτι. Θα γίνει.
1: Θα πάρουμε και τα ταξίδια μας πάει σπίτι να πιούμε ό,τι θέλουμε.
0: Αρκεί να μην σε χρεώσει παραπάνω την διαδρομή, γιατί διάβασα ότι είχαμε τρεις συλλήψεις.
1: Έχουν βάλει στόχο που
0: οδηγών σε τουρίστες.
1: Ναι.
0: Από Λαύριο Αθήνα τους χρέωσαν 200 ευρώ ενώ ήταν 150 ευρώ κανονικά.
1: Ναι, αυτό είναι σε τουρίστες. Θα είμαστε τόσο χάλια εμείς, θα έχουμε πιει όλα που θα δίνουν για κάτι παραπάνω, ρε παιδιά, από μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Και μόλις έμαθα και την θα δίνουμε και tips.
0: Tips, ναι.
1: Είπα. Break. Άξι.
0: Τα tips είναι υποχρεωτικά σε χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική. Είναι υποχρεωτικό το tips.
1: Και φορολογούνται κιόλας.
0: Φορολογούνται κιόλας.
1: Γιατί τα αφήσουμε έτσι. Τα tips αφορολόγητα, πώς θα πάει η χώρα μπροστά.
0: Είναι περίπου το 10% της, είναι το 10% του λογαριασμού. Ο κακοπροαίρετος Γιώργος Ακροατής επανέρχεται και εγώ δεν θέλω να το διαβάσω, γιατί όσο θα το παίξω Αλέξη Τσίπρας, όσο επιτίθεται ο Γιώργος, τόσο ανεβαίνει η ακροαματικότητα της εκπομπής. Την επόμενη φορά θα το στείλω και λουλούδια, οπότε διάβασα το εσύ.
1: Δηλαδή κέρδισε φιλενάδα με πουρναρά. Μπορεί. Δεν τις ξέρω, δεν τις εμφανίζει κιόλα για να σου πω ότι είναι αυτή ή δεν είναι αυτή. Θα το ψάξω μετά και τα παιδιά της παραγωγής.
0: Ψάξτε μία φωτεινή, ρε παιδιά.
1: Και θα ψάξουμε να δούμε, θα του κλέψουμε το κινητό, να δούμε τα μηνύματα. Αν έχουν μηνύματα μεταξύ του, θα το πάρουμε χαμπάρι εμείς. Τι νομίζεις, έχουμε κάνει κυβερνητική εμείς. Έχουμε κάτι πρέτατο εδώ στο σταθμό που τις παρακολουθούμε όλους.
0: Ναι, αλλά δεν γνωρίζεις ότι εγώ ως μάχημος μεσογράφος στο κινητό μου έχω εγκατεστημένο το λογισμικό αντιπρέτατορ.
1: Δεν υπάρχει. Παρακολουθούμε υπουργούς. Εδώ παρακολουθούμε υπουργούς. Θα παρακολουθήσουμε ένα δημοσιογράφο τώρα. Ας παρακολουθούμε και δημοσιογράφους και το έχουμε το know-how.
0: Και ενίοτε κάνουμε και μηνύσεις.
1: Λοιπόν, για ξαναπες λίγο την νικήτρια.
0: Λοιπόν, είναι η Φωτεινή σε 007, πέρα από την πλάκα. Φωτεινή, αν ακούς τώρα και είσαι συντονισμένη, να περάσεις όμορφα. Θα επικοινωνήσει ο σταθμός, η παραγωγή, αμέσως μετά την εκπομπή, να σου πει ότι κέρδισες και θα
1: τους
0: μάθεις
1: τρόπους που μπορείς να κανονίσεις το πότε
0: και θα μάθεις και λεπτομέρειες πώς και τι θα γίνει με το ταξίδι στην Αμοργό το οποίο κέρδισες.
1: Το ίδιο και ο Μανώλης σε 098 που θα πάμε μέχρι το Μαρούσι, το Ψαρονέφι, σε αυτήν την πραγματικά υπέροχη δροσερή πλατεία. Θα πάρουμε τηλέφωνο και θα πούμε πώς, πού και γιατί. Και από τους δύο βεβαίως θέλουμε φωτογραφίες. Όχι, δικές σας.
0: Από τη Φωτεινή, κυρίως από τις μαργαρίτες στην πισίνα όμως.
1: Δεν θα πάω εγώ για να πίνω μαργαρίτα. Μπορεί να πιει η Φωτεινή η μαργαρίτα. Να τα άκουσε και να της αρέσει.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς μετά με τα πόδια θα βγει. Δεν έχει πρόβλημα αλκοτέ στην Αμοργό.
1: Έχει, είναι μεγάλο νησί με δύσκολους δρόμους και κάνουν αλκοτέ. Από το ξενοδοχείο, αν και τη μέρα που δεν θα βγει, ποιε σωστέ θε.
0: Ο Ηλίας δεν γνώριζα. Τι είπαμε και λέει δεν γνώριζε ο Ηλίας. Ηλία δεν το θυμάμαι, τι υπόθηκε. Ο Βασίλης, παλιά τάκαμπας και μπολίστα και μετέπειτα για λίγο πολιτικός, you foul. Ναι. Όχι μπασκεμπολίστα. Τον Κικίλια εννοεί, το έχει πει ο Κικίλιας you foul.
1: Εγώ ξέρω ότι
0: άλλη τάκα, του Καραγκούν είναι αυτό. Του Καραγκούν το είχε πει αυτό, you foul.
1: Του Βαμβακούλα είναι αυτή, αλλά τώρα το έχουν κάνει πλάκα. Ο Βαμβακούλας είχε πει το you foul και έδινε τον εαυτό του, you foul και έδειξε τον άλλο. Του Βαμβακούλα ήταν αυτή η ατάκα. Όπως του Αρδίζογλου ήταν η ατάκα όταν είχαν πάει με την εθνική ομάδα στο Λονδίνο για να παίξουν με την Αγγλία και είδε εκεί να παίζουν κάποια παιδιά και λέει τόσα μικρά παιδιά και μιλάνε ξένες γλώσσες.
0: Ναι. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης λέει ο Βασίλης.
1: Ο Παναγιώτης ξέρει αγγλικά πολύ καλά. Μπορεί να το έχει πει, αλλά δεν νομίζω. Ο Παναγιώτης ξέρει αγγλικά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το πούμε, να το έτσι ανακοινώσουμε. Τη Δευτέρα ο Πουρναράς κανόνισε το επόμενο μας ταξίδι.
0: Δεν
1: θα είναι στην Νάξο.
0: Δεν θα λείπει.
1: Λοιπόν, Νάξος.
0: Πορτάρα.
1: Στην Πορτάρα θα μείνεις.
0: Όχι, απλά.
1: Ή και από κάτω θα στήσεις κανένα αντίσκηνο.
0: Όχι, απλά.
1: Θα σε πιάσω, θα σε μαζέψω, απαγορεύεται.
0: Πρέπει να πας και στην Πορτάρα.
1: Τι βλέπεις την ώρα που μπαίνεις, την ώρα που φεύγεις.
0: Πρέπει να πας από κάτω και στα χώματα και στην
1: Πορτάρα. Να βγάλεις selfie. Άμα δεν βγάλεις selfie, πώς θα πεις τον άλλο ότι πήγες. Λοιπόν, παιδιά.
0: Άμα δεν βγάλεις φωτογραφία, είναι σαν να μην πήγες.
1: Παιδιά, λοιπόν. Μπείτε και δείτε, θα τα ανεβάσουμε, όχι σαν το γυαλίσι που δεν τα ανέβασε καθόλου ή τα ανέβασε λίγο ο Πουρναράς, θα τα ανεβάσουμε αυτό. Naxian Collection είναι το ξενοδοχείο με ατομικές, όχι πισινούλες, πισίνες. Ξέρεις πόσο κάνει βραδιά?
0: Μπορώ να εκτιμήσω, αλλά δεν ξέρω, οπότε πες το.
1: Γύρω στα 600 ευρώ.
0: Ναι. Εντάξει, θα ήμουν κοντά.
1: Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο Naxian Collection, στην Naxo. Και φυσικά υπάρχει πιθανότητα, μόλις κανονίζει το ένα ο Πουρναράς, το άλλο, το τι θα κανονίσω εγώ, φακητό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό συνεργαζόμαστε. Λοιπόν, στο Amour. Όμον Amour, αγάπη.
0: Όμον Amour. Όμον Amour.
1: Το γνωστό Resto Beach Bar στην Αγία Άννα, στην παραλία της Αγίας Άννας, είναι εκεί που θα επισκεφτείτε και θα φάτε, θα πιείτε τα πάντα. Όλα τα έχουμε κανονισμένα. Μισά-μισά. Naxian Collection. Μπείτε να το δείτε, παιδιά, θα πάθετε πλάκα. Είναι το δεύτερο μεγάλο δώρο που δίνουμε συνεχόμενα μετά το Αιγιαλί στο καταπληκτικό πεντάστερο. Πάμε στο Naxian Collection. Μπείτε να το δείτε. Με Amour στην παραλία της Αγίας Άννας. Θα είναι αυτό το δώρο που θα ανακοινώσουμε επίσημα τη Δευτέρα. Τώρα είναι ανεπίσημα. Είναι σαν να μην το πάμε. Δεν πιάνει. Λοιπόν, εγώ να κλείσω, να πάω να φύγω, γιατί έχει και κίνηση ακόμα στους δρόμους. Και στο Πειραιά έχει κίνηση ακόμα, Πουρναρά. Να ξέρεις, περιμετρικά του Πειραιά.
0: Έχει στο λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εκεί στο λιμάνι εννοούμε. Ότι, να ξέρεις ότι έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχει. Τώρα δεν μπορώ να το πω, πίνει και Καλαμάτα. Έχει κίνηση και στην Καβάλα.
0: Τι έχει κίνηση και.
1: Έχει κίνηση και στην Καβάλα. Δεν μπορώ να πω, μην πα στον Πειραιά, έχει κίνηση, πήγαινε Καλαμάτα. Έχει, ναι, κίνηση και στην Καβάλα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο Κηφισός δεν φεύγει η κίνηση ποτέ. Λοιπόν, θέλω να πω και να κλείσω έτσι. Αυτό το σημερινό, αυτή τη βδομάδα και να πω χρόνια πολλά στην Αμαλίας, διότι είναι της Αμαλίας σήμερα. Πώς το λέγει ο Βουτσάς? Την Αμαλία σε μετανία. Την Αμαλία, ναι. Τρούποσα αυτή ένα έξυπνο μούτρο, αν θυμάμαι, ναι, καλά.
0: Πάμε πέσει για να κλείσουμε μία είδηση.
1: Χρόνια πολλά στην Αμαλίας, γιατί γιορτάζει η Αμαλία. Χρόνια πολλά στην Αμαλίας, γιατί εντάξει, μια χαρά πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης, μην νομίζετε ότι ο κύριο Τσίπρας είπε θα στείλω λουλούδια. Για τα χρόνια πολλά είπε θα στείλω λουλούδια. Όχι για κάτι
0: τώρα
1: άλλο.
0: Τώρα πες ΣΥΡΙΖΑ να κλείσουμε την είδηση. Γιατί μόλις μου ήρθε στο κινητό μου μήνυμα. Παρατήθηκε από βουλευτής ο Γιώργος Καραμέρος.
1: Μάλιστα. Δεν το ξέραμε.
0: Εντάξει, έγινε τώρα επίσημο. Τι δεν το ξέραμε.
1: Καλά, το ξέραμε. Το ξέραμε.
0: Όπου την θέση, την έδρα, η έδρα πηγαίνει, είναι ο επόμενος, είναι ο κύριος Σπίρτζης. Ο κύριος Σπίρτζης, αυτό που ξέρουμε, η πληροφορία μας λένε ότι δεν θα δεχτεί. Ο επόμενος είναι ο Αθανασίου, ο οποίος έχει φύγει από την ζωή πριν λίγες ημέρες. Και η επόμενη είναι η Μυρτό Κοροβέση, η οποία είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες, το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Οπότε η έδρα κατά 99% πηγαίνει στην Μυρτό Κοροβέση.
1: Εγώ πάλι θα κλείσω με απλά πράγματα. Παιδιά, μετά τις 10.30 όλα τα νούμερα που θα μας πει ο Πρωθυπουργός, μην μπερδεύεστε, τα νούμερα που θα μας πει ο Πρωθυπουργός θα μας πείσουν ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Διότι ο Πρωθυπουργός την είδε, τσαντίστηκε και σήμερα θα μας την πει με νούμερα. Κάνω κάπου λάθος, κύριε πολιτικέ συντάκτη?
0: Δεν κάνεις κανένα λάθος και τα νούμερα αυτά αποδεικνύονται από το γεγονός ότι η Φωτεινή σήμερα θα πάει Αμοργό. Από Δευτέρα κάποιο άλλο θα πάει Νάξο. Κάποιο έχει πάει Σύφνο. Άρα μειώνονται τα ποσοστά που δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Άρα όλα τα πράγματα πάνε καλά και εμείς αποχωρούμε ικανοποιημένοι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε και να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
4: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Σε τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή έχουν προχωρήσει οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη από το πρωί σχετική επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής. Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωλωμένοι στην εντατική και ακόμα 8 έχουν αναπνευστικά προβλήματα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 2 συλλήψεις και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα επέβαλε και επισήμως τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κλαμάνη, ο Γιώργος Καραμέρος. Αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτησή του Σωκράτη Φάμιλου, ο οποίος έκανε λόγο για εμπόδια στην προσπάθεια ύπαρξης ευρύτερης προοδευτικής παράταξης τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου θα αναβληθεί εφόσον ο πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, τόνισε η αναπληρώτρια γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Αναστία Σαπουνά. Κανονικά τη διεξαγωγή τη συζητούν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Στη Βουλή, η σύγκρουση για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντάει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Αδικούμε την σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035. Όσον αφορά τις εκλογές, επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν το 2027. 17 δεσμεύσεις για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ αυτών η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Δεν έκανα ποτέ, ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας την οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης. Αλλά ο αδονισμός, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στο Περιστέρι. Προσθέτοντας ότι κάθε φορά που ο Άδωνης Γεωργιάδης μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Μειώσεις των τιμών θα υπάρξουν από τέλος Αυγούστου σε 12 κατηγορίες προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μεταξύ αυτών, νοπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, καθώς και σχολικά είδη. Απολογούνται σήμερα στον Άφλιο οι δύο αστυνομικοί που μπλέκονται στην υπόθεση της καταδίωξης του Άργους, όπου ένας 20χρονος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 20χρονος. Νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη απήντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στην νότια Ισπανία, σύμφωνα με περιφερειακές αρχές. Στον καιρό, λίγα φαινόμενα κατά τόπου σήμερα στη χώρα. Ανέμιος 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 29, στα Ιωάννα στους 26 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερ Βέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Να που έφτασε και η Παρασκευή, η πιο ωραία ημέρα του Σαββατοκύριακου για τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής εδώ στον Interventen Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ευάγγελος Μίχος μπροστά τα μικρόφωνα. Λοιπόν, και για την σημερινή εκπομπή, το τριωράκι στη νέα μας ώρα, 11.02. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί, ξέρετε, εγώ δεν μπορώ τις ζέστες, τις μεγάλες ζέστες, τους καύσονες, δεν αντέχω. Και η χθεσινή βροχή έριξε λίγο τη θερμοκρασία, κύριε Πουρναρά, νομίζω. Είχε χθες δροσούλα, ωραία, ανοιχτό παράθυρο, κοιμηθήκαμε χωρίς air condition. Και τώρα έχει ένα αεράκι που είναι καλά, καλά. Να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία. Γιορτάζει, ωραίο όνομα η Αμαλία. Φιστίκωνες καμιά Αμαλία, μικρός? Όχι, τον Πουρναρά ρώτησα. Τώρα μην ρωτήσω το Τζόρτζιο Μαντάρα, θα μου πει όχι, το αυτονόητο. Λοιπόν, πίνα κολάντα έπινες? Πίνεις?
1: Ναι,
0: είναι η μέρα πίνα κολάντα στις ΗΠΑ και φυσικά στο Πουέρτο Ρίκο. Πολύ ωραίες γυναίκες οι Πουερτορικάνες, να ξέρεις.

Η Γαλλία έκανε μια χαψιά το Μαρόκο χθες το βράδυ στον πρώτο από τους τέσσερις προημιτελικούς του Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ και οι υπόλοιποι Fantastic Four, έτσι όπως σας τους λέω. Μια ομάδα που έχει Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Μπαρκολά στον πάγκο. Δεν έχει μόνο το Μέση όπως η Αργεντινή και έχει τέτοια ισορροπία στην, μεταξύ της δημιουργικής επιθετικής της λειτουργίας και της ανασταλτικής της. Κράτησε ξανά το 0 κόντρα σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο όπως είναι το Μαρόκο. Το κέρδισε με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο σκορ νομίζω που τον είχε κερδίσει, που είχε κερδίσει το Μαρόκο η Γαλλία και πριν από 4 χρόνια στο παγκόσμιο του Κατάρ. Αυτή τη φορά χθες πιο εύκολα νομίζω. Παρότι έχασε πέναλτι ο Εμπαπέ, ντύθηκε Μέση, δηλαδή όπως ο Μέση που έχασε το πρώτο ημίχρονο στο ξεκίνημα του αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο πέναλτι, έτσι στο αντίστοιχο ξεκίνημα του χθεσινού προημιτελικού της Γαλλίας με το Μαρόκο, ο Εμπαπέ λύγησε, εκτέλεσε ένα κάκιστο πέναλτι που μπλόκαρε, να σκεφτείτε, το μπλόκαρε εύκολα ο Μαροκινός τερματοφύλακας Ουμπόνο. Παρ' όλα αυτά ήταν απολαυστικός, σκόραρε, μοίρασε πάσες, έκανε πάλι πολλές ευκαιρίες. Μια Γαλλία που δεν παίζει με κλασικό σεντερφόρ, που γερνάει την μπάλα έξω από την αντίπαλη περιοχή χωρίς να έχει παίχτη μέσα και ξαφνικά μέσα σε δευτερόλεπτα από εκεί που δεν υπάρχει παίχτης μέσα στην περιοχή, την αντίπαλη περιοχή, μπορεί να, να βρεθεί παίχτης ένας και δύο σε θέση βολής. Αυτή είναι η Γαλλία, μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, μια ομάδα που έχει πολλά αστέρια σε όλες τις γραμμές. Έκανε το παιχνίδι με το Μαρόκο να φαίνεται εύκολο με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ένα του Εμπαπέ και ένα του Ντεμπελέ. Ο Εμπαπέ κυνηγάει πλέον το ρεκόρ σε Μουντιάλ του Γκέρτ Μίλλερ από το Μουντιάλ του Μεξικό το 1970. Τότε σε λιγότερα παιχνίδια, αλλά είχε πετύχει δύο χατρίκ ο Γερμανός σέντερφορ της Μπάγερ. Είχε βάλει 10 γκολ και είχε μοιράσει 3 assist, δηλαδή είχε συμμετοχή σε 13 γκολ. Αυτό είναι το ρεκόρ σε φάση παγκοσμίων, στην τελική φάση παγκοσμίων κυπέλων. Το απειλεί ο Εμπαπέ. Μέχρι στιγμής έχει 8 γκολ, όσα και ο Μέση, είναι πρώτη σκόρερ στο τουρνουά, και 3 assist. Θέλει άλλα 2, είτε assist, είτε γκολ, είτε γκολ και assist, για να ισοφαρίσει τον Γκέρτ Μίλλερ και 3 για να τον ξεπεράσει. Πάντως εκείνο το παγκόσμιο κύπελο η Γερμανία δεν είχε φτάσει καν τελικό. Η Γερμανία του Γκέρτ Μίλλερ είχε παίξει το μικρό τελικό και που είχε πετύχει hat-trick ο Γκέρτ Μίλλερ. Η Γερμανία του Γκέρτ Μίλλερ, του Μπέκενμπάουερ, του Ρουμενίγκε, του Μπράιτνερ, έτσι, του Νέτσερ. Πώς βλέπεις την προφορά μου, Προυναρά? Τρομερή.

Σήμερα Ισπανία, Βέλγιο. Οι Ισπανοί με τα πελατάκια τους, τους Βέλγους. Τους κερδίζουν όπου τους βρουν οι Ισπανοί τους Βέλγους. Να δούμε αν το σημερινό μάτς θα αποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα κόντρα σε μια ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ. Οι Φούριες Ρόχας δεν έχουν δεχθεί γκολ μέχρι τώρα στη διοργάνωση. Μπορεί να μην εντυπωσιάζουν, μπορεί να παίζουν το κλασικό αυτό παιχνίδι τους που δεν το έχουν αλλάξει τον 21ο αιώνα καθόλου. Με τις πολλές πάσες, την πολλή κατοχή, λοιπόν, αλλά στηρίζονται πάρα πολύ στο ότι δεν δέχονται γκολ. Κάποια στιγμή με τους παίκτες που έχουν μπροστά θα το βρουν, θα το βάλουν. Μια Ισπανία που περιμένει τώρα σε αυτά τα μάτς να λάμψει ο Γιαμάλ, που δεν έχει πολύ λάμψει σε αυτό το Μουντιάλ. Η Ισπανία που έχει και ένα άλλο καλό εκτός από το ότι δεν δέχεται γκολ. Έχει πλουραρισμό στο σκοράρισμα. Δεν εξαρτάται από έναν παίχτη ή δύο στο να βάλει τα γκολ. Και βάζει. Τα ρήφα δύο γκολ είναι κόντρα στο Βέλγιο. Έχουν παίξει αρκετές φορές. Δύο γκολ μίνιμου τα βάζει. Γι' αυτό λέω τα ρήφα τα δύο γκολ κόντρα στους Βέλγους. Να δούμε όμως. Ποτέ δεν ξέρεις. Οι Βέλγοι που κάνανε την ανατροπή του αιώνα νούμερο 1. Αυτοί που ονομάστηκαν ανατροπή του αιώνα λόγω Μέση και Αργεντινής ήταν νούμερο 2. Είχε προηγηθεί του Βελγίου κόντρα στη Σενεγάλη. Μετά καθαρίσανε 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Τους πόρωσε ο Τραμπ. Και τώρα καλούνται να ξορκίσουν την κατάρα που τους διακρίνει όταν παίζουν με τους Ισπανούς και χάνουν. Τι βλέπεις εσύ απόψε? Ισπανία βλέπω εγώ. Μπρουναράς τη γκριμάτσα, έτσι, το μορφασμό που μάλλον συμφωνεί. Ευχαριστώ Μπρουναρά. Όπως σας τα έλεγε ο Γιωργακόπουλος, ο πράκτορας θες, είναι χαμός στο Παρίσι. Οι Γάλλοι βγήκαν για να πανηγυρίσουν, οι Μαροκάνοι βγήκαν, έχει πάρα πολλούς μετανάστες, για να τα κάψουν, για να ξεσπάσουν για την ήττα. Υπήρξε και νεκρή 17χρονη χθες. Λοιπόν, αυτά. Υπήρξαν ταραχές, καψίματα αυτοκινήτων, σπάσανε μαγαζιά, συμπλοκές. Γάλλοι εναντίον Μαροκάνων. Μαροκάνοι εναντίον Γάλλων. Στη Γαλλία. Πολίτες της ίδιας χώρας. Στις 10 είναι το παιχνίδι Ισπανία-Βέλγιο. Βλέπω τους Μπούκηδες 1.70 κατά μέσο όρο ξεκάθαρο φαβορί. Η απόδοση του Άσου της Ισπανίας πάνω από 5 το διπλό του Βελγίου.

Όσον αφορά στα μεταγραφικά ή στις ανανεώσεις, γιατί αυτό το σενάριο παίζεται τώρα στην ΑΕΚ για παράδειγμα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η συμφωνία για την ανανέωση του Γιόβιτς μέχρι το 2029. Είναι θέμα μερικών λεπτομεριών. Προφανώς σημαντικών, αλλά λεπτομεριών. Δεν πρόκειται να χαλάσει αυτή η συμφωνία. Είναι θέμα ημερών, αν όχι ωρών, να ανακοινωθεί το νέο συμβόλαιο του Γιόβιτς μέχρι το 2029 από την ΑΕΚ. Για τον Πινέδα τα βλέπουμε. Θα δούμε.

Απλά κρατάτε μικρό καλάθι, μην πιστεύετε όσα γράφουν, όσα λένε από το Μεξικό και αναπαραγάγουν κλασικά εδώ στην Ελλάδα. Στην υπόθεση Πινέδα όλα θα εξαρτηθούν από τη βούληση του, από την επιθυμία του Μεξικάνου.

που δεν νομίζω ότι τη γνωρίζουν οι Μεξικάνοι. Δημοσιογράφοι τα μεξικάνικα μέσα, ο Αλμέιδα πρέπει να τη γνωρίζει καλύτερα και νομίζω ότι φίλοι του Αλμέιδα λένε ότι ναι μεν θα το ήθελε, ναι μεν το έχει πει, αλλά δεν βλέπει τον Πινέδα να καίγεται να γυρίσει, να θέλει να γυρίσει στο Μεξικό τώρα. Αυτό έχει μεταφέρει ο Αλμέιδα σε φίλους στην Ελλάδα. Σας τα λέγαμε για το Κάνσας. Εγώ και ο Σπύρος ο Γκρομιτσάρης λέγαμε για το Κάνσας όταν όλοι οι άλλοι κοιμόντουσαν για Γουλς και για άλλες ομάδες. Από Δευτέρα είχα γράψει στο Ραντάρ Δευτέρα το απόγευμα ότι η πρόταση που είχε έρθει ήταν από το Κάνσας και τη συζητάει ο Ολυμπιακός. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ήταν τόσο υψηλή. Το Μάιο είχα αποκαλύψει, για τον Αντρέ Λουίζ τώρα μιλάω, έτσι. Λοιπόν, το Μάιο είχα αποκαλύψει ότι στον Ολυμπιακό είχαν ενημερωθεί και περίμεναν να έρθει η Wolves με πρόταση αρχική 15 εκατομμύρια. Το Μάιο αυτό. Νομίζω ότι ο Μέντες βοηθάει πάρα πολύ και σε αυτό, είτε λειτουργώντας τη Wolves σαν λαγός, γιατί μπήκε και η Πόρτο στο παιχνίδι, μπήκαν ομάδες από το Μελές όπως το Κάνσας. Με αυτά και με αυτά ενδεχομένως να φτάσει εκεί σε αυτά που θέλει τα λεφτά, 17-18 εκατομμύρια χωρίς τα μπόνους Ολυμπιακός για τον Αντρέ Λουίζ. Έχω πει ότι ο Αντρέ Λουίζ θα πουληθεί ό,τι και να γίνει. Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση να πουληθεί στο Κάνσας, να δώσει τόσα λεφτά το Κάνσας. Αλλά ήταν η ομάδα που είχε καταθέσει την τελευταία επίσημη πρόταση το Κάνσας. Από το Κάνσας, στο Κάνσας μπορεί να πάει ο Αντρέ Λουίζ. Από το Κάνσας χαίρομαι γιατί με επιβεβαιώνουν σήμερα από χθες βράδυ και σήμερα τα ρεπορτάζ σε μεγάλες ιστοσελίδες και τον ρεπόρτερ του Άρη που λένε ότι κάνει τη μεγάλη προσπάθεια ο γίγαντας, ο Τεό Καρυπίδης για να φέρει πίσω τον Μανού Γκαρσία. Πέρυσι τον πούλησε, τώρα θέλει να το φέρει πίσω δανεικό. Έτσι, Μανού Γκαρσία και ο Σουλεϊμάνοφ είχαν πάει πακέτο 6 εκατομμύρια στο Κάνσας. Μέρος από τα χρήματα αυτά πληρώθηκαν στον Πρασά που είχε διευκολύνει οικονομικά με δάνειο τον Καρυπίδη. Έτσι λένε οι δικές πληροφορίες. Είχε παίξει σημαντικό ρόλο σε εκείνες τις δύο μεταγραφές στο πακέτο ο Πρασάς, ο ιδιοκτήτης Καλαμάτας και φίλος του Καρυπίδη. Πρασάς, αν έχεις θείο στο Σικάγο, φίλος στο Σικάγο, Πρασάς Γκαρ, μπορεί να σε διευκολύνει. Μετά έπρεπε να τα γυρίσει ο Καρυπίδης και οι πωλήσεις, οι δύο πωλήσεις εκείνες, Μανού Γκαρσία και Σουλεϊμάνοφ, αυτό κατάφεραν. Τώρα ο Μανού Γκαρσία που δεν περνάει καλά εκεί, θέλει ο Καρυπίδης και ο Μανού Γκαρσία να επιστρέψει. Ως δανεικός δεν μπορεί να πληρώσει το Κάνσας για να αγοράσει, αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος του συμβολέου του. Εδώ και περίπου 20 μέρες είχα μεταφέρει αυτή την πληροφορία και εδώ και στο Σπορντοκ και στο Σκοράκια. Δεν θα είναι εύκολο. Βλέπω από χθες είναι βασικό αυτό το θέμα στο ρεπορτάζ του Άρη. Για το Κρίστιανσεν, για την ανατροπή που όλοι λένε, σας έχω ενημερώσει από προχθές. Σας έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει με διαφορετικά λίγο δεδομένα. Πιέζουν και οι ατζέντιδες και ο Κρίστιανσεν. Θέλει και ο Νίστρουπ σαν τρελός τον Κρίστιανσεν. Δεν του πήρε τον Γένσεν. Ο Αλαφούζος ένα δωράκι το θέλει. Επιμένει για τον Κρίστιανσεν. Και προφανώς για να επιμένει, πάει να πει ότι ξέρει, ότι πιστεύει, ότι είναι και υγιής. Λοιπόν, μπήκε λοιπόν, επανήλθε ο Παναθηναϊκός και με διαφορετική προσφορά, πρόταση, έχοντας και τους ατζέντες και τον παίχτη, και έτσι το ξανασκέφτηκε η Λέστερ. Έπαιξε και το παιχνίδι, θεωρώ, του Μάγκας ο Παναθηναϊκός για να πιέσει τη Λέστερ. Και όλα δείχνουν, χθες το βράδυ τουλάχιστον, εκεί που έβλεπα το παιχνίδι, μου στέλνουν μηνύματα. Δεν είχα πάρει χαμπάρι τι γραφόταν. Ένας φίλος, ένας καλός φίλος, ο Ναούμης, μου λέει: μόνο εσύ έλεγες ότι ο Κρίστιανσεν, και τελικά δικαιώνεσαι γιατί υπάρχει ανατροπή. Λοιπόν, στην υπόθεση. Να δούμε. Θα πρέπει να περάσει και από ιατρικές εξετάσεις ο Κρίστιανσεν για να δουν ότι έχει ξεπεράσει το θέμα των τραυματισμών που αντιμετώπισε την περασμένη σεζόν. Είναι ένας παίκτης για τον οποίο ο Παναθηναϊκός είτε φέτος είτε του χρόνου θα δώσει κοντά στα 4 εκατομμύρια εκτός από τα μπόνους. Εκεί θα πάει.
από 3,7 μέχρι 4,2. Αυτό θα είναι το, η αγορά του Christian's, το ποσό της αγοράς του Christian's, είτε επαναλαμβάνω τώρα είτε το ερχόμενο καλοκαίρι με οψιόν

0: Ο ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι κάνει στοχευμένες κινήσεις, δηλαδή από συγκεκριμένες αγορές, παίκτες συγκεκριμένων χαρακτηριστικών με εμπειρία που μπορούν να βοηθήσουν αυτή την ποδοσφαιρική ταυτότητα που θέλει να βάλει ο νέος προπονητής Ολύσης στη μεταλουτσέσκο εποχή. Ένας τέτοιος είναι και ο Τάχ Άλι, ένας πολύ γρήγορος εξτρέμ με εντυπωσιακά σλάλομ, ταχύτατος. Είχε βοηθήσει τον αποκλειστή ο ΠΑΟΚ, τη Μάλμε είχε βοηθήσει. Είναι σε προχωρημένες συζητήσεις. Αυτός είναι ο αριστερός εξτρέμ που έχουν κεντράρει. Ήταν και στο Μουντιάλ με την Σουηδία. Ένας παίκτης που δεν είναι όμως 90 λεπτών. Ένας εκρηκτικός εξτρέμ που όμως χρειάζεται και διάρκεια. Αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, το πρώτο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής.
1: EGR 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 11:30.

32 λεπτά μετά τις 11, εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Σας έλεγα, πριν πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον, ότι ο ΠΑΟ κινείται πολύ στοχευμένα σε συγκεκριμένες αγορές ως επιτοπλίστων την ισπανική αγορά. Έχει γραφτεί και ένα όνομα, στόπερ, 25χρονο στόπερ, του Ντομίνγκεθ, παίχτης της Θέλτα, Κάρλος Ντομίνγκεθ. 25χρονο στόπερ, πέρυσι είχε 13 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, αναπληρωματικός είναι. Κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Europa League μπήκε αλλαγή και στα δύο μάτς, είχε μπει αλλαγή και στα δύο μάτς. Συνολικά με τη Θέλτα, προϊόν και των ακαδημιών της Θέλτα είναι. Έχει 78 εμφανίσεις, ένα γκολ, μία assist. Από το 23 είναι στο ρόστερ της πρώτης ομάδας της Θέλτα. Ένας αξιοπρεπής στόπερ. Παίχτες που ξέρει ο Λύση, ο Αλεσάνδρο Λύση από την Ισπανία, που μπορούν να υπηρετήσουν αυτό που θέλει, που μπορεί να συνεννοηθεί μαζί τους, που στην Ισπανία μπορεί να μην είναι ονόματα, μπορεί να μην είναι καν βασικοί σε κάποιες ομάδες. Η Θέλτα είναι καλή ομάδα, για παράδειγμα η Βαλένθια από την οποία έρχεται ο Σάντα Μαρία είναι καλή ομάδα, αλλά που στην Ελλάδα μπορούν να βοηθήσουν έναν ΠΑΟΚ που, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι, να το πούνε και από τον ΠΑΟΚ, γιατί ήδη έχουν ενημερωθεί οι ρεπόρτερ πάνω στην Ολλανδία από το Βιερίνια και το Μάτος, ότι τη νέα σεζόν θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί, να δημιουργήσουν μια καλή ομάδα, να χτίσουν μια νέα ομάδα και να είναι ανταγωνιστικοί, και θα τους ζητήσανε να χαμηλώσουν λίγο, να κατεβάσουν λίγο τον πύχη, να το χαμηλώσουν. Ο ΠΑΟΚ δεν θα κατέβει τη νέα σεζόν για να διεκδικήσει με την έννοια το πρωτάθλημα, ότι όπως έλεγε πέρυσι στα 100 χρόνια πάνε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θα κατέβει για να έχει μια καλή ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Θα κατέβει ως outsider, να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, αλλά οι κινήσεις του μέχρι τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει ο σεντερφόρ για μένα, δείχνουν ένα πλάνο που είναι σημαντικό. Δεν είναι όπως ήταν επί Λουτσέσκου, άλλα ήθελε ο Λουτσέσκου, άλλα ο Γιωργάκης Αβίδης, άλλα το τμήμα σκάουτινγκ, άλλα ο ένας, άλλο ο άλλος. Λοιπόν, δείχνουν ένα πλάνο. Παίχτες που είναι εκεί στο 7, έτσι, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με εμπειρία, αυτά. Λοιπόν, μένει να δούμε τώρα πόσο βάση έχει το δημοσίευμα για τον Κάρλος Ντομίνγκες, γιατί υπάρχει και συμφωνία που είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Χατζηδιάκο, έχει πάρει τον Λουστόντε, τον πρώην αρχηγό της Real Sociedad. Δηλαδή θα αποκτηθεί και τρίτος ή είναι εναλλακτικός του Χατζηδιάκου ο Ντομίνγκες, θα το δούμε. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει μείνει με ένα στόπερ σε σχέση με πέρυσι, αφού ο Κετζιόρα γύρισε στην Δυναμό Κιέβου, ο Λόβρεν έμεινε ελεύθερος και ο Βολάκιο επέστρεψε στην ομάδα του στην Ιταλία, από όπου ήταν δανεικός. Θεωρητικά θέλει τρεις. Τώρα, αν θέλει να ανεβάσει τους πιτσιρικάδες που έχει, να προωθήσει κάποιον από αυτόν, μπας και του βγει καινούριος Μιχαηλίδης ή καινούριος Κουλιεράκης, δεν το ξέρω. Υπάρχει ο Μπαταούλας, υπάρχει ο Κοτσίδης, ο Κοσίδης. Υπάρχουν και άλλοι.

Λοιπόν, μάθαμε ότι ο Μπελεβόνης, ο πρώην του Πανετολικού, θα είναι ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΛ. Ο Σωτήρης Κυριάκος, που ήταν στην Κηφισιά, θα είναι κάτι σαν μάνατζερ, team manager, γενικός αρχηγός στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΛ. Προπονητής, το μεγάλο φαβορί είναι ο Σωκράτης ο Φριδόπουλος. Ο Βόκολος δεν ήθελε να δουλέψει στην Super League 2. Είχε αρνηθεί, μάλιστα, όπως και ο Σάββας Παντελίδης είχαν αρνηθεί προτάσεις του Πανιωνίου πριν πάει στο Φεράντο Πανιώνιος. Ο Βόκολος δεν ήθελε να αναλάβει. Ο Σπανός έχασε τις πιθανότητες του. Λοιπόν, ο Φριδόπουλος δίνει το μεγάλο φαβορί. Υπάρχουν και άλλες δύο υποψηφιότητες. Τις επόμενες μέρες θα κλείσει, γιατί έχει αργήσει ο προγραμματισμός λόγω του διοκτησιακού, της αλλαγής του διοκτησιακού, και πουλάω του Νταβέλη, αγοράζω του νέου ιδιοκτήτη. Λοιπόν, έχει καθυστερήσει. Από ό,τι φαίνεται όμως, η πρώτη μεταγραφή είναι γεγονός. Θα είναι ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, που έχει μείνει ελεύθερος από τον Όφη. Ο 36χρονος έμπειρος στόπερ. Έχει πάρει πρωτάθλημα με τη φανέλα της ΑΕΚ τη σεζόν 2017-18 και κύπελο με την ΑΕΚ το 2015-16 και κύπελο και με τον Όφη, έτσι, φέτος. Ο Λαμπρόπουλος, εν πάση περιπτώσει, θα είναι η πρώτη μεταγραφή στη νέα εποχή της ΑΕΛ. Μια μεγάλη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με τη ΣΑΝ, είναι κοντά στο να γίνει, να ολοκληρωθεί, αυτή του Χρήστου Τζόλι από την Club Brugge στην Arsenal. Γνωστό το ενδιαφέρον εδώ και καιρό των πρωταθλητών Αγγλίας για τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδας. Λοιπόν, οι πρωταθλητές Αγγλίας φέρονται έτοιμοι να προσφέρουν 41 εκατομμύρια στην Club Brugge συν bonus, και αν επιβεβαιωθεί αυτή η μεταγραφή σε αυτά τα ποσά, θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή, η ακριβότερη στην ιστορία για Έλληνα ποδοσφαιριστή, δηλαδή το υψηλότερο transfer fee που θα έχει πληρωθεί στην ιστορία για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός είχε πει πέρυσι ότι ήταν 40 εκατομμύρια για τον Κοστούλα, αποδέχθηκε μετά και από το δικαστήριο και που είχε πάει η ομάδα από την από το Βόλο, η Ακαδημία από το Βόλο, για να πάρει τα χρήματα, κάποια χρήματα, ότι ήταν 35 εκατομμύρια το fix ποσό. Τα bonus είναι άλλα. Κακώς τα υπολογίζουμε.

Τροσάρ και Τζόλις, έτσι. Αυτό με τους ρεπόρτερ της κάθε ομάδας. Game changers ο Καρίνεν, γράφαν οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Game changer, συγγνώμη, ο Αλή. Ο Ζογκλέρ Αλή του ΠΑΟΚ, γράφουν οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ.

Δημήτρη, εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Ούτε υπηρετώ την επικοινωνία του Παναθηναϊκού ή οποιασδήποτε άλλη ΠΑΕ. Στον Παναθηναϊκό τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι αλήθεια. Ο Κοτσόλης τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά για μένα. Αλλά και η επικοινωνία. Ζάχαρη. Έτσι. Δηλαδή, από χθες το βράδυ βλέπω μια προσπάθεια να πιστούμε όλοι ότι η Λέστερ ξαφνικά άλλαξε γνώμη και συζητάει πλέον το δανεισμό. Ότι ο Παναθηναϊκός που στην πιάτσα είναι γνωστό ότι επανήλθε εκεί Κυριακή Δευτέρα μετά από επιθυμία του Νίστρουπ, αν δεν επέμενε ο Νίστρουπ, αν δεν ήταν ο Νίστρουπ να τρενάρει τη μεταγραφή του αριστερού μπακ, του Μάγκας ή κάποιου άλλου, δεν ξέρω ποιος μπορεί να ήταν, δεν θα είχε επιστρέψει ποτέ. Γιατί θέλανε να κάνουν το χατήρι στον Νίστρουπ που επιμένει, επέστρεψε. Για να επιστρέψουν, βάζοντας και τους ατζέντες του Κρίστιανσεν στο κόλπο, να πιέσουν και τον ίδιο τον Κρίστιανσεν, επέστρεψε ο Παναθηναϊκός με κάτι βελτιωμένο. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, να πιστούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν πείθομαι. Κι ας λένε όλοι οι ρεπόρτερ έτσι, ότι η Λέστερα άλλαξε γνώμη και συζητάει πλέον το δανεισμό του εκεί που μέχρι πριν από τον τελευταίο μήνα δεν το συζητούσε. Έχουν κάτι, αλλά έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει το ποσό της οψιών αγοράς. Έχει γίνει υποχρεωτική οψιών αγοράς. Είναι αλαζαρουρή. Αλαζαρουρή. Η περίπτωση. Αυτά. Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι το deal εξαρτάται από τις εξετάσεις που θα κάνει, τι θα δείξουν οι εξετάσεις που θα κάνει ο Κρίστιανσεν στην Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός, επειδή την έχει πάθει στο παρελθόν και στο πρόσφατο με το Μαξ, θέλει να είναι 100% σίγουρος, άσχετα τι λένε οι πληροφορίες, τι λέει ο Νίστρουπ. Έτσι. Καλά κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει χρόνια προβλήματα το παιδί, δεν είναι Ρενάτο Σάντσες, έτσι, προς Θεού. Πέρυσι τραυματίστηκε. Και νομίζω ότι η υποχρεωτική οψιόν αγοράς, όχι νομίζω, ξέρω, έχει να κάνει με συμμετοχές. Πρέπει να πιάσει τουλάχιστον το 45% τη νέα σεζόν των συμμετοχών. 40, 45, άλλοι λένε 50, εκεί από 40 μέχρι 50 των συμμετοχών. Τώρα αν είναι μίνιμουμ 45 λεπτά ή 20 λεπτά, δεν το ξέρω. Αυτό. Και επίσης, αυτή είναι η υποχρεωτική οψιόν αγοράς, ανέβηκε λίγο και ο Παναθηναϊκός στα ποσά της υποχρεωτικής οψιόν αγοράς.

0: Λοιπόν, η μάρκα υποστηρίζει πως ο Καμαβιγκά, που επέκτηνε πρόσφατα το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ μέχρι το 2029 και που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και της Newcastle και της Liverpool, είναι το πιθανότερο είναι να πάει στο Manchester. Στην ομάδα της City, στη Manchester City, να πάει ο διεθνής Γάλλος χαφ, με ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Έχουνε πλάκα πάντως. Αποκλείεται το Μαρόκο χθες το βράδυ. Ρεπορτάζ σήμερα στον Ολυμπιακό, στα ρεπορτάζ στο Ολυμπιακό. Δυνατά μπαίνει για Άμραμπα ο Ολυμπιακός. Επειδή έχει γραφτεί, έχει υποθεί, είναι γνωστό ότι ο Άμραμπα έχει ζητήσει σε όσες ενδιαφερόμενες ομάδες τον προσέγγισαν, είτε αυτόν, είτε τον μανατζέρ του, είτε τον αδερφό του, τον παίχτη, τον προϋπαίχτη ΣΑΕΚ, να περιμένουν να τελειώσουν, να ολοκληρωθεί η υποχρεώση του Μαρόκου και του ίδιου με το Μαρόκο στο Μουντιάλ και μετά θα κάτσει να σκεφτεί. Επειδή είναι λίγο πολύ γνωστό, κατευθείαν, τι πιο αναμενόμενο, κλισέ, δυνατά μπαίνει ο Ολυμπιακός για Άμραμπατ με το που αποκλείστηκε το Μαρόκο. Ωχ, Θεέ μου. Τους καλούς συναδέλφους τους καταλαβαίνω. Τι να κάνω και αυτοί. Είναι τόσο πολλά πλέον τα μέσα. Είναι τόσες φορές που βγαίνουν και μιλάνε ή γράφουν. Εφημερίδες, sites, ραδιόφωνα, κανάλια στο YouTube, blog. Τι να πεις. Υπάρχουν θέματα κάθε μέρα. Θα πρέπει να τα τραβάς. Λύσα να τα κάνεις. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε το διαγωνισμό για τα τερτύπια. Το δώσαμε το δώρο για το αμοργό, για το πεντάστερο ξενοδοχείο. Άντρας ή γυναίκα το πήρε?
1: Γυναίκα,
0: Φωτεινή. Η Φωτεινή. Άντε να δούμε ποιος θα κερδίσει σήμερα το τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ για απόψε στα τερτύπια. Τερτύπια. Λεωφόρο Στατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, στην Αυλάρα του... Με τις Λεύκες, φοβερή αυλή, καλά ποτά, καλό φαγητό, καλή παρέα, ωραία ατμόσφαιρα, δροσερή, δροσιά, μια χαρά θα περάσετε. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια. Λίγο πριν από τις 1 θα κάνουμε την κλήρωση για τον τυχερό ή την τυχερή.

Λοιπόν, πάμε στα δύο μέτωπα που είναι ανοιχτά εδώ και τουλάχιστον 15 μέρες για τον Ολυμπιακό. Όλο πλησιάζουν και όλο είτε απομακρύνονται είτε μένουν στάσιμα. Αναφέρομαι στο Στάνιτς, τη μεταγραφική υπόθεση Στάνιτς και τη μεταγραφική υπόθεση Ρόκα. Για τον δεύτερο εμπιστεύομαι απόλυτα φυσικά τον Σπύρο Γκρομιτσάρη. Έχω ξαναπεί, για μένα ο κορυφαίος ρεπόρτερ. Έγραψε στο Sportok χθες το βράδυ ότι ο Ολυμπιακός έχει ανέβει αρκετά. Ξεκίνησε κάπου από τα 2,5 εκατομμύρια, έχει φτάσει πλέον στα 5 εκατομμύρια. Έτσι. Η Τζιρόνα που μπορεί να υποβιβάστηκε, αλλά που είναι μέλος του Shooting Group και δεν πεινάει, δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη, δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από τα 6 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός που έχει σύμμαχο και τον παίχτη, έχει μιλήσει και ο Μεντιλίμπαρ με τον 21 χρονών ταλαντούχο μέλος της Εθνικής Ελπίδων της Ισπανίας, 21 χρονών, παναλαμβάνω, Ρόκα. Και ο Ρόκα, όπως διάβασα στο Σπύρο τον Γκρομιτσάρη, πήγε ο ίδιος στο νέο του προπονητή τον Αλβάρες και του είπε ότι θέλει να φύγει, θέλει να πάει στον Ολυμπιακό, να μην σταθεί εμπόδιο και όσο μπορεί να τον βοηθήσει. Ξεκάθαρισε την επιθυμία του ότι το μυαλό του είναι στον Ολυμπιακό και στη μεταγραφή του. Και όχι στο να μείνει στη Τζιρόνα και να τη βοηθήσει στο πρωτάθλημα της La Liga 2. Εντάξει, εσείς όλο αυτό το διάστημα μπορεί να ακούτε, να μεταφέρετε τα διάφορα ρεπορτάζ ότι είναι κοντά ο Ολυμπιακός, ότι κλείνει σήμερα, κλείνει αύριο, έρχεται μεθαύριο κτλ. Υπήρχε όμως σημαντική διαφορά, γιατί αν όντως ξεκίνησε από τα 2,5 έστω και 3 εκατομμύρια και δεν έχει πέσει ποτέ από τα 6, είναι διαφορά. Και δεν έχει και οικονομική πίεση να πουλήσει η Τζιρόνα, City Group επαναλαμβάνω. Αυτό κάνει πιο δύσκολες διαπραγματεύσεις, πιο απαιτητικές. Θα πρέπει να ανέβει. Και ο Ολυμπιακός έχει ανέβει στα 5, ίσως και παραπάνω εκατομμύρια. 5 πήγε και του Σμαϊλόβιτς, έτσι θυμίζω, με 1,5 εκατομμύριο μπόνους. Κάτι αντίστοιχο εκεί είναι αυτές οι υποθέσεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα για το Στάνιτς, αυτό που έμαθα είναι ότι χθες ήρθε στην Αθήνα ο σέρβος ατζέντης του Στάνιτς. Έτσι. Για συζητήσεις με τον Ολυμπιακό, με τον Κοβάσεβιτς και το να βρουν την χρυσή τομή που είναι κοντά και με την Λουντογκόρετς αλλά και με την πλευρά του παίχτη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σερβία, ο παίχτης ζητάει νέτα αποδοχές κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό, είναι υπερβολικό νούμερο. Σας λέω όμως τι λένε από την Σερβία, εγώ πιστεύω εκεί 1,1, 1,2 το πολύ. Πρώτο σκόρερ πέρυσι με τη Λουντογκόρετς του Europa League. Ο Στάνιτς. Λοιπόν. Να δούμε. Κρατάμε αυτό ότι ο Σέρβος ατζέντης του Στάνιτς βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μου. Για να έρθει και αυτό σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τους όρους του πελάτη του, από τη στιγμή που και η Λουντογκόρετς είναι πολύ κοντά σε αυτό το deal. Δεν ξέρω αν θα φτάσει 10 μαζί με τον bonus, αν θα είναι 9. Οι δικές μου πηγές λένε και είναι ξεκάθαρες αυτές ότι το fix ποσό θα είναι εκεί στα 8 με 8,5 εκατομμύρια. Το fix εκτός από τα bonus. Πολλά λεφτά.

Καλά, τώρα θέλετε να σχολιάσω, να πάρω στα σοβαρά τη δήλωση του Γιαννακόπουλου χθες, ότι δεν ξέρω του χρόνου, φτιάχνουμε φοβερή ομάδα, δεν ξέρω του πώς θα χωρέσει ο Γιώκητς του χρόνου. Νομίζω τρόλαρ, αστειευόμενος, αστειευότανε. Έτσι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι εγώ.

Ναι, ο ΠΑΟΚ είχε πάρει τον Χαφ πέρυσι τον Πένια, δεν ήταν Περουβιανός από την Μάλμε, που και αυτός κοντρά στον ΠΑΟΚ με τη Μάλμε είχε πάει πολύ καλά, αλλά εδώ δεν ακούμπησε ο Πένια. Τώρα που το θυμήθηκες φίλε, να σου πω ότι έχει προταθεί και αξιολογείται ο συγκεκριμένος από τον Ηρακλή ο Πένια, ο πρώην της Μάλμε και του ΠΑΟΚ. Πού είναι τώρα, κάτσε να δω.

Λοιπόν, ο πολύ καλός συνάδελφος και έγκυρος και φίλος ο Γιώργος, ο Γιάννης ο Ψαράκης, συγγνώμη, σε έκανα Γιώργο Γιάννη μου, αποκαλύπτει στο Σπόρταλ ότι ο Ολυμπιακός καραδοκεί για τον Τόρνι και Σεγγέλια της Μπαρτσελόνα. Τον power forward είναι αυτός, ο Σεγγέλια. Πώς τον βλέπεις, πώς θα τον έβλεπες? Ναι. Όχι. Γιατί? Ούτε για συμπληρωματικός. Ναι. Προφανώς θα μου θέλουν για backup του Βεζένκοφ, ρε φίλε. Τι είπα, απαγοητεύτηκε ο μόλις το άκουσε. Ο Ψαράκης γράφει. Το Σεγγέλια. Λοιπόν, εγώ λέω ότι γράφει ο Ψαράκης στο Σπόρταλ Ολυμπιακός καραδοχή για Σεγγέλια. Ρωτάω την άποψη του ειδικού. Παιδιά, σας έχω πει, ήμουνα ξεκάθαρος πριν από δύο μέρες, ότι στο τέλος δεν βιάζεται ο Ολυμπιακός, αλλά μέσα στον Ιούλιο, μέχρι το τέλος του μήνα, μπορεί την άλλη εβδομάδα, εκτός από τον Αντρέ Λουίς, θα φύγει και ο Ορτέγκα. Ορτέγκα έχει έρθει, μια πρόταση 6-7, θα φύγει και ο Ορτέγκα. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο θέλετε, με ρωτάτε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία. Βράβε.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 12.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Αναγευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
13: Η ώρα είναι 12.
0: Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3.
14: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Οι ανακοινώσεις μένουν για την τριετή επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς. Πρώτες ανανέωσεις με αυξημένες αποδοχές ετοιμάζουν οι πρωταθλητές Ελλάδας και για τον Ορμπελίν Πινέδα, για τον οποίο συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από το Μεξικό. Για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Λέστερ για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν κάνει λόγο η Αμπόλα. Η συμφωνία προβλέπει μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τους Ζοέλ Ρόκα και Πετάρ Στάνιτς. Αμέσως αναμένονται οι εξελίξεις σχετικά με την μεταγραφή του Αντρέ Λουίς. Με η ανάσα από την απόκτηση του Τάχα Άλλη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Δρομολογείται η μεταγραφή του Χατζηδιάκου ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην υπόθεση του Γιαννούλη. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 20χρονος μέσος επιθετικός Μάνου Γκαρθία, ο οποίος αγωνιζόταν στους κίτρινους την τριετία 22-25 σε φάση διαπραγματεύσεων με τον Μάγκουσον, βρίσκονται Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση μένει για την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα λάβει ο Γερμανός φόρουαρντ. Η Arsenal βρίσκεται μία ανάσα μακριά από την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ της Μπρις, Χρήστου Τζόλι, έναντι 41 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun. Η Manchester City βρίσκεται στις συζητήσεις με τη Real Madrid για την περίπτωση του 23χρονου Γάλλου Χαφ, Εντουάρτ Καμαβιγκά, όπως γράφει η Μάρκα. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκο και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Σκόρερ για του τρικολόρ η Εμπαπέ στο 60 και Ντεμπελέ στο 66. Το νίκη τη αναμέτρηση τη Ισπανία με το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Διδιέντεσα. Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Cleveland Cavaliers, όπως αναφέρει ο Bill Simmons. Η Ανατόλου Εφές είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Μπρούνο Φερνάντο. Ο 27χρονος Αγκολέζος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνατε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
15: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε δύο λεπτάκια μετά τις 12. Ραδιοφωνικές μοιχείες στη νέα τους ώρα της τρίωρης εκπομπής 11 με 2. Σήμερα στο 1-2 θα είναι ο Τζόρτζιο Μαντάρα, λόγω μιας αντιμένης υποχρέωσης, γιατί μέχρι να ρυθμίσουμε είχα διάφορες υποχρεώσεις που είχα κανονίσει με το προηγούμενο ωράριο, το 10-12, που δεν μπορούσαν να αλλάξουν. Και γι' αυτό το φίλε Πουρναρά θα έχει στο 1-2 τον άνθρωπο που γουστάρει, τον Τζόρτζιο Μαντάρα, μπροστά από τα μικρόφωνα. Μην τα κάνετε Μαντάρα μόνο. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας ο Χατζής ο Αεκτζής λέει: φτάνει πια με τα παραμύθια του Ολυμπιακού με τα ποσά των μεταγραφών. Και ποσοστό 30% η Ρίο Άβε, 10% δικαιούται και η Εστρέλα Μαδόρα, η προηγούμενη ομάδα του. Και τι σε κόβεις ένα, πόσα ποσοστή, ποσοστό ρε Κώστα φίλε. Είναι η Αμαδόρα, η Ρίο Άβε, τι έγινε. Όταν ρε παιδί μου ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτες από την Νότιχαμ και την... δεν λέω για σένα, γενικά μιλάω. Από την Νότιχαμ και την Ρίο Άβε, λέτε «Α, ο Μαρινάκης τον πήρε τσάμπα αφού είναι δικές του ομάδες». Δηλαδή τώρα που πουλάει παίχτη ο Ολυμπιακός που είχε πάρει από τη Ρίο Άβε, λέτε ότι το 30% πρέπει να το δώσει στη Ρίο Άβε. Όχι, έτσι να είναι, δεν αντιφιβάλλω, έτσι. Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Λοιπόν. Ο Γκρέκ λέει: καλημέρα φίλε μου. Σήμερα που είναι η ιερότερη μέρα του Σαββατοκύριακου, μπήκα να πω ένα γεια και να σου πω πως σε απολαμβάνω από τα νότια προάστια. Μου στείλες και τη φωτογραφία με από το αεροπλάνο δίπλα στο φτερό που έρχεσαι, που κατεβαίνεις, που προσγειώνεσαι. Καλημέρα στην Κεσαριανή, στο φίλο μου τον Δημήτρη, στη μαγευτική Κεσαριανή. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Καραμπέτσο. Ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Καλημέρα και στον Γιώργο. Το φίλο μου τον Κροτικό, το λογιστή, τα Χανιά. Το μπάτζετ του Ολυμπιακού για του χρόνου θα είναι, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, 30 εκατομμύρια. Με τις πωλήσεις Κωστίνη, Αντρέ, Λουίς και Ορτέγκα τα έσοδα θα είναι 40. Οπότε λογικά θα προσθέσει τα 30 εκατομμύρια άλλα 20 από τα 40. Ας σε πάρει λογιστή ο Μαρινάκης, φίλε Θανάση. Παναθηναϊκός δεν είσαι, τι ασχολείσαι και εσύ με τον Ολυμπιακό? Κοιτάξτε βρε τις ομάδες σας. Και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός μια χαρά τα πάνε στις μεταγραφές, από εδώ από εκεί. Όσο δυναμώνουν οι ομάδες καλό είναι, ο ανταγωνισμός καλό κάνει. Πλέον τα τελευταία χρόνια και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα. Μέχρι και ο Σαββίδης λόγω Μουστακή δεν τους επέρισε 11 εκατομμύρια. Λοιπόν, μην ασχολείστε με την επικοινωνία. Μην μπαίνετε στο τρυπάκι με την επικοινωνία των άλλων ομάδων. Καλημέρα, Ευάγγελη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Κανένα μεταγραφικό νέο για Ολυμπιακό με Στάνιτς, Ρότκα και Μπρόζοβιτς? Σας είπα για τον Στάνιτς. Έχει έρθει από χθες. Δική μου πληροφορία, δικό μου ρεπορτάζ, ο Σέρβος ατζέντης του, για να έρθει εδώ στην Αθήνα. Παναπεί ότι μπαίνει στην τελική της φάση η μεταγραφή του Στάνιτς. Ένα. Για το Ρόκα μετέφερα το ρεπορτάζ που το θεωρώ εγκυρότατο του Σπύρου Γρομιτσάρη, ότι υπήρχε απόσταση στο οικονομικό που έχει μειωθεί, αλλά και πάλι το 1 εκατομμύριο δεν είναι μικρή, γιατί δεν έχει πέσει ποτέ από τα 6 εκατομμύρια η Τζιρόνα. Για τον Μπρόζοβιτς σας είπα όταν πρωτοακούστηκε ότι είναι απόλυτα υπαρκτό, επιβεβαιωμένο. Από το περασμένο Γενάριο ο Μπρόζοβιτς σκεφτόταν να την κάνει, να γυρίσει στην Ευρώπη, να φύγει από τη Σαουδική Αραβία. Έμεινε όχι μόνο γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνει εκεί κάτω, επειδή η Αλ Νάσρ ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα και το πήρε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Πάντως είναι απόλυτα επιβεβαιωμένο ότι ο Ολυμπιακός, όπως το Γενάρη, έτσι και τώρα τον έχει στα υπόψη τον Μπρόζοβιτς. Ο Ολυμπιακός που πάει για έναν σπουδαίο χαφ, ένα μεγάλο χαφ, και σε εμπειρίες και σε αξία και σε ποιότητα και σε βιογραφικό. Αυτοί όμως κοστίζουν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπρόζοβιτς, ο οποίος θα φύγει από την Αλ Νάσρ και θα του χρηματοδοτήσει κάτω κάποιο τρόπο η Αλ Νάσρ
μέρος του συμβολέου του στην επόμενη ομάδα. Μην ψάχνετε περισσότερες λεπτομέρειες. Έχει ενημερωθεί ο Μπρόζοβιτς για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και φέρεται να έχει μεταφέρει στους ανθρώπους που έπαιξαν ρόλο δύο μεσολαβητή σε αυτό τις απαιτήσεις του. Ο Μπρόζοβιτς είναι 33 στα 34, αν δεν κάνω λάθος. Το κασέτο όμως παραμένει πάρα πολύ ψηλό και για την Ελλάδα σίγουρα θα ζητήσει κλειστό διετέ συμβόλαιο και αποδοχές συνολικά, χωρίς τα μπόνους, έτσι, βάζω εγώ τα μπόνους, αποδοχές πάνω από 3,2 με 3,5 εκατομμύρια, ουσιαστικά τα λεφτά που είχαν δοθεί και στον Γουίλιαν, άσχετα αν λόγω με τη Λίμπαρ ο Γουίλιαν έφυγε από το Γενάρη και δεν κόστησε πάνω από 1 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό. Εκεί, σε αυτά τα λεφτά, 3,5 με 4 το χρόνο. Αυτά για τους τρεις που με ρώτησες, φίλε. Το 90% που βαράνε πέναλτι και σταματάνε ή κάνουν τσαλίμια πριν το βαρέσουν, το χάνουν, λέει ο Θόδωρος. Ο φίλος ο Δημήτρης Ολυμπιακός από την Ξάνθη, μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Αντρέ Λουίζ, ο Ολυμπιακός μένει με Φορτούνη, Ζώτα, Μαρτίνς, Ροντινέι. Ακούμε Στάνιτς, Ρότκο, από όλο συμφωνούν και έρχονται και όλο περιμένουμε. Αν τελικά έρθουν αυτοί οι δύο, θα πρέπει ο σύλλογος να επικεντρωθεί στον εξτρέμ Φωτιά, τον εξτρέμ που θα μας απογειώσει με πώληση Κωστίνια Λουίζ. Λουίζ, το μπάτζετ του ανακοίνωσε ο πρόεδρος ότι θα εξοδευτεί για μεταγραφές, υπερκαλύφθηκε. Άντε όλα να μπαίνουν στη σειρά. Ναι, καλά το λέτε, γιατί 11 με 12 εκατομμύρια εκεί έχει πάει του Κωστίνια. 17 με 18 λένε ότι θα πάει, αυτά θέλει ο Ολυμπιακός. Μάνι, μάνι, είναι 30 εκατομμύρια. Βάλε και 6-7 για τον Ορτέγκα, είναι 37.

Να σας πω την αλήθεια ότι πάντα δεν είναι ευθύνη των ομάδων, των ΠΑΕ και της επικοινωνίας του αυτά που γράφονται. Είναι και η πίεση προς τους ρεπόρτερ, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν έχουν πλέον να καλύψουν μια δουλειά, μια ιστοσελίδα, μια εφημερίδα, ραδιόφωνο, έτσι. Έχουν παράλληλα πολλές και θα πρέπει συνέχεια να παράγουν. Και όταν δεν υπάρχει είτε ενημέρωση, είτε πρωτογενής είδηση, είτε πραγματικό ρεπορτάζ, αρχίζουν και φτιάχνουν τετριμένα πράγματα. Το λέω αυτό γιατί έτυχα μια μέρα από τις προηγούμενες να μιλήσω με έναν άνθρωπο του Ολυμπιακού. Το ρώτησα σαν ενημέρωση, όχι απλά έτσι να συζητήσουμε συγκεκριμένες υποθέσεις και για το Στάνιτς και για το Ρόκα. Αυτό που μου είπε ως ενημέρωση ήταν πολύ διαφορετικό από το πώς παρουσιαζόταν στα ρεπορτάζ οι υποθέσεις του Ρόκα ή οι υποθέσεις του Στάνιτς. Και έτσι έτυχε να μάθω και ότι η πρόταση που είχε έρθει η τελευταία για τον Αντρέ Λουίς ήταν από το Κάνσας και δεν το πίστευα κι εγώ. Από το Κάνσας δεν είχε γραφτεί. Από το Κάνσας λέω. Από το Κάνσας. Όταν όλοι λέγανε Γουλς ή περιμένα για Γουλς, γιατί είχε ακουστεί για Γουλς, για Τουρκία και τέτοια. Αυτά. Μην τα ρίχνουμε πάντα λοιπόν στις ομάδες της ΠΑΕ και το εξηγώ, το εξήγησα. Ο Σωτήρης λέει έχετε γίνει μεταγραφική με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Μη λέτε τίποτα γιατί χωρίς να έχετε την ολοκληρωτική ευθύνη. Γελάμε μαζί σας. Κάθε φορά γράφετε ή λέτε πλησιάζει, κλείνει, πλησιάζει και όλο μεσοπέλαγα είναι. Οκ, ρε φίλε Σωτήρη. Γιατί ακούς τότε, γιατί διαβάζεις. Γιατί, για να γελάς, Οπότε υπηρεσίες προσφέρουμε. Το γέλιο είναι πάρα πολύ καλό, φίλε. Αν κάνεις τον άλλον και γελάει, είναι υπηρεσία σημαντική. Γι' αυτό λέω ότι η εκπομπή είναι και μεγάλος απορροφητήρας για πολλούς. Εδώ από το κοινό. Είχες δίκιο, μου λέει ο Θάνος Ευαγγέλη για τον Κρίστιανσεν, ήταν ανοιχτό. Έχεις ακούσει Ματίας Σβάνμπερκ της Βόλσμπουργκ για οχτάρι στο Παναθηναϊκό? Αυτόν που όταν έπεσε η Βόλσμπουργκ και επειδή είχε γράψει ο Γιώργος Γαλάτης και ποστάρει κάτι στο Facebook για τη Βόλσμπουργκ που κοιτάει και τα λοιπά και ψάχνανε όλοι και τον είχαν υποψήφιο για την ΑΕΚ για να στα λέω αυτά πώς λειτουργούν πλέον και τα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, πού τον είδες τώρα? Για το Παναθηναϊκό? Όχι, δεν έχω ακούσει. Σου είπα την ιστορία πώς είχε παίξει ο συγκεκριμένος για την ΑΕΚ, πώς έπαιζε στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Το θέμα πως είναι πως μετά από το σερί με τα τρία πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός έχει ένα στα τέσσερα τελευταία τέσσερα πρωταθλήματα. Ο Ολυμπιακός, η Ρίο Άβε και η Νότιχαμ ανακυκλώνουν τους παίκτες μεταξύ τους για να πουληθούν, έτσι όμως δεν γίνεται προκοπή για τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι οι βασικοί παίκτες της Νότιχαμ ανακυκλώνονται. Ελίας, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι στο κέντρο, είναι γυμνή η ομάδα εκεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Θέλει τρεις παίκτες για μένα όσον αφορά τον Λουίς, Κορδέλα και Δώρο στο MLS. Μαζί σου απόλυτα. Από τη στιγμή που δεν τον εμπιστεύεται ο προπονητής, το τρομερό, επαναλαμβάνω, είναι ότι στα ρεπορτάζ τότε προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι ο Ντρέ Λουίζ ήταν μεταγραφή του Μεντιλιμπάρ. Αυτός τον ήθελε και μετά του δώσε μια ευκαιρία και μετά δεν τον ξαναείδαμε. Σπάνια τον βλέπαμε. Αφού τον ήθελε τόσο πολύ και ήταν δική του επιλογή, γιατί δεν δούλεψε, γιατί δεν του δώσε ευκαιρίες και γιατί δεν επέμενε να τον κρατήσουν, επειδή είναι ξένος? Εντάξει, υπάρχει. Λοιπόν, θέλει παίκτες, γιατί φίλε μου θέλει δημιουργικούς, έτσι. Ο Μουζακίτης που είναι πάρα πολύ καλός στο κάθε το παιχνίδι δεν είχε πέρυσι την εξέλιξη, παρότι βγήκε αυτά που βγήκε, παρότι έπαιξε όλα τα μάτς του Champions League. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το καλοκαίρι υπάρχει ύφεση σε σχέση με το τι ακουγόταν όλο το προηγούμενο διάστημα και το περσινό καλοκαίρι, μεταγραφική ύφεση για ενδιαφέρον ομάδα για το Μουζακίτη. Έτσι. Ένα. Δεύτερον, ναι, ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον έναν παίχτη στο κέντρο του, έτσι όπως τον λες, όπως τον παρουσιάζεις.
με προσωπικότητα, με δημιουργία, έτσι. Αλλά είναι και πάντα και η υπόθεση τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ από τους χαφ του και τι χαφ θέλει. Είδες, επέμενε και τελικά του κάναν το χατήρι να ανανεωθεί του Ντάνι Γκαρθία.

0: Ο Κυριάκος λέει: καλησπέρα, Βαγγέλη. Τελικά δεκάρι θα πάρει. Κυριάκος στη Θεσσαλονίκη. Κυριάκο, νομίζω σε εσένα σου απάντησα και χθες. Δεκάρι δεν θα πάρει. Παίχτη που θα είναι μεσοπιθετικός, κυρίως θα παίζει αριστερά, μπορεί να παίζει και δεκάρι. Δηλαδή στις θέσεις που έπαιζε είτε ο Ζωάο Μάριο είτε ο Περέιρα, που μπορούσαν να καλύψουν, είτε ο Περέιρα είτε ο Ζωάο Μάριο, θα πάρει. Και θα πάρει και θεωρώ εγώ, εκτιμώ με βάση αυτά που αντιλαμβάνομαι ή που έχουν μεταφερθεί, θα πάρει δυνατό. Αντίστοιχα παίχτη με κυρία, πάρει παίχτη απλά για να συμπληρώσει το ρόστερ. Βεβαίως υπάρχει πάντα και η πιθανότητα να επιστρέψει ο Ζωάο Μάριο ελεύθερος. Αλλά θα πάρει. Δεν θα είναι δεκάρι-δεκάρι έτσι όπως το λες. Θα είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και στο 10, μπορεί να παίξει και αριστερά, έξω αριστερά. Μπορεί να παίξει, αν και δεν παίζει με εξτρέμο. Ο Νίκολης μπορεί να παίξει και αριστερό χαφ. Εκεί. Καλημέρα, Ευάγγελη. Η επόμενη μεταγραφή της ΑΕΚ πότε θα γίνει, κατά τον Σεπτέμβριο? Αυτό το κάτω από τα ραντάρ που είναι η ΑΤΑΚΑ έχει βγει, γιατί ο Ριμπάλντα κινείται τόσο αργά που δεν τον πιάνουν ούτε υπέρυθρες. Φίλε, μη μου τα λες. Το τι κράξιμο έχω φάει, επειδή όχι τόσο εδώ, όσο στον Σκοράκια ή στο Σπορντοκ έγραφα, παιδί μου, κατέθεσα την άποψή μου ότι καθυστέρησε. Είχε καθυστερήσει ο Ριμπάλντα στην απόκτηση του χαφ, τον οποίο ψάχνουν από τον περασμένο, τον ήθελε από τον περασμένο Δεκέμβρη, τα θυμάμαστε έτσι. Και έχω και τις ενστάσεις μου για τις μεταγραφές τύπου Σαχαμπού, τύπου Γεωργίεφ και τα λοιπά και τα λοιπά. Έλεγα ότι είχε καθυστερήσει, εντάξει, ότι βεβαίως είχε την τελευταία ευκαιρία πριν πάει η ομάδα στην Ολλανδία, φύγει στην Ολλανδία όπως είχε ζητήσει και ο Νίκολιτς. Τελικά, επειδή είχα πει αυτά, είχα γράψει αυτά, είχα σχολιάσει, κράξιμο, τρομερό, τρομερό. Οπότε μην με βάζεις τώρα. Πάλι θα βγαίνουν και θα λένε από εδώ, από εκεί. Ευάγγελε, καλημέρα. Λέει ο Διαμαντής. Τελικά ο Μαρινάκης κάτι ήξερε για τα 30 εκατομμύρια. Πούλησε το Γάλλο 6, φεύγει ο Λουίς 16, φεύγει ο Ορτέγκα 4,5. Καλά πήγε φέτος. Το Γάλλο τον Μπιανκόνε, λες. Δεν νομίζω να πήγε 6 ο Μπιανκόνε. Ο Ορτέγκα θα πάει 6. Μήπως πήγε 4-4,5 ο Μπιανκόνε. Τα αντίστροφα. Η καλύτερη παρέα είστε, παιδιά. Η δύσκολη καθημερινότητα υπάρχει και είναι ένας σταθμός που προσπαθεί να κάνει αληθινή. Κάνει αληθινή ενημέρωση. Εγώ βάζω και το προσπαθεί, σου βάλα τη λέξη προσπαθεί, εγώ την έβαλα. Ο Γιάννης λέει: δεν έχει σημασία αν είναι βασική ή αναπληρωματική. Αυτοί που ανακυκλώνονται, σημασία έχει πως ο Ολυμπιακός, η Νότιχαμ και η Ρίο Αβε λειτουργούν σαν βιτρίνα για να πουλούνται παίκτες. Και αν στη Ρίο Αβε και στη Νότιχαμ δεν υπάρχει πρόβλημα, στον Ολυμπιακό υπάρχει. Εκ του αποτελέσματος στις δύο τελευταίες σεζόν δεν έχουν βγει. Το 70-80% των μεταγραφών του Ολυμπιακού δεν έχει βγει. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Και το πλήρωσε την περασμένη σεζόν ο Ολυμπιακός, εκεί που κλάταρε. Και δεν είχε πάρει βοήθεια ούτε από τον Κλέιτον, ούτε από τον Αντρέ Λουίς που ήρθαν το Γενάρη, ούτε εκείνες από τις περισσότερες μεταγραφές του περασμένου καλοκαιριού. Ο Φώτης Μαν λέει: αγαπητέ κύριε Ευάγγελε, χαίρομαι που ακούω ξανά ο Φώτης ο Βιολογικός. Εσένα, θα ήθελα τη γνώμη σχετικά με το αν ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο δρόμο το σωστό όσον αφορά στην πορεία πρωταθλητισμού ή πρώτης, δεύτερης θέσης και τετράδα στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η κρίση σου να είναι αυστηρή. Έχω ξαναπεί ότι παρότι έχω κάνει κριτική στον Κοτσόλη, ότι στον Παναθηναϊκό δείχνουν ότι το πάνε σωστά. Θα πρέπει όμως αυτό να στηριχθεί αν τα αποτελέσματα στο ξεκίνημα ή το πρώτο διάστημα δεν είναι τα σωστά. Θα πρέπει να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια. Βλέπουμε έναν τεχνικό διευθυντή ο οποίος έχει κάνει την σχετική προεργασία, δεν φοβάται να πάει σε δικές του επιλογές, έχοντας πλέον και την έγκριση βεβαίως στις επιλογές αυτές τις μεταγραφικές και του προπονητή. Έναν προπονητή που ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό δική του επιλογή, με έναν προπονητή που έχει πολύ καλή συνεργασία ο τεχνικός διευθυντής, είναι βασικό, και από κοντά και ο Μπαλτίνι, έτσι. Μπαλτίνι Κοτσόλης, δηλαδή ο σύμβουλος, ο έμπειρος του Αλαφούζου, που κατά κάποιο τρόπο είναι σαν αθλητικός διευθυντής, και ο Κοτσόλης που είναι ο τεχνικός διευθυντής, έχουν πολύ καλή σχέση και μαζί και ο προπονητής, ο Νίστρουπ. Ο προπονητής, ο οποίος μπορεί μέχρι τώρα να μην έχει φέρει κάποιον δικό του παίκτη, να είναι δική του επιλογή, αλλά όλοι οι παίκτες που έρχονται, που έχουν έρθει, έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχουν μια ταυτότητα η οποία μπορεί να υποστηρίξει αυτό που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δεν τον είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό, παρότι και τα προηγούμενα χρόνια είχαν πέσει πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, και δεν μιλάω μόνο για τις εμφανίσεις του, όσο και λίγο υπερβολικό να είναι, δείχνει να είναι έτοιμος για τα πρώτα επίσημα, λες και δεν έχει κάνει προετοιμασία πολύ με τρεξίματα, φρεσκάδα κτλ. Το έδειξε αυτό στα πρώτα του φιλικά. Υπάρχει, το πρώτο δείγμα είναι κάτι παραπάνω από θετικό. Έτσι. Απλά δεν θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τον πάρει από κάτω η πίεση, γιατί 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα για ένα κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολλά και βάζει τρομερή πίεση και μπορεί να σου χαλάσει όλη την ψυχολογία, και θα πρέπει να υπάρχει στήριξη σε αυτό το project στα πρώτα αρνητικά, αν έρθουν τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα. Αλλά η στόχευση είναι πολύ σωστή και αυτό που γίνεται μέχρι τώρα. Δηλαδή Καλάμπρια θα πάρουμε, Καλάμπρια Τσάπρας, πολύ καλό δίδυμο. Ο ένα συμπληρώνει το άλλο. Κυριακόπουλος Κρίστιανσεν. Ο Κρίστιανσεν, αν είναι υγιής, μιλάμε για μπακάρα. Έτσι, και σε καλή ηλικία, αν είναι υγιής. Ντεφαρία. Ντεφαρία, πού το μακαρίτσα. Ντεφράι. Ντεφράι. Πρώην αρχηγός Σίντερ. Καλάμπρια πρώην αρχηγός Μίλαν, πρώην αρχηγός Σίντερ. Θεωρώ ότι είναι ανώτερο επίπεδο από τον Ίγκανσον. Τον βάζω λόγω της εμπειρίας. Περιμένω να δω τον αριστεροπόδαρο στόπερ. Οι κινήσεις για το 8, είτε Γένσεν, είτε Πελεγκρίνι, είτε Χουάνκ, είτε ποιος άλλος, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Λοιπόν, επίσης είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Θα πάρουν και δεύτερο οκτάρι, γιατί αντιλαμβάνονται ότι εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι, στο κέντρο. Θα πάρουν και δεύτερο οχτάρι στο Παναθηναϊκό. Νομίζω θα πάρουν και εξτρέμ, επειδή δεν θα πάνε με τον Πελίστρη, βασικό δεξί εξτρέμ. Σέντερφορ να δούμε τι θα κάνει ο Ντέσσερς, να δούμε αν θα βγει ο Σκοπιανός. Ναι, είναι σε καλό δρόμο. Και από την εποχή του Δικεφάλου με διαβάζεις, ρε Γίγαντα Κυριάκο. 55 χρονών, Κυριάκος από Θεσσαλονίκη. Ήρθε τώρα, μπήκε στο στούντιο, μου έκανε έκπληξη. Και ένας που έχει σχέση, μεγάλη ή μικρή, έχει πάντως σχέση με Θεσσαλονίκη, ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ένα χειροκρότημα, κύριε
1: Πουρνά.
0: Μου είπαν ότι δεν θα βγεις, έκπληξη θες να μου κάνεις.
1: Δεν ακούω.
0: Τώρα.
1: Τώρα ακούω.
0: Τώρα ακούς, κάνει κλείστα. Έκπληξη θέλεις να μου κάνεις. Να σου πω.
1: Για πες.
0: Και ήρθες στη σωστή ημέρα.
1: Ναι, που λείπει ο Δήμος.
0: Όχι, λείπει ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να φύγω με μία ώρα εγώ. Θα κάτσεις στη θέση.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί μαζί με τον Τζόρτζιο Μαντάρα. Όχι, μισή ώρα με τον Τζόρτζιο Μαντάρα.
1: Δεν γίνεται, γιατί δεν το έχω προγραμματίσει.
0: Οκ. Okay. Να τα τηλέφωνα, ούτε τα τηλέφωνα δεν έχει κλείσει στον αέρα. Γελάει ο Πουρνάρας. Δεν σου λέει ο Πουρνάρας. Μίλα άνετα στον αέρα, δεν πειράζει, δεν είναι κανένας.

0: Λοιπόν, εδώ αυτές οι ερωτήσεις είναι εδώ για τον πράκτορα. Με, αντί για μένα, δεν ξέρατε ότι είναι ο Γεωργακόπουλος. Εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω. Ο Γεωργακόπουλος πιστεύω θα γνωρίζει. Το νέο κανάλι του Αλαφούζου, το Sport FM TV, θα εκπέμπει ως νέα πλατφόρμα με έξτρα συνδρομή ή μέσω της υπάρχουσας Κοσμοτέ Νόβα.
1: Το πλάνο είναι να εκπέμπει μόνο του με έξτρα συνδρομή.
0: Μέσω συνδρομής.
1: Ναι.
0: Okay. Από φέτος.
1: Το πλάνο του.
0: Ναι.
1: Βλέπεις να έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα.
0: Όχι. Ποιος θα, είναι, ποιος θα πάει εκεί διευθυντής, ποιος θα το διευθύνει. Θα πάει ο φίλος σου.
1: Ποιος θα πολλούς.
0: Έχεις και τόσους πολλούς βεβαίως. Έχεις δίκιο. Παπαθεοδόρου του SDNA.
1: Καταρχάς έχει κόσμο.
0: Έχει του Sky.
1: Ναι, του Sky.
0: Ναι.
1: Ο Αδημητρίου έχει διατελέσει και προϊστάμενος αθλητικού. Ο Βόγλης.
0: Α, ο Πουρμπουμπουμ, ναι, μπράβο. Ναι.
1: Ο Βόγλης.
0: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό.
1: Έχει κόσμο. Θα πάρει, δεν γίνεται. Αναγκαστικά πρέπει να πάρει. Ειδικά για τον μπάσκετ.
0: Έχει ένα μπιφ με το Σπύρο. Ένα Σπύρος ο Παναθηναϊκός. Του έχεις δημιουργήσει θεωρία αντιπαναθηναϊκό και τα λοιπά. Τον έβγαλες από τα τρένα, τον έφερες στην εκπομπή. Μόνο θα γίνει φίλος σου, Σπύρο, θα γίνει φίλος σου ο Γεωργακόπουλος. Είμαι βέβαιος, είμαι βέβαιος.
1: 100%.
0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Από πού είναι ο Σπύρος?
0: Δεν λέει.
1: Σπύρα, από πού είσαι?
0: Δεν λέει, δεν λέει ο Σπύρος. Τώρα κάνει αποχή, θα κάνει αποχή ο Σπύρος. Πώς θα είδες θες? Πάμε, είμαστε Μασκοβείς, οκ. Okay.
2: 82
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 69-38-53-39-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
6: Η ώρα είναι 12:30.

0: Ελάτε, μισή ωρίτσα δυνατή με Σταύρο Γεωργακόπουλο και Ευάγγελο Μίχο στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής, κύριε Πουρναρά. Ο φίλος μου ο Γιώργος, ο λογιστής από τα Χανιά, Παναθηναϊκός, λέει καλημέρα σας. Σε ερώτηση μου έκανε ένας άλλος φίλος Παναθηναϊκός και ο Σβάμπερκ της Βόλσμπουργκ, ο Σουηδός μέσος, και ο Μπέκ της Άρχους για δεξί εξτρέμ ισχύουν και είναι σε σχετική λίστα παιχτών που έχει δώσει ο Νίστρουπ από την, με Σκανδιναβούς παίκτες. Οκ, δεν το ήξερα. Ούτε το Σβάμπερκ ξέρω, ούτε το Μπέρκ ξέρω. Λοιπόν, είδες θέσεις Γαλλία-Μαρόκο?
1: Είδα. Ποιος δεν θα το δε?
0: Τον Αλ Καμπί τον είδες?
1: Για μένα χθες το χθεσινό μάτς είναι η απομυθοποίηση του Αλ Καμπί στο Μαρόκο.
0: Γιατί?
1: Χάνει 2-0. Δεν έχει γκολ. Χρειάζεται πάτημα στην περιοχή. Βάζει οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ακόμα και το 19χρονο τον εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει πουθενά Αλ Καμπί.
0: Συγγνώμη, πού να υπάρχει Ελκαμπή έτσι όπως τελείωσε τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ρε φίλε? Δηλαδή από τον Φεβρουάριο και μετά υπήρχε πουθενά Ελκαμπή? Θα μου πεις, άλλο εθνικές ομάδες τώρα και,
1: ναι,
0: η
1: και επίσης υπάρχει μια ιεραρχία, υπάρχει μια ιστορία που έχει γράψει με την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια,
0: με τον προηγούμενο προπονητή όμως.
1: Υπάρχει μια αίσθηση του γκολ που την έχει, ρε παιδί μου.
0: Σωστά, 100% ναι.
1: Δηλαδή, όταν χάνεις 2-0, πρέπει να παίξεις τα ρέστα σου. Τι πας να κάνεις? Να περιμένεις ένα από τον γκολ του Μπομικανό?
0: Γιατί μόνο είναι έτσι... καμπανάκι για τον Ολυμπιακό, έτσι?
1: Όχι, είναι καμπανάκι για τον ίδιο τον Ελκαμπί.
0: Για τον Ολυμπιακό, που τον έχει ανανεώσει με ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο. Και από τη στιγμή που ανανέωσε ο Ελκαμπί με τα λεφτά αυτά, 3 εκατομμύρια.
1: Ο Ελκαμπί πλήρωσε αυτό που πλήρωναν όλοι οι παίκτες που ήταν στη μέση σεζόν στο Κόπα Αφρικα.
0: Ναι.
1: Την έχουν πατήσει και άλλοι και το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι.
1: Τώρα έχετε από Μουντιάλ, οπότε έχει ακόμα ένα αρνητικό χαρακτηριστικό. Και δεν ξέρω, εγώ είδα προχθές κάνα δύο συνεργασίες του Φορτούνη με τον Γιάννη Μτσουκ. Καλές.
0: Ναι. Το καινούριο που βγαίνει, αλλά εντάξει, το λένε οι ρεπόρτερ, δεν ξέρω αν ισχύει κιόλας, ότι στην ιεραρχία τώρα ο Μεντιλίμπαρ έχει ξαναβάλει το Γιάρεμτσουκ δεύτερο και δεν θέλει τον Ταρέμι, για τρίτο τον Ταρέμι, και αν φύγει ο Ταρέμι θέλει το Γιάρεμτσουκ δεύτερο.

του δεν γινόταν game changer στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, που ο Ολυμπιακός μέχρι τη στιγμή που ξύπνησε ο Ντίνος βρισκόταν στο συν 17 και χωρίς να εντυπωσιάσει, μπορεί να είχαμε σκούπα από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να το έπαιρνε πολύ πιο εύκολα ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον τρόπο που το πήρε. Θέλω να πω ότι το πήρε δύσκολα. Διότι όταν παίζεις Game 5, καταλαβαίνουμε ότι εκεί η καρδιά χτυπάει ανάλογα με το χτύπο της μπάλας στο παρκέ. Οπότε, σε ένα παίχτη τώρα σαν τον Μίτογλου που έχει κάνει αυτό που έχει κάνει, που έχει κάνει τους τελικούς που έχει κάνει μάλλον, πώς θα του πεις: Ντίνο, θα παίζεις μόνο πρωτάθλημα και θα είσαι και δεύτερη επιλογή στο πρωτάθλημα γιατί μαζεύεται κόσμος. Γιατί όταν ο Χουάντσο, παράδειγμα, θα πρέπει να τρώει τον πάγκο του αιώνα για να παίζει ο Χέις Ντέιβις, ειδικά με το συμβόλαιο που έχει πάρει ο Χέις Ντέιβις, κάποιος θα πρέπει, παιδιά, να χαιρετήσει από ό,τι φαίνεται. Λέω εγώ τώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Είναι δεδομένο πως υπάρχει... Είναι μάλλον δεδομένο πως αν κάποιος φύγει από το 4, πιθανό να είναι ο Χουάντσο. Πιθανότατα θα είναι ο Χουάντσο. Για τον Χουάντσο, λοιπόν, ο Ολυμπιακός, είναι δεδομένο ότι περιμένει όχι απλά στη γωνία. Έχει στηθεί πριν τη γωνία και περιμένει για να τον υπογράψει. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Αν ο Χουάντσο δηλαδή είναι ελεύθερος τώρα, σε 5 λεπτά του έρθει τηλεφώνημα από τον Ολυμπιακό, είναι δεδομένο. Είναι και ένας παίχτης που θα ταιριάξει γάντι στο πλάνο του coach Μπαρτζόκα. Γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν του βάζεις καλάθι εύκολα. Δεν είναι παίχτης που στηρίζεται μόνο στο επιθετικό κομμάτι, στηρίζεται κυρίως στο αμυντικό. Την πρώτη χρονιά που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τη EuroLeague, τα σχόλια για τον Χουάντσο ήταν ότι είναι μετριότατος, διότι πολλοί περιμένανε, από ό,τι φαίνεται, να κάνει αυτά που έκανε στην ταινία, στο The Hustle. Δεν υπήρχε περίπτωση, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεν είναι ο παίχτης το sniper που θα βάλει 45 πόντους. Είναι ένας παίχτης όμως ο οποίος τη χρονιά του Ευρωπαϊκού στο Βερολίνο βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό με τις άμυνες που έβγαζε και ενίοτε σκόραρε. Απλά αναφέρω κάποια πράγματα τα οποία είναι δεδομένα. Και αυτό που λέει ο Λευτέρης για τον Χουάντσο, δεδομένο ο Ολυμπιακός περιμένει κάτι τέτοιο. Ένας από τους παίχτες που σίγουρα έχει στα υπόψη του ο κότς Μπαρτζόκας είναι ο Χουάντσο. Δεν είναι κρυφό αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πληροφορία που είχα για τη θέση μάλλον στο 3. Θα επαναφέρω ένα όνομα το οποίο υπήρξε στα υπόψη του Ολυμπιακού και ήταν στο στόχαστρο του Ολυμπιακού και το περσινό καλοκαίρι, ο οποίος έκανε την παρουσία του στην μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο. Ο λόγος είναι για τον David Jones Garcia. Ένας παίχτης ο οποίος είναι πραγματικά μηχανή σε πολλά επίπεδα. Και τι θέλω να πω, ο ίδιος έχει κάνει ένα σχόλιο ότι οποιοδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα στο Ζαν Μοντέρο, για την μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Αυτό μόνο τυχαίο δεν ήταν, αυτό το σχόλιο. Προτεραιότητα του είναι σίγουρα το NBA. Αν όμως εκεί δεν βρει συμβόλαιο, είναι, θα λέγαμε, με το ένα πόδι στον Πειραιά ή έστω στη Σαν Λαρίνα, ανάλογα που θα παίζει ο Ολυμπιακός του χρόνου.

Πάμε λίγο για το who is who. Ποιος είναι ο David Jones Garcia? Λοιπόν, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι εξαιρετικός εκτελεστής. Δεν θα τολμήσει δηλαδή κάποιος να τον αφήσει αμαρκάριστο. Αν τον αφήσει αμαρκάριστο, είναι σαν να υπογράψει την καταδίκη σου.

Για να εξηγήσουμε λίγο τι θέση παίζει ο David Jones Garcia. Αγωνίστηκε στο San Antonio Spurs, είναι τριάρι. Τριάρι και μπορεί να παίξει και γκάρντ υπό συνθήκες. Είναι ένα σχετικά κοντό τριάρι, ύψος 1,93. Ένας παίκτης ο οποίος σε απόδοση θυμίζει τον Kendrick Nunn. Μιλάμε δηλαδή για ένα παιχταρά, όπου πιθανότητα το σούτ του μην είναι και καλύτερο από του Kendrick Nunn. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Συν ότι ο συγκεκριμένος δεν του βάζεις, είναι αυτό που λέμε, δεν του βάζεις και εύκολα γαλάθι. Το επαναφέρω στο προσκήνιο και λόγω του σχόλιου που έκανε για την μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Σίγουρα ένα ατού του Ολυμπιακού είναι ο Μοντέρο, ο ομοεθνής του, δομινικανός guard forward. Είναι σχεδόν συνομήλικη. Έτσι, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω. Για να αναφέρουμε, για να εξηγήσουμε λίγο, είπε οποιοσδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα, συνοδεύοντάς τα με δύο emoji. Ένα emoji που γελάει, μια φάτσα που γελάει και μια καρδιά. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα, λέμε συνήθως. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με μια πληροφορία που είχα, δεν είναι τυχαίο το σχόλιο. Θυμίζω ότι και ο Ολυμπιακός δεν είχε την, πώς να το πω, δεν έχει την πειθό που είχε πέρσι το καλοκαίρι. Έχει πολύ μεγαλύτερη, είναι πολύ πιο δελεαστικός σαν προορισμός για να παίκτη τώρα που κατέκτησε τη EuroLeague. Και όπως είναι λογικό, έτσι, όλοι θέλουν να παίξουν, είναι πολλοί παίκτες, πάρα πολλοί μάλλον παίκτες, που θέλουν να παίξουν στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο φίλος μας ο Ιωάννης Παναγιώτης εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα από τη Ρόδο, την υπέροχη Ρόδο. Έχω φίλους στη Ρόδο, έχω πολύ ωραίες παρέες εκεί, φίλε Ιωάννη. Θα αναφέρουμε λίγο. Καλησπέρα σας από τον όμορφο και ορεινό έμπονα της Ρόδου. Ο Κολοσσός τι μεταγραφές έχει κάνει έως τώρα και πώς θα κάνει για να κλείσει το ρόστερ. Πού θα γίνει το Champions League, το Basketball Champions League φαντάζομαι εννοείς. Για τα προκριματικά που έχει να δώσει ο Κολοσσός Ρόδου και ο Προμηθέας που συναντιούνται μετά από έναν αγώνα θα γίνουν στις έδρες τους τα πρώτα παιχνίδια του Champions League. Θα σου απαντήσω, φίλε Ιωάννη.

Λοιπόν, να πούμε λίγο τις μεταγραφές του φίλου μας του Κολοσσού που ζητάει ο φίλος μας ο Ιωάννης. Ξεκινάμε. Ο Ευσταθιάδης είναι παίκτης του Κολοσσού, έχει ανακοινωθεί, έχει κάνει και δηλώσεις. Ο Νίκολας Μπένσον είναι ο επόμενος που έχει ανακοινωθεί προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, προχθές έχει ανακοινωθεί αυτός. Είναι και η τελευταία προσθήκη που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Κολοσσός. Είναι forward, έχει αγωνιστεί στα κολεγιακά πρωταθλήματα. Αμερικανός, ύψος 2-3, είναι forward. Και αναμένεται φυσικά έτσι. Έχουμε και μια νεότερη ανακοίνωση η οποία έγινε χθες το βράδυ. Και αναφέρομαι τώρα στον Αλέξανδρο Καλαϊτζάκη, 23 ετών, forward και αυτός. Θα αγωνιστεί στα προκριματικά του BCL με τον Κολοσσό.

Τώρα σχετικά με την έδρα του Κολοσσού, φίλε Ιωάννη, δεν έχει προκύψει κάτι. Τουλάχιστον κάτι νεότερο. Μέχρι τώρα δεν έχω κάποια κι εγώ ενημέρωση. Θα ψαχτώ βέβαια. Γιατί εντάξει, είναι λίγο σοβαρό το ερώτημα. Δεν έχω όμως κάποια ενημέρωση σχετικά με αυτό.

Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε μια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. 13 Ιουλίου ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την Πάξη. 23 του Ιουλίου στις 8 τοπική ώρα.

Η πρώτη φάση, να πούμε, της διάθεσης αφορά αποκλειστικά στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 26-27. Κάθε κατόχος θα μπορεί να προμηθευτεί έως 2 ονομαστικά εισιτήρια, με την προϋπόθεση ότι για κάθε εισιτήριο θα καταχωρείται ο κωδικός GovWallet ενός ενεργού εισιτηρίου διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 26-27. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια από την 3η 14 Ιουλίου στις 12, η διάθεση θα συνεχιστεί για όλους τους φιλάθλους με δυνατότητα αγοράς έως 2 ονομαστικών εισιτηρίων ανασυναλλαγή. Αυτό αναφέρει. Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται στα 11 ευρώ.

Να πούμε επίσης για το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers ότι ελάχιστα εισιτήρια έχουν μείνει. Περισσότεροι από 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα βρίσκονται στο γήπεδο της Λεωφόρου για το συγκεκριμένο φιλικό. Οπότε όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν έχετε εισιτήριο και θέλετε να προμηθευτείτε, καλό θα είναι να βιαστείτε, να συντομεύετε, γιατί τα πράγματα γίνονται ζωρικά.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός στο Πόλο Ανδρών έκανε άλλη μια μεταγραφή, η οποία είναι δυνατή. Ο Δημήτρης Νικολαίδης είναι πλέον πολίστας του Παναθηναϊκού και επίσημα. Αγωνιζόταν τα τελευταία 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, έχει κατακτήσει 3 μετάλλια και έχει λάβει μέρος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Ενώ στη EuroLeague θα επιστρέψουμε για λίγο, γιατί ο Παούλιος Γιανκούνας, άλλοτε παίκτης της Ζάλγκυρης, πλέον παράγοντας της Ζάλγκυρης, ανακηρύχθηκε διευθυντικός τέλεχος της χρονιάς από την EuroLeague. Μια διάκριση, παίρνοντας το βραβείο που φέρει τον τίτλο Gianluigi Porel. Το συγκεκριμένο βραβείο αφορά σε στελέχη των οποίων οι στρατηγικές αποφάσεις και η ηγεσία βοηθούν τους συλλόγους τους κατά διάρκεια της σεζόν. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης, η επιχειρηματική ανάπτυξη, οι αθλητικές επιτυχίες, η εμπειρία φιλάθλων, η καινοτομία στο μάρκετινγκ και ο συνολικός οργανωτικός αντίκτυπος. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Ανδριάνα Πούλιου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν, να είστε καλά. Γεια σας!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 2.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Ποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα πήγε τώρα 2 το μεσημέρι. Θα είμαστε παρέα έως τις 3 όπως κάθε μέρα στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Φυσικά η Interveten είναι μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ο χορηγός μας. Στο 69-39-943-943, το γνωστό Viber του σταθμού, στέλνετε εδώ, βλέπω διάφορα. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε. Και βέβαια είναι μια εξαιρετική Παρασκευή σήμερα. Έχει βέβαια μια συννεφίτσα, δεν ξέρω ανάλογα πώς του πάει του καθενός, κάπως δροσιά, κάπως έπεσε η θερμοκρασία, αλλά και πάλι καλοκαίρι θέλουμε, έτσι. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, νομίζω όμως ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία Σαββατοκύριακο, οπότε δεν θα λείψουν τα μπανάκια. Ξεκινάμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα. Ο Γερμανός forward θα λάβει 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας από τους πράσινους. Οι τελικές διευθετήσεις μένουν για τη μεταγραφή του Πέτερ Στάνιτ στον Ολυμπιακό. Ο Σέρβος Μέσος έμεινε εκτός αποστολής της Λούντο Γκόριτς στο φιλικό κοντρά σε αντίστοιχη ομάδα. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις με τον Ζόελ Ρόκα. Άμεσες αναμένονται οι εξελίξεις σχετικά με τη μεταγραφή του Αντρέ Λουί στην Κάνσας Σίτι. Οι ανακοινώσεις μένουν για την τριετή επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς. Σε πρόταση ανανέωσης με αυξημένες αποδοχές ετοιμάζουν οι πρωταθλητές Ελλάδας και για τον Ορμπελίν Πινέδε, για τον οποίο συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από το Μεξικό. Για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Λέστερ για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν κάνει λόγο η Αμπόλα. Η συμφωνία προβλέπει μόνο ετή δανεισμό με όψιον αγοράς άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει για τον φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Απόστολος Νικολαίδης. Μια ανάσα από την απόκτηση του Τάχα Άλι βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, δρομολογείται η μεταγραφή του Χατζηδιάκου, ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην υπόθεση του Γιαννούλη. Το στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος μέσο επιθετικός Μανού Γκαρθία, ο οποίος αγωνιζόταν στους Κίτρινους την τριετία 2022-2025. Σε φάση διαπραγματεύσεων με τον Μάγνουσον βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς. Η Arsenal βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ της Μπριζ Χρήστου Τζόλι έναντι 41 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun. Η Manchester City βρίσκεται σε συζητήσεις με την Real Madrid για την περίπτωση του 23χρονου Γάλλου Χαφ Εντουάρτ Καμαβιγκά, όπως γραφεί η Μάρκα. Ο LeBron James θα συνεχίσει την καριέρα του στους Cleveland Cavaliers, όπως αναφέρει ο Bill Simmons. Ο Greg Brown της ΑΕΚ αναδείχθηκε πιο θεαματικός παίκτης της Greek Basket League για την σεζόν 2025-2026. Η Ανατολού Εφές είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Μπρούνο Φερνάντο. 27χρονος Αγκολέζο σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 2 ετών. Ο πρόεδρος της Ζαλγκίρης, Παούλιος Γιανκούνας, κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου διοικητικού στελέχου στη σεζόν στην EuroLeague. Ενώ στο πόλο ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη, που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Ολυμπιακό.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, ωραίο παιχνίδι είχαμε χτες, το είχαμε αναπολύσει από το προχθεσινό ρεπό. Λοιπόν, αν και στην αρχή μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν μεγάλη η διαφορά των δύο ομάδων, στη συνέχεια η Γαλλία μπόρεσε και ξεπέρασε με πρωτοστατούτα τον Κιλιάν Εμπαπέ το εμπόδιο από... με συγχωρείτε τώρα μετά την νίκη επί του Μαρόκου, οπότε είναι στα ημιτελικά. Ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, όχι μόνο για τα του Μουντιάλ αλλά και για τα υπόλοιπα διεθνή. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Όπως φαίνεται, όποιος χάνει το πέναλτι και είναι και στάρ, βάζει μετά τον γκολ για την ομάδα του. Έτσι, είτε είναι ο Μέση είτε είναι ο Εμπαπέ.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακούδες. Και μια 43 Ιντερβέτε Σπορτς. Αποθέωσε σήμερα του γαλλικού τύπου για την εθνική Γαλλία. Ωστόσο, είχαμε και ένα τραγικό γεγονός. Μια 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της στους πανηγυρισμούς του Παρισιού. Έπεσε από το φορτηγό που ήταν μαζί με άλλους 5 φίλους. Τραυματίστηκαν αυτοί, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αυτή όμως κατέληξε και συνελήφθη ο οδηγός. Τώρα, εκεί που έχει τίτλο Ασταμάτητη, η ομάδα του Ντεσάν ήταν απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού. Δεν άφησε σχεδόν καθόλου τους Μαροκινούς να παρουσιάσουν το παιχνίδι του. Το France Info σημειώνει Ιμπεριαλιστική Γαλλία. Μια νέα θρηλυκή γενιά κλείδωσε για τρίτη συνεχόμενη φορά τη θέση της στην τετράδα του παγκοσμίου κυπέλου. Το Eurosport λέει εξαίρετος. Ο Εμπαπέ επέβαλε από την αρχή το ρυθμό του, ενώ η σταθερότητα του Εμπελέ οδήγησε τη Γαλλία να σφραγεί στη νίκη πρόκριση. Η Φιγκαρό τονίζει, επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορή η ομάδα του Ντεσάν, η οποία δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στο Μαρόκο. Τώρα, επεισόδια είχαμε όμως και στο Λονδίνο πριν από το παιχνίδι στην Edward Road, που είναι μια λεωφόρος βόρειο-ανατολικά του Hyde Park, του διάσημου αυτού πάρκου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός. Από εκεί και πέρα, τώρα στο σημερινό παιχνίδι ο Κουρτουά, ο 35χρονος διεθνής τροφλάκας
0: της
1: Real Madrid, λέει χαρακτηριστικά: σήμερα θα παίξω αντίον της δεύτερης πατρίδας μου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι αγωνίζομαι στην Ισπανία πολλά χρόνια. Ο γιος μου, ο Νίκος, έχει διπλή υπηκότητα. Στόχος βεβαίως της ομάδας του Βελγίου είναι να αποκλείσουμε την Ισπανία. Έχουμε πετύχει μέχρι τώρα τον αντικειμενικό μας στόχο, που ήταν να φτάσουμε στα προημιτελικά. Οτιδήποτε άλλο πετύχουμε από εδώ και πέρα θα είναι μεγάλη επιτυχία, επεσήμανε ο Κουρτά, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε το 2022 είχε πάρει το βραβείο για σύν από το France Football, που δίνεται στον κορυφαίο τροφλάκα της χρονιάς. Επίσης, ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Ισπανίας, λέει: ακόμη δεν έχουμε δει το πραγματικό Γιαμάλ. Πρέπει να είναι συγκεντρωμένος και με κίνητρο. Δεν είναι στο επίπεδο που θέλουμε. Από την άλλη πλευρά, τώρα ο Γκαρσιά, ο προπονητής του Βελγίου, λέει: μπορούμε να βάλουμε δύσκολα στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, που σίγουρα είναι το φαβορί. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η επίθεση του Βελγίου είναι η τρίτη καλύτερη με 12 γκολ. 16 έχει η Γαλλία, 14 η Αργεντινή. Άρα μπορούμε να πάμε κι εμείς καλύτερα.
0: Θέλεις να κάνουμε ένα, γιατί είναι σημαντικό, ένα skip στο Μουντιάλ, αναφερθούμε λίγο στον Τζόλι που βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια πρόταση.
1: Ακριβώς, η Άρσεναλ έχει καταθέσει πρόταση του 40 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπρούγκε. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των διοικούντων της βελγικής ομάδας, αν θα τη δεχτούν ή αν θα πούνε θέλουμε περισσότερα. Ενώ βεβαίως σήμερα η Άρσεναλ κατέθεσε πρόταση 90 εκατομμυρίων ευρώ στη Νιουκάστελ, αλλά διοίκηση της Νιουκάστελ για τον Μπρούνο Γκιμαράες, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να μετακινηθεί στους κανονιέρδες πρωταθλητές Αγγλίας. Η Νιουκάστελ λοιπόν ζήτησε 120 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει το διεθνή Βραζιλιάνο μέσο. Τώρα πρέπει να πούμε ότι έγινε πρόταση από φαντα αμερικανικό, στο οποίο ηγείται ο επιχειρηματίας και μεγιστάνας πληροφορικής ο Brooklyn Eric, για να εξαγοράσει αυτή την Enix, στην οποία ανήκει ουσιαστικά η Tottenham και ο Charles Lewis είναι ο ηγέτης της, το 87% των μετοχών. Ωστόσο όμως η Enix, που ανήκει η Tottenham, θυμόμαστε κάποτε ανήκει και η Ike, απέρριψε την πρόταση. Και μάλιστα η διοίκηση τότε να μην, ότι είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε άλλα 100 εκατομμύρια για να ενισχύσουμε τον προπονητή μας, τον Ντετσέρμπι, ούτως ώστε την προσεχή αγωνιστική περίοδο να είμαστε ακόμη πιο ανταγωνιστικοί. Τώρα, ο Έριξεν, ο Δανός, ο οποίος θυμόμαστε όλοι ότι κατέρευσε πάλι σε ένα παιχνίδι.
0: Δεύτερη φορά.
1: Δεύτερη φορά ακριβώς. Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, συμφώνησε με τη διοίκηση της Wolfsburg, ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης τώρα στην πατρίδα του, τη Δανία. Αφού μίλησε και με τους διοικούντες της γερμανικής ομάδας, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, υποβάστηκε και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Κουλιαράκη που είχε πρόσφατα πρόταση η ομάδα του από την Κόβεντρη. Ο Έριξεν λοιπόν, αφού ξεπεράσει αυτό το στάδιο της αποκατάστασης, θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με τη γερμανική ομάδα, η οποία έχει δύσκολο έργο για να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πολύ έντονο ενδιαφέρον υπάρχει για τον 20χρονο Γάλλο φορ της Μπόρνεμουθ, τον Ελί Ζουέρ Κρουπί. Ο οποίος σε 33 παιχνίδια πέτυχε φέτος 13 γκολ. Έχουμε την Arsenal, τη Manchester United. Τώρα μπήκε στο παιχνίδι και η Tottenham. Η διοίκηση της Μπόρεμου τον έχει αποτιμήσει γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι προτάσεις των ομάδων.
0: Δεν ξέρω.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι ο Μέση είναι πάντα πρώτος από το 2006 σε 31 παιχνίδια, έχει πετύχει συνολικά 21 γκολ. Σε απόσταση αναπνοής με 20 γκολ από το 2018 σε 20 παιχνίδια είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ. Οπότε πιστεύω αν δεν τον περάσει φέτος θα τον περάσει στο επόμενο παιχνίδι που ο Μέση δεν θα είναι. Ακολουθεί μετά ο Κλόζε, ο οποίος έχει σταματήσει την καριέρα του από το 2002 έως το 2014, σε 24 παιχνίδια έχει πετύχει 16 τέρματα. Και μετά είναι ο Βραζιλιάνος ο Ρονάλντο.
0: Πάντως σε ό,τι αφορά αυτή την τελική φάση του Μουντιάλ, τώρα νομίζω έχουν από 8 τέρματα, έτσι δεν είναι, και ο Μέση και ο Εμπαπέ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Έτσι είναι.
0: Ωραία, εντάξει Μάλιστα. Μάνο μου, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Μακάρι και να ευοδοθούν εν τέλει. Να ακούσουμε τον Κώστα Μοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Αναφέρομαι στον Στάνιτς, τον οποίο προσπαθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό η διοίκηση του Ολυμπιακού να τον κάνει δικό της. Και από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε στο παραένα.
1: Γεια σου, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι φαίνεται. Εδώ και τρεις μέρες έχω πει ότι ήταν στην τελική ευθεία. Το γεγονός ότι στα δύο φιλικά παιχνίδια που είχε, που έχει τον Γκόρετ σήμερα, ο Στάνιτς είναι εκτός αποστολής, νομίζω ότι είναι ένα δείγμα ότι φαίνεται να έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα, και νομίζω σήμερα ή αύριο θα έχουμε σημαντική εξέλιξη. Και όλα δείχνουν ότι ο Σέρβος, τον οποίο ο Ολυμπιακός κυνηγάει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με συνεχείς διαβουλεύσεις με τη Λιουντογκόρετς, η οποία αρχικά ζήταγε 10 εκατομμύρια, μετά πήγε στα 9, ο Ολυμπιακός έδινε 7, πήγε στα 8. Ο Ολυμπιακός είναι φανερές οι προθέσεις και των δύο να βρεθεί μια λύση, Ζέντα. Δεν είναι μεγάλη διαφορά δηλαδή για να πεις ότι υπάρχει κενό ανάμεσα στους δύο συλλόγους, το οικονομικό, για το οικονομικό μιλάω, οπότε νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα τελειώσει ίσως και εντός της ημέρας και ο Στάνιτς θα πάει εκτός απρόβου του, θα είναι το νέο πρόσωπο στην προετοιμασία την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί να πούμε ότι αύριο ο Ολυμπιακός δίνει το δεύτερο του φιλικό παιχνίδι με τη Λέουβεν, στο προπονητικό κέντρο που γυμνάζεται, ακολουθούν την προετοιμασία τους οι Ερυθρόλευκοι, στο ίδιο γήπεδο δηλαδή, γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν ήθελε να έχει μεγάλες μετακινήσεις η ομάδα. Στη συνέχεια την Κυριακή θα επιστρέψουν στην Αθήνα και στις 15, δηλαδή τρεις μέρες αργότερα, θα επιστρέψουν και πάλι για να συνεχιστεί η προετοιμασία με τέσσερα φιλικά παιχνίδια, εκ των οποίων τα δύο με Άγιαξ και Άντβερτ και Αλκμάρ, συγγνώμη, θα είναι πολύ δυνατά. Και εκεί θα είναι πιθανότατα και ο Στάνιτς, αλλά και ο Ταρέμι, έτσι.
0: Και ο Ρόκα.
1: Και ο Ρόκα έχει μείνει λίγο πιο πίσω το θέμα. Θα το δούμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε εξέλιξη στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή ασχολούνται με την περίπτωση του Στάνιτς περισσότερο. Όχι ότι σημαίνει, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ότι ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για τον Ρόκα. Νομίζω και αυτή η περίπτωση φαίνεται να είναι κοντά, αλλά θα πάει πίσω, περιμένοντας τότε να ολοκληρωθεί η περίπτωση μεταγραφή του Στάνιτς. Και επειδή είπα και για τα Ρέμι, ο οποίος είχε πάρει άδεια και θα δώσει το παρόν στην προετοιμασία, στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, να σου πω ότι εχθές ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του και ο Ελκαμπή.
0: Έτσι,
1: αφού έμεινε το Μαρόκο, γνώρισε τη Γαλλία, την ήττα από τη Γαλλία. Οπότε θα πάρει και αυτός 15-20 μέρες άδεια. Αλλά εντάξει, δεν θα πάει στην προετοιμασία. Αποκλείεται δηλαδή να πάει στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Τουλάχιστον μέχρι τις 25 του μήνα θα ξεκουραστεί. Άλλωστε είναι γνωστό, Ζέντα, ότι ο Ελκαμπή μετά το Κόπα Αφρικα έδειχνε και ψυχολογικά και σωματικά άδειος. Και γι' αυτό θα πάρει άδεια να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί και να επιστρέψει. Οπότε, αφού δεν θα είναι και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, νομίζω ότι δεν θα μπορεί να τον υπολογίζει ο Μεντιλίβαρ και για τα δύο πρώτα παιχνίδια, ή τουλάχιστον αν θες για το πρώτο, τα προκριματικά του Champions League. Εκεί, center for του Ολυμπιακού, θα είναι ο Γιάρεμτσουκ, τον οποίο είναι πολύ ευχαριστημένη στον Ολυμπιακό από την παρουσία του στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Οπότε, με τον Γιάρεμτσουκ, center for θα πάει ο Ολυμπιακός και μετά σιγά-σιγά θα επιστρέψει και ο Ελκαμπή. Τώρα θα μου πεις τι θα γίνει και με Ταρέμι, έτσι. Δηλαδή και οι τρεις αποκλείεται να είναι στον Ολυμπιακό. Ο Ελκαμπή σίγουρα θα είναι, γιατί έχει ένα νεό όπως είναι στο συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα η κατάσταση νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη. Ο Γιάρεμς έχει το προβάδισμα, γιατί ο Ταρέμι εδώ και καιρό έχει πει ότι θα φέρει ομάδα για να φύγει. Ο Ταρέμι στον πάγκο δεν κάθεται σαν αναπληρωματικός. Οπότε θεωρώ πολύ πιθανό να έρθει μια πρόταση, δεν ξέρω αν θα έρθει αύριο ή μεθαύριο, αλλά σύντομα θα έρθει μια πρόταση για να πάρει μεταγραφή. Μέχρι τότε βέβαια θα ακολουθήσει την προετοιμασία του Ολυμπιακού.
0: Πήρε και κάποια χρήματα ο Ολυμπιακός, αρκετά για την συμμετοχή του έτσι, εντάξει, στην εθνική ομάδα.
1: 150.000 περίπου για τον LKB. Λιγότερα θα πάρει για τον Ταρέμι.
0: Αυτό το τεράστιο ποσό που είδα ότι προσφέρει το MLS στον Αντρέ Λουίς.
1: Ναι, έχεις δίκιο, καλά το λες. Και εμένα δεν μου χτυπάει καλά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το ποσό η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς. Και ας είναι...
0: Είναι 20 εκατομμύρια δολάρια, έτσι.
1: Ναι, γύρω στα 18-19 εκατομμύρια. Φαντάζει λίγο δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και η Πόρτο, υπάρχει και η Γουλς. Ο μάνατζερ του φαίνεται να το βλέπει καλά το θέμα. Γιατί ξέρεις, όσο ακούγονται, είναι πολύ ενδιαφερόμενοι. Προφανώς και ανεβαίνει η τιμή του. Έτσι. Για να παίξει βέβαια που δεν μας έχει τρελάνει στον Ολυμπιακό αυτό το πεντάμινο, αλλά όμως έχει καλά στοιχεία, προφανώς κάτι άλλο βλέπουμε. Άλλωστε, εμείς ξεχνάμε και ότι ο Μαρινάκης, η Ρίο Άβε, είχε πρόταση πριν έρθει στον Ολυμπιακό και το περασμένο καλοκαίρι και τον Ιανουάριο από την Πόρτο με 18 εκατομμύρια. Και αρνήθηκε και ήρθε στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε θα αδειάσει αυτή μια θέση ξένου, όπως καταλαβαίνουμε. Ο άλλος πιθανότατα θα είναι ο Κλέιτον. Από τη στιγμή που υπάρχουν Καμπή, Γιάρεμτσου και συζητάμε και για τον Ταρέμι, νομίζω ότι ο Κλέιτον που δεν έχει ικανοποιήσει, τον είδαμε, ας πούμε, είναι πολύ βαρύ στο πρώτο φιλικό παιχνίδι, αλλά γενικά δεν φαίνεται να έχει πολλές πιθανότητες να παραμείνει. Το θέμα είναι να αδειάσουν και οι θέσεις και για τους ξενούς, αλλά και αυτή τη στιγμή για το Ολυμπιακός. Έχει 25 παίκτες σύν τους 4 goalkeeper.
0: Ναι.
1: Έτσι. Καταλαβαίνεις, μαζί με τον Σίλβα, τον Ζώτα Σίλβα που πηγαίνει 25. Καταλαβαίνεις το με τη Λίμπαρ, πάνω από 25-26 παίκτες δεν θέλει. Δηλαδή θέλει 23, άντε και 3 θερματοφύλακες, 26, να πω 27. Okay. Και πάλι είναι πολύ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι άμα την επιστροφή από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα. Γιατί δεν είναι μόνο ποιοι είναι τώρα εκεί που είναι 25 συν 4 τερματοφύλακες, είναι και ποιοι θα έρθουν.
0: Έτσι, ναι.
1: Δηλαδή ο Στάνιτς, ο Ρόκα και ο Ολυμπιακός θα πάρει και χαφ, θα πάρει και αριστερό μπακ, θα πάρει και δεξί μπακ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα πάει ψηλά ο αριθμός στο ρόστερ και ο Μετζίμπαρ δεν το θέλει με τίποτα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά προσωρινά, εδώ είμαστε για ό,τι άλλη εξέλιξη υπάρχει.
0: Έγινε, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα και ακούμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά το μόνο που μένει είναι οι ανακοινώσεις για την επέκταση της συνεργασίας με τον Γιώβιτς.
3: Σωστά. Καλησπέρα, Ζέτα. Ακριβώς το μόνο που μένει για τον Γιώβιτς έχει να κάνει μόνο η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΚ. Όπως είπαμε και χθες, έχει ολοκληρωθεί. Έχει υπογράψει ήδη το συμβόλαιό του για 2 επιπλέον χρόνια, δηλαδή για τα επόμενα 3 χρόνια θα βρίσκεται στην ΑΕΚ, με αυξημένες απολαβές εννοείται. Οπότε αναμένεται μόνο η ανακοίνωση αυτού.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο, δεν ξέρω, είναι παλιό, είναι μπαγιάτικο ότι οριστικοποιήθηκε η ημέρα και η ώρα του τελικού του Super Cup.
3: Την ημέρα τη γνωρίζαμε.
0: Ναι, σίγουρα.
3: Την ώρα δεν τη γνωρίζαμε απόλυτα.
0: Ναι.
3: Είναι στις 8 ακριβώς, στις 12 Αυγούστου, στο Παγκρίτιο. Θα αγωνιστεί η ΑΕΚ με τον Όφη, τον κυπελούχο Όφη, για το Super Cup, το οποίο έχει μπει πλέον για τα καλά στο καλένταρ της σεζόν. Όπως και πέρυσι συνέβη πάλι με τον Όφη και τον Ολυμπιακό. Κάτι το οποίο έγινε πριν από 10 λεπτά. Η ανακοίνωση η ΑΕΚ είναι την ανανέωση του Ριμπάλτα μέχρι το 29, όπως και του Μαρκονικολίτ.
0: Ναι.
3: Οπότε επίσημα και ο Χαβιέρη Μπάλτα θα είναι στην ΑΕΚ μέχρι το 2029. Mm-hmm. Αυτό που περιμέναμε μόνο για να δούμε στην ανανέωση του Μπάλτα έχει να κάνει, όπως είχαμε πει, το χρονικό περιθώριο, αν θα είναι όσο και ο Νίκολης, ή αν θα έχει μικρότερη χρονική διάρκεια του δικού του συμβόλαιου. Από ό,τι φαίνεται, χέρι-χέρι
0: συμπορεύονται. Το ίδιο.
3: Ακριβώς, μέχρι και το 29.
0: Έχουμε λίγο κάποιες, γιατί είδα έτσι φωτογραφίες εμβληματικές σχετικά με το κύπελο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη. Είδαμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να είναι μαζί. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και νομίζω ότι αν και δεν ήταν παρόν, το είπες και από χθες, ο κύριος Ηλιόπουλος, παρόλα αυτά απέστειλε μήνυμα, υπήρχε και επαφή μέσω βίντεο έτσι, και ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο.
3: Έγινε μια διαδικτυακή επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο. Τα είπαν, έτσι δώσαν τα συγχαρητήρια στον άλλον. Είπε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης σχετικά με την ατάκα που έχει πει και πριν πολλά χρόνια για την ιδέα της ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
3: Και εννοείται ότι ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο τα προηγούμενα χρόνια, όπως και δηλαδή στο προηγούμενο πρωτάθλημα που κατέκτησε η ΑΕΚ το 22-23 και έγινε πάλι ένα τέτοιο τουρ, δεν είχε ταξιδέψει μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Οπότε αυτό ήταν κάτι συμβολικό και κάτι συγκινητικό, εννοείται.
0: Μάλιστα. Με δύο κουβέντες διαβάζω του κ. Ηλιόπουλου. Αυτό το τρόπο είναι ο τρόπο αξιοπρέπειας, δύναμης, πίστης, πάθους, υπομονής και επιμονής. Είπε βέβαια και πολλά ακόμη πράγματα. Mm-hmm. Τώρα συνεχίζει το ταξίδι του
3: προς
0: Κυκλάδες.
3: Δηλαδή τώρα το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στην Τίνο, τη Σύρο, τη Μύκονο, την Άδρο. Τώρα αναμένεται να το ανακοινώσει και με ποια σειρά θα ταξιδέψουν σε αυτά τα νησιά και γενικότερα θα παραμείνει λίγο στις Κυκλάδες. Και έχει ακόμα ένα σταθμό που είναι λίγο πιο μακριά, είναι η Κύπρος, όπου έχει εκεί αρκετό πυρήνα οπαδών η ΑΕΚ, οπότε θα έχουμε και εκεί διάφορες ωραίες εικόνες, όπως και στις προηγούμενες πόλεις που έχει ταξιδέψει.
0: Ο Penrise, τι γίνεται, έτσι κάποιες ομάδες φαίνεται να τον θέλουν, δεν ξέρω ποια είναι.
3: Εκτός από την Rangers, η οποία είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της από το τέλος του πρωταθλήματος και μετά περίπου, δηλαδή από τέλος Μαΐου και μετά άρχισε να ακούγεται ότι η Rangers θέλει τον Penrise, τώρα εμφανίστηκε και η Middlesbrough με την Blackburn.
0: Mm-hmm.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Penrise δεν ενθουσίασε τον Μάρκο Νίκολης. Άργησε να εγκληματιστεί κιόλας. Προς το τέλος, δηλαδή, τον είδαμε σε πολύ περισσότερα παιχνίδια να αγωνίζεται από την αρχή της σεζόν.
0: Mm-hmm.
3: Οπότε, μια ενδεχόμενη πώληση δεν θα μου φαίνονταν περίεργη.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο δεν περιμένουμε, αλλά εννοείται ότι θα πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα. Mm-hmm. Οπότε, σίγουρα, αν βρεθεί κάποια από τις ομάδες αυτές και ενδιαφέρεται, είναι ανοιχτή η ΑΕΚ στο να δώσει τον Σκοτσέζο. Τίποτα όμως δεν είναι σίγουρο, δεν έχει κάποια επίσημη πρόταση η ΑΕΚ από αυτά. Είναι απλά ενδιαφέροντα που έχουν δείξει οι ομάδες αυτές. Mm-hmm.
0: Και είχαμε και έναν αποχαιρετισμό από πλευράς Γκρούγιτς, ο οποίος...
3: Ο αναμενόμενος ουσιαστικά δεν...
0: Ναι, ναι. Ο οποίος αναφέρθηκε στο Τρόπαιο κυρίως, έτσι. Ναι.
3: Ακριβώς. Είχε υπογράψει για ένα χρόνο με την προϋπόθεση να τον ανανεώσει για άλλον έναν ΑΕΚ. Δεν το έκανε, δεν ήθελε. Είναι ενθουσίαστη κιόλας ο Σέρβος. Οπότε αποχαιρέτησε επίσημα πρακτικά χθες με ένα post στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
3: Κάτι άλλο, όχι. Συνεχίζουμε απλά να περιμένουμε και τον Πινέδα, γιατί με αυτόν θα έχουμε το μεγαλύτερο σύριαλ όταν επιστρέψει στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Διότι επιμένουν οι Μεξικανοί, οπότε παρακολουθούμε τα γεγονότα. Αν προκύψει κάτι, θα είμαστε επικοινωνία.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Η ώρα είναι 2:27, οπότε θα κάνουμε τώρα break για διακοπή, για διαφημίσεις, για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Φυσικά μαζί μας είναι η Interveten, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 2:30.
0: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι και σε κύριοι. Ξεκινάμε από την Βουλή, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη σύγκρουση για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντάει στην επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το Βήμα τη μείωση 10 λεπτών στο λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απήντησε ότι ανέβαζε έναν τίτλο στα 7 χρόνια της κυβέρνησής σας. Τίτλος θα ήταν ακρίβεια παντού. Να συνεχίσουμε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος χθες παρευρέθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Παρευρέθηκε στην εκδήλωση, ο οποίος είπε ότι αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμερικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035, ενώ όσον αφορά τις εκλογές επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι αυτές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου επικρατεί μια αναταραχή. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα επέβαλε και επισήμως στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Καραμέρος. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε και ο Διονύσης Καλαμαθιανός. Μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καλαμαθιανός αναμένεται να ανακοινώσει και την ανεξαρτοποίησή του. Χθες όλο αυτό ξεκίνησε, αυτή η αναστάτωση ξεκίνησε από την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για εμπόδια στην προσπάθεια ύπαρξης ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Τα εμπόδια αυτά, τα οποία τα προκάλεσε σύμφωνα με τον κύριο Φάμελο τόσο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η συνεδρίαση τώρα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Σαββάτου θα αναβληθεί, εφόσον ο πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα. Αυτό το τόνισε, το γνωστοποίησε η αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, η

Τσίπρα τώρα και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χθες υπήρξε η σχετική εκδήλωση «Τώρα μιλάμε» στην πλατεία Περιστερίου, στο Δημαρχείο. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας. Κατά την ομιλία του προσέθεσε μάλιστα ότι κάθε φορά που ο Άδωνης Γεωργιάδης μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις, και γι' αυτό δεν πρόκειται να κάνω μήνυση, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, για τις καταγγελίες του Γεωργιάδη για τους ποινικούς κώδικες, αλλά ίσα ίσα που μάλιστα την επόμενη φορά θα του στείλω και λουλούδια. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχουν προχωρήσει οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις αλλά και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Να πω ότι από το πρωί έχουμε σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής. Επίσης, στο περιστατικό της χθεσινής πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο, τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωλωμένοι στην ενδετική και ακόμα 8 έχουν αναπνευστικά προβλήματα μετά την πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανταλλακτικών. Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 2 συλλήψεις και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς αλλά και αυτό της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Στο ναύπλιο, στο περιστατικό που έγινε στο Άργος, απολογούνται στο Ναύπλιο σήμερα οι 2 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της καταδίωξης στο Άργος, όπου ένας 20χρονος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά. Επίσης, σήμερα είχαμε εξελίξεις μετά από πολλά χρόνια στην υπόθεση της Μαρφίν. Σε 2 συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, θυμίζω. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατηγορείται ακόμα ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ στην υπόθεση του Οκτωβρίου του 2022 στο ΑΤΑΦ Ομονίας ένοχοι κρίθηκαν οι 2 από τους 3 αστυνομικούς οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση βιασμού του 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας το 2022. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Είχαμε νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, τις οποίες εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη απήντησε με πυράβλους αλλά και με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Ισπανία, όπου υπάρχει μια τραγωδία. 12 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από δασική πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε αργά το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στην νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, ενώ αγνοείται και η τύχη άλλων 19 ατόμων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

και 38 επανήλθαμε. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports και πάμε μαζί περίπου 3 και 5 εκεί. Μαζί μας είναι Intervet.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάω Ηρακλή Άρη. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, έγινε ή θα γίνει, ήρθε ο Σάντα Μαρία για υπογραφές.
1: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι. Όχι ακόμη. Mm-hmm. Όχι ακόμη. Στον ΠΑΟΚ, μια και ξεκίνησε με το δικέφαλο, να πούμε ότι επικεντρώνουμε στον Τάχα Αλή, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έφτασε χθες το απόγευμα σαν επικείμενη μεταγραφή. Μάλιστα την επιβεβαίωσε και ο ίδιος.

0: Ομαλός είναι επί της ουσίας, μεγαλωμένος στη Σουηδία, παίζει και στην εθνική ομάδα, έπαιξε και στο Μουντιάλ. Δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης, παρά το γεγονός ότι δεν έχει βγει ποτέ από την Σουηδία για να παίξει ποδόσφαιρο. Αγωνίζεται στη Μάλμε και μάλιστα έχει παίξει με τη φανέλα της Μάλμε στην Τούμπα πριν από 2 χρόνια, όταν είχε επισκεφθεί εντός εισαγωγικών η Μάλμε την Τούμπα για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος προορίζεται για αριστερό εξτρέμ, για να είναι η βασική επιλογή δηλαδή, καθώς ο Τάισον είναι μεγάλος, δεν μπορεί να βγάλει όλη τη χρονιά. Ο Αλή είναι 28 χρονών, είναι πάρα πολύ γρήγορος παίκτης, έχει εκρήξεις. Εκεί που έχει ένα θέμα και το έχουν δει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αλλά δεν τους δεν αποτέλεσε εμπόδιο αυτό για να κάνουν την κίνηση, είναι ότι δεν έχει καλά τελειώματα. Παρά τα αυτά, είναι ένας παίκτης ο οποίος κρίνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι μπορεί να βοηθήσει, μουντιαλικός. Και έτσι, μιας και ψάξαμε λίγο τον Τάχα Αλή, είδαμε ότι είναι και ο πιο αδύνατος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη Σουηδία. Ζυγίζει μόλις 59 κιλά. Και αυτό είναι ένα θέμα, μάλιστα για να μπορέσει να παίξει στην εθνική Σουηδία. Εκεί ο ομοσπονδιακός τεχνικός του είπε να βάλει 2-3 κιλά. Για να μπορέσει να είναι πιο σταθερός.
1: Τι ύψος έχει?
0: Θα σε γελάσω τώρα τι ύψος
1: έχει. Ψάχνω να βρω την αντιστοιχία με τα κιλά του, ξέρεις.
0: Πάντως είναι πάρα πολύ αδύνατος, γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ γρήγορος. Είναι πραγματική σαΐτα δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, όσες προσπάθειες και αν έκανε, δεν μπόρεσε να βάλει κιλό. Έπαιξε έτσι στην εθνική Σουηδία. Είναι όμως ένα στοιχείο το οποίο μάλλον θα πρέπει να το δουλέψει και εδώ στον ΠΑΟΚ, που είναι και πιο σκληρό το πρωτάθλημα.
1: Κοίταξε, εδώ πρώτα απ' όλα είναι καλύτερα τα φαγητά. Έτσι. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη θα πάει στα λαδάδικα, θα πάει αυτά, στα κεμπάπ, τον Ατάλο, τσίπουρα. Δεν μπορεί κάτι να τσιμπήσει.
0: Μην ξεφύγει μόνο.
1: Ωραία. Τι γίνεται με.
0: Το σημαντικό είναι το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι μιλάει με τον ΠΑΟΚ. Αλλά είπε ότι έχω προτάσει και από άλλες ομάδες. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά με την Μάλμε. Δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις πολύ σύντομα με τον Τάχα Αλή. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για έναν 25χρονο Ισπανό στόπερ, τον Κάρλος Ντομίνγκεθ, από τη Σέλτα. Είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίκτη στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Είναι μια επιλογή ο Ντομίνγκεθ. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η υπόθεση.
1: Χατζηδιάκο, είχαμε τίποτα.
0: Χατζηδιάκο, αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ πλέον είναι ότι στα επόμενα 24 ώρα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Το έχουμε βέβαια ξανακούσει αυτό. Αλλά για να το λένε συνεχώς, πάει να πει ότι το θέμα θα κλείσει. Άρα, ένας ακόμη στόπερ μετά τον Ελουστόντο που θα έρθει στον ΠΑΟΚ θα είναι και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Άρα, γεμίζει τώρα εκεί το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ.
1: Η Γιαννούλη τίποτα?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Το Γιαννούλη προς τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Μάλιστα, νομίζω ότι έχει μπει και στις προπονήσεις της Άουξμπουργκ πάλι ο Γιαννούλη. Άρα δεν ξέρω. Μήπως γίνει κάτι το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν έχει παγώσει το θέμα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Είπες ξεκινήσαμε από ΠΑΟΚ. Έχουμε κάποια άλλα ενδιαφέροντα θέματα από τον Άρη, νομίζω.
0: Εξέλιξε αυτή τη στιγμή η συνέντευξη τύπου, η παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη.
1: Δεν πήγες τελικά.
0: Όχι, δεν μπόρεσα. Το θέμα είναι ότι έχει συγκεντρώσει αρκετό κόσμο στο ξενοδοχείο που γίνεται η συνέντευξη τύπου. Παρουσία βέβαια εκτός του Ματσάρη, του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ο οποίος ανέβηκε από την Αθήνα για το γεγονός αυτό, του Γιάννη Κόντι και του Άγγελου Μπασινά. Και οι τέσσερις αυτοί είναι στο πάνελ για την παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη. Μέχρι πριν από λίγο που είδα δεν είχε τελειώσει. Ο Ματσάρη έκανε αρχικά μία αναδρομή στην καριέρα του. Είπε για την παρουσία του στην Νάπολη κλπ. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Ηρακλή, είπε ότι η ομάδα επιστρέφει μετά από χρόνια στην Super League και αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός αξιοσημείωτο για την ιστορία του συλλόγου. Η δουλειά δική μου, είπε ο κύριος Ματσάρη, είναι να μην βάλω τους ποδοσφαιριστές μου σε πίεση εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αλλά να μπορέσουν να μπουν σταδιακά και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Δεν είμαι εδώ για να πω τρέλες, είπε ο Ματσάρη, διότι ρωτήθηκε για τους στόχους της ομάδας. Βήμα-βήμα θα μπορέσουμε να χτίσουμε τον Ηρακλή της νέας περίοδου. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερα όταν ολοκληρωθεί αυτή η συνέντευξη τύπου, η οποία βεβαίως συγκεντρώνει το ενδιαφέρον σήμερα για τους ανθρώπους του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος μεταγραφικά να πω ότι είναι μια ανάσα από μια πάρα πολύ καλή κίνηση με υπογραφή Κόντι, είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Ντάνι Μουνιόθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ένα 20χρονος αριστερός μπακ, με συνιδιοκτησία μάλιστα με την Ατλέτικο, η οποία τον παραχωρεί στον Ηρακλή, παραχωρεί το 50% των δικαιωμάτων του. Έχει υπογραφή του Κόντι και έχει σημασία αυτό, διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Κόντι την αγορά της Ισπανίας και ειδικά την Ατλέτικο Μαδρίτης, με την οποία έχει συνεργασία και στον Άρη παλαιότερα. Άρα μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έρχεται για να μπει κατευθείαν στην ομάδα παρά το νεαρό της ηλικίας του.
1: Mm-hmm. Πτολεμαϊδα, Άρης, τι γίνεται?
0: Συνεχίζεται και η προετοιμασία, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Η δουλειά με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένος να περιμένει άλλο τον Μάγνουσον.
1: Τέλειωσε, μάλιστα.
0: Δεν τελείωσε, αλλά δεν είναι διατεθειμένος ο Άρης να το κάνει σύριαλ αυτό το θέμα, διότι φαίνεται πως ο Μάγνουσον δεν ρίχνει τις οικονομικές του απαιτήσεις. Δεν φαίνεται πως γεφυρώνεται αυτό το μικρό χάσμα που υπάρχει. Και μάλιστα λένε στον Άρη ότι ο Ρέγκες ήδη θα ενεργοποιήσει τις εναλλακτικές που έχει και τις έχει του κεντρικού αμυντικού, διότι ο Άρης δεν μπορεί να περιμένει άλλο τον Ισλάνδο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Ως γνήσιος επαγγελματίας, ο Νίκος Κατσάτσος καταγράφει μέχρι και τελευταία στιγμή ό,τι ειδησιογραφία υπάρχει σχετικά με το μπάσκετ. Είναι έτοιμος τώρα με τις σημειώσεις του και θα τον περιμένουμε να έρθει εδώ να καθίσει, να βάλει τα ακουστικά και να μας μιλήσει για μπάσκετ.

0: Λοιπόν, Νίκο, βλέπω και σημειώσεις και κινητό με διάφορα στατιστικά, πίνακες, δεν ξέρω εκεί τι έχεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την απόκτηση του Μπόγκ από τον Παναθηναϊκό ή θες να πάμε Προμηθέα, για πες.
1: Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Παναθηναϊκό, με την απόκτηση του Μπόγκα. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στο ακροατήριο του Ελλάδα Sports.
0: Καλησπέρα σας.
1: Εν τέλει έσκασε και το τέταρτο μπαμ που είχε προαναγγείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός και επίσημα απέκτησε τον Άισακ Μπόγκα. Ο Γερμανός 26 χρονών forward υπέγραψε για 3 χρόνια με συνολικές απολαβές στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν αστείευεται και με τις μεταγραφές που έχει κάνει, τουλάχιστον η πρώτη εικόνα που μας δίνει είναι ότι βάζει βάσεις για κάτι πολύ πολύ μεγάλο στην συνέχεια της σεζόν.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε για τον Ολυμπιακό, στο αφήσουμε μετά αν έχουμε κάτι, γιατί δεν ξέρω τι εξέλιξη είχε αυτό το θέμα σχετικά με τον Βαγγέλη Λιόλιο, τον πρόεδρο της ΕΟΚ, όπως επίσης και για την ΚΑΕ Προμηθέας, διότι ήταν αυτή η τιμωρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που έθεσε εκτός, αφαίρεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ για την επόμενη σεζόν. Υπήρχαν όμως κάποιες αντιδράσεις και από την πλευρά της ΚΑΕ αλλά και από την πλευρά του Βαγγέλη Λιόλιου.
1: Γενικά υπήρχαν διάφορα από την χθεσινή απόφαση και θα τα πούμε αμέσως, καθώς πράγματι υπήρξαν αντιδράσεις. Υπήρχε αντίδραση από το Μαρούσι, γιατί είχε βγει ανακοίνωση χθες το απόγευμα όπου η ΚΑΕΑ Μαρουσίου έλεγε ότι είναι μέρα δικαίωσης και μάλιστα προανήγγειλε ότι έρχονται περισσότερα στοιχεία η ΚΑΕΑ του Μαρουσίου, που θυμόμαστε ότι από εκεί ξεκίνησε.
0: Από εκεί έγινε η συνέντευξη τύπου, αυτό που αναφέρθηκαν οι σχέσεις του Προέδρου με την ομάδα, μάλιστα, και κάποιες συνομιλίες.
1: Και ξεκινάμε με το Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Είχα δει ότι, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, είχε γίνει κάποια συνέντευξη τύπου. Είχε γίνει ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, όπου με λίγα λόγια λέει: όσοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν θα μείνουν με την όρεξη. Η δικαίωση θα είναι πανηγυρική. Είναι κάποια από τα λόγια της ανακοίνωσης του Προμηθέα, όπου πιστεύω μπορούμε να τη διαβάσουμε. Δεν είναι πολύ.
0: Το φοβερό είναι ότι έχουν κυκλοφορήσει και εισιτήρια διαρκείας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, για πάμε και διαβάσε τι.
1: Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Κόλλα ενημερώνει πως σημειολογικά σήμερα ξεκινάει την καμπάνια της για την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας 2026-27. Είναι από χθες το απόγευμα προς βράδυ η ανακοίνωση. Με σλόγγαν «Μία ομάδα για την πόλη», η ομάδα μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται με ήθος, πάθος και αξιοπρέπεια, με σκοπό να υπηρετεί την Πάτρα όπως κάνει με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Κόντρα σε παράνομες αποφάσεις που βγαίνουν σε κέντρα και παράκεντρα, ο Προμηθέας Πατρών θα συνεχίσει τον αγώνα του προκειμένου να δικαιωθεί στο 100% και να αποτιναχθεί οριστικά όλη αυτή η λάσπη που κάποιοι επέλεξαν να εξαπολύσουν προς την ομάδα μας για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Δεν θα το κάνουμε, ούτε βήμα πίσω και δεν θα κάνουμε το χατήρι σε κανέναν. Το μήνυμα που έχουμε να στείλουμε στους φιλάθλους μας είναι πως και του χρόνου η ομάδα μας θα αγωνίζεται κανονικά όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στο πρωτάθλημα της GBL όσο και στο Basketball Champions League, και θα παρουσιαστεί πάρα πολύ ισχυρή προκειμένου να πετύχει όλους τους στόχους της. Όσο για εκείνους που βιάστηκαν να μας ξεγράψουν και σήμερα πανηγυρίζουν αποφάσεις παράνομες και πέραν κάθε λογικής, τους έχουμε δυσάρεστα νέα και τους ενημερώνουμε πως θα μείνουν με την όρεξη, αφού η δικαίωση του Προμηθέα Πάτρας θα είναι πανηγυρική. Είναι η απόφαση της πατρινής ομάδας. Αυτά είναι το νεότερο. Τώρα για τον Ολυμπιακό που είπες, πέρα από την αποχώρηση του Κίναν Εβανς, δεν έχουμε κάτι τόσο εξωπραγματικό που συνέβη στο
0: Το ότι θέλει πυρός. Να κρατήσει τον Τζόσεφ, και ο Τζόσεφ ζήτησε 5 μέρες να σκεφτεί τα δεδομένα, είναι και αυτό έτσι ένα
1: είναι
0: θέμα,
1: και αυτό ένα αξιοσημείωτο. Στην αρχή τα ρεπορτάζ έλεγαν ότι ο κόρη Τζόσεφ τίνει προς να μείνει προς παραμονή στο λιμάνι του Πειραιά. Μέσα σε αυτές τις ημέρες διορίας μπορούν να αλλάξουν αρκετά θέματα, γιατί μπορεί να ζητήσει κάτι παραπάνω οικονομικά, μπορεί να περιμένει κάποια άλλη πρόταση, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Τα σενάρια είναι πάρα πολλά. Μέσα σε αυτές τις πέντε μέρες θα βγει όλη η αλήθεια.
0: Κάτσε,
1: πάνω
0: γιατί
1: στο θέμα του Τζόζεφ.
0: Έχασα ένα επεισόδιο. Ο Παπα-Νικολάου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Το μόνο που έχουμε για τον Παπα-Νικολάου είναι ότι την Τετάρτη, την ημέρα που ανακοινώθηκε, που παρουσιάστηκε η νέα φανέλα του Ολυμπιακού, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Μοντέρο και ανακοινώθηκε και ο νέος χορηγός της ομάδας του Ολυμπιακού, είχαν απλά δηλώσει οι κύριοι Αγγελόπουλοι ότι ελπίζουμε ο Παπα-Νικολάου να παραμείνει στον Ολυμπιακό.
0: Το διάβασα.
1: Αυτό είναι, δηλαδή.
0: Ελπίζουμε, ξέρεις, είναι κάτι λίγο ρευστό.
1: Με το ελπίζω και τα θα δεν παίζεις μπάλα.
0: Ναι.
1: Πάμε να πούμε λίγο κάποια άλλα στον χώρο του μπάσκετ, μια γρήγορη.
0: Μια γρήγορη.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε, θα πάμε λίγο στάς Ελλάδας, καθώς ο Greg Brown της ΑΕΚ αναδείχθηκε ως ο πιο θεαματικός παίκτης στη GBL για τη σεζόν 2025-26.
0: Ναι.
1: Ο Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης συνεχίζει κανονικά στον Προμηθέα και την νέα σεζόν και έχουμε και μεταγραφή στον Μύκονο, την οποία θα πούμε αμέσως, γιατί είναι και αρκετά τα πράγματα τα οποία κοιτάμε. Είναι ο TJ Φαντε. Συγγνώμη, το έχω μπερδέψει το όνομα, γιατί έχουμε και είδηση και από το Περιστέρι. Ο Φάντερμπεργκ, που πέρσι αγωνιζόταν στον Ηρακλή, αποχαιρέτησε την ομάδα της Θεσσαλονίκης και όπως όλα δείχνουν, θα είναι κανονικά στη Μύκονο και στο Κυκλαδίτικο νησί. Επίσης έχουμε μία αποχώρηση από το Περιστέρι, καθώς όπως όλα δείχνουν δεν θα συνεχίσει ο Jake Van Dubergen, ένας από τους καλύτερους παίκτες του Περιστέριου την προηγούμενη σεζόν, και έχουμε και μία πολύ σημαντική ανανέωση στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς έχουμε και λέμε ο Ζόελ Πάρα θα μείνει στην Μπαρτσελώνα για ακόμα 4 χρόνια μέχρι το 2030, όπου θυμίζουμε ότι ο Ισπανός είχε σκοράρει 5,6 πόντους ανά παιχνίδι, είχε μαζέψει 3,4 rebound ανά παιχνίδι και είχε μοιράσει μία assist στους αγώνες της Ευρωλίγκας, και μέχρι στιγμής είναι αυτά τα ολίγα στον χώρο του μπάσκετ. Απλά ολοκληρώνουμε ότι και η Δόξα Λευκάδα της Greek Basket League ανακοίνωσε τον Έλληνα forward Μιχάλη Τσαϊρέλη. Αυτά.
0: Μάλιστα, αναλυτικότατος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα και ακούμε τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να ξεκινήσουμε με ένα όνομα που ακούγεται τώρα μέρες και μέρες, τον Κρίστιανσεν. Θεωρείς ότι έχουμε φτάσει στο παραένα?
1: Έτσι φαίνεται. Το λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες ότι εγώ τουλάχιστον σου είχα πει με την Παρασκευή ότι να γίνει θα γίνει. Δεν έδινε άλλο περιθώριο ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν είχε να δώσει, διότι σιγά σιγά στενεύουν τα περιθώρια όσον αφορά το παιχνίδι το πρώτο επίσημο που είναι στις 23 του μήνα. Οπότε εκεί ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε με ένα αριστερό μπακ. Λέγαμε λοιπόν ότι τουλάχιστον μέχρι σήμερα, αν και στην αρχή της εβδομάδας, μέχρι Τετάρτη φαινόταν ότι ήταν η διορία που είχε δώσει ο Παναθηναϊκός. Τελικά χθες έγινε κάτι, εντάξει, που θεωρώ ότι οι σωστοί χειρισμοί και η υπομονή που είχε ο Κοτσόλης, που σε συνεργασία με τον κύριο Λαφούζο χειρίστηκαν αυτή την υπόθεση, φάνηκε ότι η Λέστερ πλέον αλλάζει την τακτική της. Έγινε πιο διαλλακτική και έκανε στο τραπέζι να συζητήσει αυτά που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Τα θέλω του Παναθηναϊκού ποια ήταν? Λόγω των τραυματισμών που είχε ο παίκτης, ήθελε λοιπόν ο Παναθηναϊκός να πάρει τον παίκτη με δανεικό, με οψιόν αγοράς για του χρόνου, αφού πιάσει και κάποιο όριο παιχνιδιών. Θα σου πω ακριβώς πιο κάτω τι ακριβώς ήθελε ο Παναθηναϊκός. Αυτό δεν το συζητούσε καν η Λέστερ. Η Λέστερ ήθελε να πουληθεί τώρα και αξιώνει και ένα σημαντικό ποσό. Όπως έλεγαν οι Άγγλοι. Δηλαδή αρκετά χρήματα, 9-10 εκατομμύρια. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει ο Παναθηναϊκός να φτάσει εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός με τίποτα. Είχε βαλτώσει το θέμα, έμεινε αρκετά πίσω. Ακούστηκε χθες που μιλάγαμε ήδη για τον Μάνκα. Χθες χαριτολογώντας το λέγαμε. Υπάρχει ένα νι στο ΓΚ.
0: Εντάξει, Μάγκας. Μάγκας
1: είναι όμως ο τύπος. Μάγκας
0: είναι, Μάγκα θα το λέμε. Μπάσε καλώς.
1: Μάγκα θα τον λέμε, ωραία. Λοιπόν, ίσως δεν ξέρω αν βοήθησε αυτό. Υπήρξε αλλαγή από τους ανθρώπους της Λέστερ. Να καθίσουν στο τραπέζι να δεχτεί τους όρους που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αυτό έγινε. Και τώρα θα πρέπει να πάει σε ένα εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία για.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
1: 97,3. Πέρασε τα ιατρικά, γι' αυτό το λέω. Αυτό είναι το κυριότερο τώρα που τρέχει ο Παναθηναϊκός από χθες, στην ουσία, από χθες το απόγευμα.
0: Ωραία. Να δούμε και λίγο το αυριανό φιλικό, έτσι δεν είναι, με την Grasshoppers.
1: Ναι, που έχει δώσει πάνω από 10.000.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Χαμός έγινε, ναι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κοίτα, βοήθησε και η ΠΑΕ με την έννοια ότι γενική είσοδος 10 ευρώ. Προχθές αποφάσισε ο Γιάννης Αλαφούζος οι 13-14 να είναι 5 ευρώ όσοι δεν είχαν πάρει εισιτήριο. Οπότε βοήθησε μέσα στο καλοκαίρι για να πάει ο κόσμος. Και μην ξεχνάμε, Ζέταμε, ότι είναι ένα από τα τελευταία παιχνίδια στη Λεωφόρο, έτσι. Για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, όλο αυτό που λέμε και κάτι άλλο ξεπηδάει όμως.
1: Αυτό λέω. Αν θυμάσαι, όταν στο τέλος της σεζόν που λέγανε τελευταίο με τον Μάτσο τον ΠΑΟΚ, εγώ σου έλεγα μην ορκίσει. Δεν θυμάμαι αν το θυμάσαι. Εγώ πάντως το έλεγα και στην εκπομπή ότι δεν νομίζω να είναι το τελευταίο παιχνίδι και δεν ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Και αυτό δεν θα είναι. Ένα από τα τελευταία, ναι. Ένα από τα τελευταία, ναι, γιατί σίγουρα θα γίνουν και κάποιες δράσεις όσον αφορά να τιμήσουν τη Λεωφόρο όταν ο Παναθηναϊκός θα μετακομίσει στο Βοτανικό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αύριο στις 9 να πούμε έχει φιλικό με την Grasshoppers, όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα είχαμε πρωινή προπόνηση και να πω επίσης ότι έχει επιστρέψει ο Πελίσης σήμερα από την άδεια που πήρε από τον Παναθηναϊκό. Θα αξιολογηθεί, θα περάσει και αυτό στα εργομετρικά του. Θα αξιολογηθεί, θα μιλήσει κιόλας με τον προπονητή. Και θα δούμε τι μέλη γενέθλια, γιατί φαίνεται ότι η Χαλ ενδιαφέρεται για τον παίκτη, έτσι λένε στην Αγγλία. Λοιπόν, στις 9 είναι το βράδυ, έχουμε και την αποστολή του Παναθηναϊκού. Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Καλάμπρια, Κάτριψη, Ριβέγια, Τουμπά, Τεφράη, Τετέ, Γιάκου, Σαντίνο, Ζαρουρί, Ίγκασον, Τσέρι, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Καμαρά. Βλέπουμε ότι παρόλο που δεν υπολογίζεται, ο παίκτης μάλλον το παίρνει στην αποστολή.
0: Ναι.
1: Κάνει και εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είναι και αυτός από τους κομμένους. Λοιπόν, Σιώπης, Ταμπόρδα, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, που επιστρέφει ο Κυριόπουλος σιγά σιγά, Λάδας και Ραστόντερ. Αυτή είναι που πήρε μαζί του, που θα πάρει μάλλον
0: θα
1: μαζί
0: πάρει
1: του,
0: για αύριο.
1: Του Παναθηναϊκού, ναι, για αύριο. Εντάξει, θα δούμε βέβαια ένα, πιστεύω, ακόμα καλύτερο δείγμα από τη δουλειά που κάνει τόσο καιρό ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που ακόμα βέβαια έχει δρόμο, έτσι. Μην νομίζουμε ότι έχει περάσει τα θέλω του στους παίκτες. Δεν είναι εύκολη δουλειά, το έχει πει και ο ίδιος. Σιγά σιγά να δουλεύει, που δουλεύει βέβαια και την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι, 23 του μήνα, έτσι. Κοντοζυγώνει, 23 του μήνα.
1: Κοντοζυγώνει, που ίσως δούμε εκεί. Μάλλον αύριο είναι πιθανό το ντεμπούτο του Ντεφράη με την Κρασκόπες να πάρει χρόνο συμμετοχής, να ξεκινήσει βασικός στην πρόβα Τζενεράλε στην Αυστρία, στο τελευταίο φιλικό, και μετά να δούμε βέβαια, να τον δούμε βασικό στο μάτι της 23 του Ιούλη. Θα δούμε.
0: Ωραία.
1: Εδώ θα είμαστε, θα συζητάμε.
0: Σάκη.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο και μεταγραφικό, έτσι. Μόνο όσον αφορά το αριστερό μπακ. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι στη δεύτερη μοίρα. Και ο κεντρικός αμυντικός, αυτό ήθελα να σου πω και να κλείσουμε. Και το οχτάρι. Είμαστε ακόμα στην αναμονή. Όχι ότι δεν δουλεύονται. Απλά δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε τώρα.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τι ώρα, 3 και 2 πρώτα λεπτά, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Interveter. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στο μικρόφωνο τώρα θα είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο οποίος σας αναμένει 3 με 5, μίλα μου για μπάλα. Είναι έτοιμος κι αυτός να ανοίξει τις γραμμές και να κάνει αυτές τις φοβερές συνομιλίες που ακούμε κάθε μέρα. Λοιπόν, ξεκινάτε, σιγά σιγά στέλνετε, μάλλον στέλνετε, παίρνετε τηλέφωνο και γίνεστε μέρος αυτής της εκπομπής, της εξαιρετικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Η Camelot
6: σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
11: Η ώρα είναι 3.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων βρίσκεται ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από το τηλέφωνο επικοινωνίας, μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να θυμίσω κιόλας πως σήμερα θα γίνει η κλήρωση για τα τερτύπια, για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια τα ΟΥ 56 στην Μεταμόρφωση. Ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ με live μουσική στην, στην αυλή που έχει το συγκεκριμένο μαγαζί. Μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας ονοματεπώνυμο και την λέξη τερτύπια. Έτσι δωρεάν παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Όσον αφορά την επικαιρότητα, στο Μουντιάλ η Γαλλία επικράτησε χθες 2-0 του Μαρόκου με τον Εμπαπέ να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ πετύχαν τα δύο γκολ για τους τρικολόρ. Ο Εμπαπέ, ο οποίος έχασε και πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, ένα πολύ κακό πέναλτι το οποίο μάλιστα μπλόκαρε ο Μπούνου, ο τερματοφύλακας του Μαρόκου. Είδαμε πόσο στήχησε η απουσία του Σαϊμπάρι για το Μαρόκο, καθώς ήταν ουσιαστικά κίνδυνο, με εξαίρεση ένα σουτ του Ναΐ στο 85ο περίπου λεπτό. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα άλλο επιθετικά το Μαρόκο. Απ' την άλλη, η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο τρεις φορές βρήκε χώρο, όπου έχασε την μπάλα ψηλά στο γήπεδο ή σε πιο χαμηλά μέτρα το Μαρόκο. Τη μία κέρδισε το πέναλτι, το οποίο βέβαια δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί στην συνέχεια ο Εμπαπέ. Την επόμενη φορά απείλησε με τον Ντουέι. Είδαμε ότι δεν πρέπει καμία ομάδα να αφήνει χώρους στην Γαλλία με τους παιχταράδες που έχει μπροστά και με την ταχύτητα πέρα από την ποιότητα την οποία διαθέτει αυτή η τετράδα με Ντεμπελέ, με Εμπαπέ, με Ντουέ και με τον Ολίσε. Από εκεί και πέρα το Μαρόκο στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να, ούτε να ανταπεξέλθει αλλά ούτε να καταφέρει να δημιουργήσει κάτι μετά το 1-0 με την κολάρα του Εμπαπέ, ο οποίος έχει κάνει ένα εκπληκτικό πλασέ στο 60 λεπτό της αναμέτρησης και έχει στείλει την μπάλα εκεί που δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα ο Μπούνου στα πλάγια δίχτυα. Στο δεύτερο γκολ τη βρήκε την μπάλα στο πλασέ του Ντεμπελέ ο Μπούνου, αλλά κατέληξε στα δίχτυα και κάπου εκεί τελείωσε το μάτς. Δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο στην συνέχεια. Ουσιαστικά σε ένα εξάλεπτο κατάφερε η Γαλλία να δείξει ποιος ήταν το αφεντικό και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού αγώνα, Ισπανία-Βέλγιο, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα το βράδυ. Η Ισπανία είναι το ξεκάθαρο φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση. Ένα Βέλγιο το οποίο δεν το περίμενα πολύ. Ένα Βέλγιο το οποίο είναι γερασμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όμως έχει κάνει μια επική ανατροπή με τη Σενεγάλη. Το 0-2 που ήταν μέχρι το 87 κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση και να πάρει την πρόκριση εν τέλει στα τελευταία λεπτά της παράτασης με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τίλεμανς. Και επίσης με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι απλά προκρίθηκε, πέρασε πάνω από την Αμερική, η οποία μέχρι εκείνο τον αγώνα έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει σήμερα κόντρα στην Ισπανία. Μια Ισπανία η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί γκολ στο Μουντιάλ. Είναι πραγματικά κάτι αξιοσημείωτο. Σε 5 αγώνες δεν έχει δεχθεί ούτε ένα τέρμα. Ξαναλέω, 10 η ώρα το βράδυ είναι σήμερα η αναμέτρηση. Έναν αγώνα την ημέρα έχουμε τώρα που έχουμε φτάσει προς το τέλος της διοργάνωσης. Όσον αφορά εδώ στα δικά μας, ΑΕΚ και Χαβιέρι Μπάλτα έδωσαν τα χέρια μέχρι το 2029 με ένα από τα γνωστά βιντεάκια που συνηθίζει η ΠΑΕ ΑΕΚ μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ουσιαστικά ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή μέχρι το 2029. με τον Μάριο Ηλιόπουλο να χαρακτηρίζει μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, και τον Ισπανό να λέει ότι ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και ότι τα καλύτερα είναι μπροστά για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία με εξαίρεση την υπόθεση του Πινέδα, είναι αρκετά σαφές το τι ακριβώς θέλει να κάνει. Δεν έχει μπλεξίματα σε σχέση με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές τους οποίους υπολογίζει. Και λέω με εξαίρεση τον Πινέδα, γιατί έχουμε δει το τελευταίο διάστημα με την Monterrey του Ματίας Αλμέιδα να θέλει πολύ τον Μεξικάνο Χαφ. Μάλιστα γράφτηκε στο Μεξικό ότι τα έχει βρει με τον παίκτη. Βέβαια από το Μεξικό έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται ο Πινέδα στην ΑΕΚ ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Οπότε μένει να δούμε το τι είναι πραγματικότητα. Πάντως για να συμφωνήσει ο Πινέδα με τη Μοντερέ και με οποιαδήποτε Μοντερέ, θα πρέπει η ΑΕΚ να δώσει τη συγκατάθεσή της, και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να ικανοποιηθεί φυσικά οικονομικά. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα στο μπάσκετ την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με αιτήσεις απολαυές γύρω στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίκτης ο οποίος στο 3 θα είναι μαζί με τον Τσεντίο Σμάν και με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Πραγματικά πλήρης ο Παναθηναϊκός στην συγκεκριμένη θέση. Είχαν τις προηγούμενες ημέρες, μάλιστα πολλοί ανέφεραν ότι επειδή ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Μπόγκα θα φύγει ο Σμάν, αλλά είδαμε το τι είπε χθες ο General Manager της Ανατολού Εφές, πως ο Παναθηναϊκός απέρριψε κάθε πρόταση της τουρκικής ομάδας για τον Τούρκο Forward. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, εκεί που χθες όλα έδειχναν μάγκα, τέλειο ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Κρίστιανσεν. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πάρα πολύ υψηλή ποδοσφαιρική αξία, όμως είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τα όσα λέγονται, θα τον αποκτήσει ως δανεικό, βάζοντας έναν όρο όπου εγώ τον βλέπω πάρα πολύ σωστό για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Στέφανος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής που έκανε τις διαπραγματεύσεις, ήταν πάρα πολύ έξυπνη η πρότασή του. Τι λέει αυτή η πρόταση? Ότι αν ο Κρίστιανσεν την επόμενη σεζόν αγωνιστεί στα πάνω το 50% των αγώνων και για περισσότερα από 45 λεπτά, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή για το επόμενο καλοκαίρι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό deal για τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος, αν πιάσει τα στάνταρ του, θα μπορέσει να ανεβάσει επίπεδο το αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Και μένει να δούμε τις οριστικές εξελίξεις. Αύριο επίσης ο Παναθηναϊκός έχει το φιλικό με την Grasshoppers, το οποίο θα είναι το τελευταίο στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα γεμίσει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Έχουν φύγει ήδη πάνω από 10.000 εισιτήρια. Να θυμίσω πως είναι αύριο στις 9 προγραμματισμένη αυτή η φιλική αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό, όπου αναμένεται να δούμε για πρώτη φορά και τον Ντεφράι στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με το τριφύλι στο στήθος. Ενώ όσον αφορά τον Ολυμπιακό, φαίνεται ότι ο Στάνιτς είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ στους Ερυθρόλευκους, καθώς ο Σέρβος έμεινε εκτός αποστολής από τη φιλική αναμέτρηση της Λουντογκόρετς με τη Σεπτέμβρη Σόμφιας σήμερα το μεσημέρι. Λουντογκόρετς κέρδισε 1-0, έτσι για την ιστορία. Μάλιστα γράφουν στην Βουλγαρία πως η πρόταση των 9 εκατομμυρίων ευρώ που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός έχει γίνει αποδεκτή από την Λουντογκόρετς, οπότε προχωράει με γρήγορους ρυθμούς η υπόθεση του Πέταρ Στάνιτς. Μάλιστα άνθρωπος ο οποίος συνδέεται με την μεταγραφή και με το περιβάλλον του Πέταρ Στάνιτς έχει έρθει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα γράφονται, για να ολοκληρώσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες και να ολοκληρωθεί το deal. Ενώ μάλιστα ο Αντρέ Λουίς φαίνεται πως θα αποχαιρετήσει τον Ολυμπιακό και θα μεταβεί στο MLS για λογαριασμό της Kansas City. Μια πρόταση η οποία αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, είναι λίγο πιο κάτω, γύρω στα 19 εκατομμύρια. Μια εξωπραγματική πρόταση, ειδικά όταν μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη και έπαιξε ελάχιστα. Το να φτάνει αυτή η πρόταση είναι μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί καμία μα καμία ελληνική ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη μου, και πάντα με υγεία.
0: Γεια σου, Θοδωρή. Πάντα με υγεία.
1: Καλά είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ. Να μου επιτρέψεις να καταπεραστώ 3-4 λεπτά τον πολύτιμο χρόνο.
0: Βεβαίως. Ναι, ακούω, Θοδωρή. Άμα μπορεί να είσαι λίγο πιο κοντά, γιατί σε ακούω κάπως μακριά.
1: Ναι, τώρα καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
1: Λοιπόν, δεν είχα σκοπό να πάρω θέμη τηλέφωνο, αλλά σε δύο μέρες συνέβη δύο φορές από τον ίδιο άνθρωπο, συγκεκριμένα από τον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμούνα, το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, προχθές την κουβέντα που είχαμε, σου είχα πει το τι θα ήθελα να έχει γίνει στην Ελλάδα για τον αθλητισμό. Είχαμε μιλήσει για τα στάδια στίβου, τις ακαδημίες, τις πίστες για τα μικρά παιδιά, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά από 2-3 τηλέφωνα πήρε λοιπόν ο κύριος Βασίλης και με ειρωνεύτηκε και είπε ότι δεν ξέρω πού έχουν φτάσει στο σούπερ μάρκετ τα προϊόντα και θέλω και πίστες. Προσπάθησες βέβαια να του πεις ότι δεν είπε αυτό ο Θοδωρής, αλλά δεν άκουγε δυστυχώς ο κύριος Βασίλης.
0: Ναι, και δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο, έτσι. Είναι άλλο κομμάτι το ένα, άλλο κομμάτι το άλλο.
1: Επιπροσωπικό λοιπόν να πω στον κύριο Βασίλη ότι έχω αναγκαστεί, όπως και εσύ το ξέρεις, έχουμε ξαναμιλήσει. Εδώ και χρόνια, δηλαδή συγκεκριμένα 2 χρόνια, να δουλεύω σε 2 δουλειές και μάλιστα στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί έχω σύζυγο καρκινοπαθή και υιοθετημένα 2 κοριτσάκια. Και αυτό το ξέρεις, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, Θοδωρή. Και να πάνε όλα καλά, σου έχουμε για ακόμη μια φορά και να χαίρεσαι τα κοριτσάκια σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι και τα 2 στο πανεπιστήμιο και πάνε και πολύ καλά.
0: Μπράβο τα κορίτσια.
1: Επίσης, έχω χάσει θέμη μου δεκάδες ένσημα και μεροκάματα από το να συμμετέχω στις απεργίες του σωματείου μου στο εργατικό κέντρο, στη ΓΕΣΕ, να τρέχω με μια ομάδα που υπάρχει στα δυτικά προάστια, στο Περιστέρι, Γάλλου, Χαϊδάρη συγκεκριμένα, κατά των πληστηριασμών, στις περιοχές δηλαδή της Δυτικής Αττικής, στις λαϊκές περιοχές, όπως ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν για να πω του κυρίου Βασίλη ότι όχι απλά ξέρω τι συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ, ξέρω και το παραξέρω πολύ καλά. Αυτό που με εκνεύρισε όμως, και δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο γιατί αυτό είναι προσωπικό και δεν νοιάζει και τον κόσμο βέβαια, ήταν αυτό που συνέβη χθες. Όταν σε πήρε λοιπόν τηλέφωνο, σου μίλησε πολύ άσχημα για 3-4 ακροατές και δεν λέω ονόματα, και πολύ προσβλητικά για σένα, για μένα έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Μάλιστα, το πρώτο παράδειγμα ήταν όταν του είπες ότι το θέμα για τον Ταρντέλη το έχεις αναδείξει πριν από 2 μέρες με κάποιον συνάδελφό σου.
0: Δεν το είχα αναδείξει εγώ, το είχε αναδειχθεί στο μαγκαζίνο στην προηγούμενη εκπομπή από μένα, από τον Μονόστερα Ούμπλου.
1: Αυτό. Δεν θυμάμαι ονόματα γιατί δεν ακούω, μόνο εσένα ακούω γενικά στο ράδι, το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, σου είπε ότι άσε τον άλλον, ο άλλος είναι μάγκας. Δηλαδή, εσύ τι είσαι, θέλει, δεν είσαι μάγκα.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, Θοδωρή, δεν θα την κρίνω εγώ.
1: Όχι,
0: εγώ έχω πει πολλές φορές και νομίζω το έχω δείξει όλο αυτόν τον καιρό που είμαστε μαζί και κάνουμε την εκπομπή, ότι την κριτική τη δέχομαι, αλλά την καλοπροαίρετη, έτσι.
1: Να σου πω λοιπόν τι με πείραξε. Με πείραξε λοιπόν ότι σου είπε ότι ξεκίνησες με πολύ καλά στοιχεία, αλλά τελικά τι έγινε, δηλαδή στον δρόμο χάλασες. Τέλος πάντων, για να μην το πάω παραπέρα, ήθελα να πω στον κύριο Βασίλη και στον κάθε κύριο Βασίλη ότι ο παραγωγός και οι ακροατές αυτοί είναι. Αν δεν μας αρέσει κάτι, αλλάζουμε το δέκτη. Συγγνώμη, το δέκτη, έχω μείνει στα παλιά εγώ γιατί έχω παλιά μηχανήματα. Αλλάζουμε λοιπόν τη συχνότητα. Ακούμε λοιπόν αυτόν που μας αρέσει και τους ακροατές που μας αρέσουν. Εγώ ήθελα να σου πω λοιπόν, Θέμη, επειδή σε έχω πολύ ψηλά και για το είδος σου, αλλά στο έχω ξαναπεί και για τις γνώσεις, ειδικά στον Μπάστη. Λοιπόν, ότι μου αρέσει το είδος σου και στον τρόπο που μιλάς και στο Βασιλάκι και στον κύριο Γιώργο και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αγόρι μου, μια συμβουλή θα σου δώσω μόνο. Συνέχισε όπως είσαι, γιατί σ' άκουσα χθες ότι στενοχωρήθηκες μετά και ήταν λίγο βαριά η φωνή σου και η εκπομπή.
0: Όχι, όλα καλά, όλα καλά, Θοδωρή.
1: Προσωπική μου άποψη. Αυτό λοιπόν που έχω να σου πω, λοιπόν, Θέμη μου, συνέχισε όπως είσαι, αγόρι μου, να είσαι καλά και μην καταλαβαίνεις από όλα αυτά, από εμάς γενικότερα, γιατί και κάποιος άλλος μπορεί να σου πει κάτι άλλο και εγώ κάποια στιγμή. Μην ξεχνάς πάντα λοιπόν να συνεχίζεις όπως είσαι και όπως ακούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν.
0: Θοδωρή, εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο έχουμε, Θοδωρή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Σπύρος από τον Περιστέρι.
0: Γεια σου, Σπύρο.
2: Ήθελα να ρωτήσω, Θέμη μου, είχες πει, νομίζω, χτες, σε ποιο γήπεδο θα παίξει η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για λίγο καιρό που θα γίνονται εργασίες?
0: Ναι, το πιο πιθανό είναι να παίξει στα Νολιώσια, στο γήπεδο της ΑΕΚ.
2: Α, της ΑΕΚ, πάει αυτό. Το δεύτερο που ήθελα να αφήξω και θέλω να ακουστεί λιγάκι, γιατί η εκπομπή σου έχει μεγάλη ακροματικότητα, να καταλάβεις όλο το σούπερ μάρκετ μου φέρνει πράγματα για διανομή κατοίκων, μου λένε μια ζωή 3-5. Λέω, όχι ρε παιδιά, 3-5 έχω δουλειά, λέω. Γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πήγα σήμερα στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ, στο Περιστέρι συγκεκριμένα, έδωσα 7 ευρώ ταξί και 7 ευρώ που έφυγα ξανά γιατί δεν έκανα τίποτα, για να πάρουμε φάρμακα υψηλού κόστους. Δεν είμαστε όλοι γραμματιζούμενοι, μάλλον όχι γραμματιζούμενοι. Να ξέρουμε την τεχνολογία, πώς θα μπω στα ηλεκτρονικά να κλείσω ραντεβού και τέτοια πράγματα. Περίμενα 5 λεπτά και έφυγα, αγανάκτησα γιατί είχα το 158 νούμερο και παίρνει το 64 με δύο υπαλλήλους. Και 2 η ώρα κλείνανε.
0: Αυτό σημαίνει πως δεν θα προλάβαινες πρακτικά έτσι.
2: Όχι, τι θα προλάβω, με τίποτα.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Καθόταν ο κόσμος, χωρίς ερκοντήσιο, καθόταν μέχρι έξω στις κάρες, σε μια πολύ μικρή αίθουσα που έχουν. Ας ακουστεί, θέλω να πάρω και το Υπουργείο. Ας παραμιλήσω με κάτι ιδιαίτερο εκεί του Υπουργού. Να το αφήσω. Τι πράγματα να θέλει, πιο πολύ ήταν ηλικιωμένοι μιλάμε.
0: Ναι, δεν νομίζω πως δεν έχουν, πως δεν ξέρουν την κατάσταση και το τι γίνεται.
2: Τι να πω, δεν ξέρω. Σπυρό. Ας το αφήσω, ας ακουστεί στην εκπομπή σου. Και το τελευταίο για να μην να μιλήσει κάποιος άλλος. Θέλω να πω, μην πυροβολείτε το φίλο μας το Σάκη. Εγώ, επειδή χρησιμοποιώ ταξί συνεχώς, γιατί έχω κάποια κινητικά προβλήματα τώρα τελευταία.
0: Να είναι όλα καλά, έχουμε
2: μακάρι να είστε καλά, θέλω. Μακάρι να μας πει σε ποια πλατφόρμα, σε ποιο ραδιοταξί είναι, να τον παίρνω τηλέφωνο, έρχεται από εδώ.
0: Εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Για παρέα ο Σάκης είναι πολύ ωραίος. Μερικές φορές υπερβάλλει λίγο, αλλά εντάξει, για παρέα είναι ωραίος.
2: Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά εντάξει, δε. Αφήστε το. Να είστε καλά, Θέμη.
0: Σπύρο, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Να είστε καλά. Έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Γεια σου, Γιώργο. Καλώς σας βρήκα. Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Δώσε εδώ. Πρώτα θα πω για τα τηλεοπτικά. Δηλαδή, τι απέτηση έχει ο Αλαφούζος να πάρει το ίδιο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό?
0: Αν όχι, ίδιο παρόμοιο.
3: Μισό λεπτό. Για να απαιτείς τέτοια πράγματα πρέπει να έχεις και κάποια εισαγγεία και κάποια πίσω που δεν έχεις τίποτα. Στα 30 χρόνια, τα τελευταία, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 23. Σωστά. Τρία, δύο, πάω και δύο πάνω, 20.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, πώς πας, έχει το περισσότερο κόσμο. Πώς, δηλαδή, πώς απαιτείς, δηλαδή, με τι προσόντα απαιτείς. Με τι προσόντα, πρέπει να έχεις προσόντα. Κόσμο δεν έχεις. Εγώ βλέπω, παίζω Παναθηναϊκός και στα καφενεία βλέπεις 2-3 άτομα. Στα προπό 2-3 άτομα. Δεν είναι κανένας. Εδώ κάτω στο Μενίδη, ξέρεις τι γράφουν οι εξίδες, τι έχουν γράψει οι εξίδες εδώ και ένα-δύο χρόνια. Ξέρεις τι έχουν γράψει τύχους. Ξέρεις τι έχουν γράψει. Παναθηναϊκή δεν υπάρχει το πουθενά. Εγώ ξέρω τρεις οικογένειες που είναι, ένας έχει δύο παιδιά, άλλος ένα και άλλος δύο, και από τους πέντε οι τρεις έχουν γίνει Ολυμπιακοί και δύο εξίδες. Πατεράδες Παναθηναϊκοί και στο γήπεδο με διαρκεία.
0: Μάλιστα.
3: Έχουν χάσει χιλιάδες κόσμο Παναθηναϊκός, φύγει μέρα με τη μέρα.
0: Δηλαδή, εσύ δεν θεωρείς πως έχει κόσμο
3: Παναθηναϊκό? Η ΑΕΚ βλέπω κερδίζει, αλλά
0: ναι. Δεν θεωρείς ότι έχει κόσμο Παναθηναϊκό?
3: Πώς απαιτήσεις ένα συμβόλαιο, με τι? Πρέπει να έχει κάποια ηχίδια. Πώς? Ποτάσμα δεν έχει πάρει 16 χρόνια. Που δεν είσαι πουθενά στην Ευρώπη, έτρωγες τιμωρίες εκτός. Παίζεις και βλέπεις δύο άτομα, τρία. Παίζεις Ολυμπιακός και βλέπεις 30-40 άτομα. Παίζεις ΑΕΚ και βλέπεις 24 άτομα. Βλέπεις.
0: Ναι,
3: πώς θέλεις ίδιο συμβόλαιο, πώς το απαιτείς αυτό,
0: σαν,
3: με τι σκεπτικό?
0: Σαν οπαδική βάση και σαν αριθμό φιλάθλων, με βάση τη δημοσκοπή, δεν το λέω εγώ, ούτε βγάζω εγώ το συμπέρασμα. Και με βάση βασικά και με την καθημερινότητά μου, ο Παναθηναϊκός είναι ο δεύτερος σε κόσμο.
3: Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός φρύνει. Έχει χάσει χιλιάδες φιλάθλους. Εγώ σου λέω, ξέρω τις οικογένειες που είναι Παναθηναϊκοί. Και δύο έχουν διαρκείες από αυτές. Και τα παιδιά τους γίνανε Ολυμπιακοί και άλλοι εξίδες. Και πάλι και ακούω και από άλλους ότι δεν γινόμαστε. Ακούω πιτσιρικά, τι να γίνει ο Παναθηναϊκός. Ακούω διάφορα έτσι που πέρασε σε κάτω. Τι να γίνει ο Παναθηναϊκός, τι Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει. Συγγνώμη τώρα, δεν υπάρχει. Στα τελευταία 16 χρόνια σαν ύπαρκτος.
0: Εγώ ξαναλέω ότι ομάδες δεν επιλέγουν κάποιοι μόνο για τους φίλους. Είναι για τα παιδάκια που βλέπουν πολλές φορές.
3: Ο καθένας έχει δικό του σκεπτικό γιατί επιλέγει. Εγώ βλέπω ότι φύγει η ομάδα. Χρόνο με το χρόνο αυτή η ομάδα φύγει.
0: Ναι, και επίσης ας πούμε και η ΑΕΚ, την οποία ανέφερες και λες ότι ανεβαίνει, που η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο. Είχε κάνει 24 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Δεν σημαίνει ότι έχασε.
3: Δεν έχει σημασία. Η ΑΕΚ βλέπω ότι ανεβαίνει. Καταρχήν να βάλει τον Αλαφούζο, το Μελισανίδη που ήταν μέχρι πρόπες και το Σαββίδι, που ανεβάλαν το 12 και 3 το 12 ανεβάλαν.
0: Γιώργο, μείνε στη γραμμή να πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εντάξει, πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε.
4: Ελλάδα Sports 94,3 Interveten.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

0: Για πάμε για το δεύτερο μισάωρο τη σημερινή εκπομπή. Πάμε και πάλι να περάσουμε στο Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
1: Έλα, ναι, που λες. Για να πετύσει αυτό πρέπει να έχει κάποια άρχη. Δεν τα έχει. Δεν ο Αλαφούζο. Πήγε τώρα και έκανε, λέει, θα κάνει το κανάλι. Τι λέει, πάω τη βίβλο, το λένε. Πάω τη
0: βίβλο. Όχι, το κανάλι θα λέγεται Sport FM TV και μεταξύ των οποίων θα βρίσκεται το Πάω TV, θα βρίσκεται το Ηρακλή TV όπου θα δείξει τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή.
1: Καταρχήν, πόσε ομάδε έχει στην Παλίγα?
0: Αυτή τη στιγμή 14.
1: Οι 12 έχουν δώσει τα δικαιώματα στο κοτσόσουμο που είχε γίνει ο Μαρινάκης.
0: Ναι, στο περκάπιτα.
1: Ναι, και ο Κυριακού. Λοιπόν, έχουν πολύ. Έχει μείνει μόνο ο Παναθηναϊκός, να σηκώνει στη μέρα της Επανάστασης, και πήγε ο Ηρακλής, ο μονοβασιώτης. Λοιπόν, άστο, δύο ομάδες έχει. Άστο, τι κανάλι, ποιο κανάλι. Ποιος θα πάει να πουλήσει.
0: Βέβαια, πήρε και το κύπελλο Ελλάδος.
1: Ναι, το έκανε πλάτες ο Καγκάτης για να πάρει την ψήφο του στις εκλογές του Περλίνου.
0: Έχει πάρει και τον μπάσκετ μαζί με το Sky να δούμε τι θα δείχνει.
1: Το έκανε πλάτες η κυβέρνηση να πάρει και τον μπάσκετ. Δεν πήγε ο άλλος να καταθέσει πρόταση. Αλλά εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Όσοι ξέρουν παρασκήνιο, τα γνωρίζουν αυτά που λέω. Τι, πού πας, Λαχούζο, πού πας. Καταρχήν έχεις αποτύχει. Καταρχήν έχεις αποτύχει σαν πρόεδρος. Και διεκδικείς προεδρία του Περλίνου για ποιο, τι διεκδικείς, με τι προσόντα. Δηλαδή τι έχει κάνει, εσύ δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα. Θα φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα κάνει κινήσει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν άλλο έχει φέρει επενδύσει και έχει φέρει χορηγίε τι μεγαλύτερε ποτέ, ο Μαρινάκη μιλάω. Τώρα στην Πελίδα που δεν έφερε ποτέ κανένα πρόεδρο. Ναι, εσύ δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα. Θα τακτοποιήσει τα δικά σου, τα του οίκου, να κάνει ομάδα. Θα κάνει εσύ ενέργειε για τη Σούπερ Λίγα. Θα κάνει εσύ για το ποδόσφαιρο να το πα μπροστά που δεν ξέρει. Δεν έχει μάθει. Ούτε έμαθε, ούτε θα μάθει από τη δίκη. Λοιπόν, πάω σε ένα άλλο θέμα. Στο αγιογωγικό χρόνο, ο Βασίλισσα τον Πλαδαμόνα. Είχε δίκιο ο Θέμη που σου είπε για το. Βγαίνει Παπαγίου και τώρα κάθε μέρα 15 λεπτά, 16.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να μιλήσει 6-7 λεπτά, συγγνώμη. Δεν σου κάνω.
0: Δεν λέτε μου κάνει παρατήρηση. Χθε συγκεκριμένα ο κύριο Γιώργο μίλησε.
1: Όταν κάθε μέρα και μιλά, ναι. Εσύ από σεβασμό, γιατί είναι παππού στην ηλικία, είναι παππού. Είναι πατέρα, είναι παππού.
0: Ναι, παππού.
1: Εσύ από σεβασμό, έχω καταλάβει σεβαστικό παιδί. Εντάξει, δεν του λε. Εντάξει, αλλά δεν
0: είναι εδώ.
1: Θα το καταχρειάζεται.
0: Χθες, εγώ σου μιλάω για χθες. Ο κύριος Γιώργος μίλησε 5 λεπτά συγκεκριμένα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στον τιμά τη εκπομπή.
1: Είναι από 10 και πάνω, 10-12.
0: Εντάξει.
1: Βγαίνει κι ο άλλος για να μας πικάρει ο άλλος.
0: Εγώ σου λέω ότι άλλα κρατές μιλάμε πιο πολύ τον κύριο Γιώργο.
1: Βγαίνει ο άλλος και μιλάει 10 λεπτά και 10 λεπτά τα 9,5 λέει για τον Ολυμπιακό. Ένας που δεν έχει πάρει 16 χρόνια ποτάσμα, που είναι αντιολυμπιακός, είναι μπαθής. Και βγαίνει να μας κάνει τώρα να πει διάφορες ιστορίες. Δεν πας πουθενά. Λοιπόν, και ένα άλλο θέμα τρίτο.
0: Πες μου γι' αυτό, ναι.
1: Αυτή είναι να μην τους παίρνει και σοβαρά. Αυτούς τους τύπους δεν είναι να τους παίρνει και πολύ σοβαρά.
0: Ναι, επειδή δεν είναι Ολυμπιακοί, Γιώργο. Επειδή δεν είναι Ολυμπιακοί. Δηλαδή, άμα ήταν ο Μιδέτη, σου θα έλεγε.
1: Δεν είναι τι λες, μόνο είναι και πώς το λες. Όχι, δεν είναι Ολυμπιακοί. Εγώ την άλλη φορά σου κατέκρινα και τον Ολυμπιακού. Σου είπα αυτό και αυτό. Εντάξει, αυτά τα ίδια και τα ίδια. Σου είπα για δύο Ολυμπιακούς. Όχι, εγώ είμαι δίκαιος. Αλλά αυτά δεν είναι μόνο τι λες, είναι και πώς το λες. Αυτός βγαίνει κάθε μέρα για να μας πει αυτά τα που λέει. Μην τα χαρακτηρίσω.
0: Πάμε και στο τρίτο θέμα.
1: Λοιπόν, τρίτο θέμα είναι για το Κάρμο. Κάποιος είπε, λέει, ότι όσοι έχει πάρει Ολυμπιακούς από την Νότιχαμ δεν έχουν πιάσει. Πρώτον, ο Κάρμο, το πρώτο εξάμηνο που ήρθε, έπεσε στην Πόρτο. Σωστά,
0: ως δανεικός τον
1: έκανε. Έκανε μια καταπληκτική εξάμηνο. Ήταν από τους πρωταγωνιστές που πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference League.
0: Σωστά.
1: Τον αγοράζει Νότιχαμ, το δίνει δανεικό τον Ολυμπιακό για ένα χρόνο. Παίζει από το ένα χρόνο τους πρώτους 6

0: αυτό είναι, μπορεί, άλλος δεν ισχύει για μένα. Και όσο για το Ζώτα Σίλβα, το πήρε δανεικό με οψιόν αγοράς, η οποία ισχύει από τον Ιανουάριο. Ο Ολυμπιακός παίζοντας ο Ζώτα Σίλβα, καλά θα τον αγοράσει από τον Ιανουάριο. Τώρα, πόσο παιχταράς είναι ο Ζώτα Σίλβα, ώστε τον αγωνιστή θα το δούμε στο χορτάρι μετά τον Αύγουστο.
1: Θα το δούμε.
0: Αυτά έχω να πω.
1: Έγινε, Γιώργο, να σε καλά.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια σου έχουμε. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Κώστας από την Εκάλη λέει: καλησπέρα, θέμα ρε, καλή εκπομπή και καλό που σηκού. Η Γαλλία με πείθει, να δούμε όμως γιατί μπάλα είναι. Για χαρά, Κώστας από την Εκάλη. Εντάξει, η Γαλλία, Κώστα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν τον πείθει. Είναι η ομάδα η οποία παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο και από άποψη ρόστερ έχει το καλύτερο ρόστερ από όλες τις ομάδες στο Μουντιάλ. Και μου έχει στείλει όπως πάντα δύο φωτογραφίες ο Κώστας. Λέει: φούλιο κλιματισμό στο σούπερ μάρκετ. Έχω δώσει τη σειρά μου σε 46 άτομα, λέει ο Κώστας. Έχεις πάντως. Δουλεύει το μυαλό, δουλεύει το μυαλό. Και άλλο μια άλλη φωτογραφία. Λέει: καλά, ρε, με το ποδήλατο ήρθες, ναι, και βάλει να φάω με δύο μυγάκια είμαι από το πρωί. Η δεύτερη φωτογραφία. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά. Με τις ωραίες σου χιουμοριστικές φωτογραφίες όπως πάντα. Ο Σωτήρης έχει στείλει εδώ ένα σύνθημα. Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, Σωτήρη. Να είσαι καλά, πάντως ευχαριστώ για την υποστήριξη. Ο Πάνος λέει: θεμάρα είσαι και ο πρώτος, άσε τη λέει ο Ρήτορας Βασίλειος, όλα τα ξέρει. Θεμάρα γεράς, ακούμε μια χαρά. Πάνος από Δόξα Βύρωνα, Αεκάρα. Γεια σου, ρε Πάνο, να είσαι καλά. Εντάξει, παιδιά, δεν θέλω να μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία. Ο καθένας έχει την άποψή του. Να είστε καλά, πάντως, για τα μηνύματά σας. Και προχωράμε παρακάτω κανονικά. Ο Γιώργος έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα για τον Αντρέ Λουίς. Λέει: καλησπέρα, Θέμη. Σχετικά με Αντρέ Λουίς, είμαι πεπισμένος ότι εξ αρχής δεν ήρθε για να μείνει, αλλά για να γλιτώσει ο Μαρινάκης μέρος του ποσοστού μεταπόλησης που θα έπαιρνε η Εστρέλα Αμαδόρα, πουλώντας τον με 7 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό και τον Ολυμπιακό σε κάποιο άλλο κλαμπ. Το ίδιο ακριβώς και για Κλέιτον. Τώρα, αν ισχύει και αν θα ολοκληρωθεί αυτό που λέω, θα το δείξει ο χρόνος. Και μια ερώτηση: υπάρχει κάποιος Έλληνας που θα βρίσκεται στο ρόστερ του χρόνου από αυτούς που ήταν δανεικοί πέρσι? Ενδιαφέρον για οποιοδήποτε άλλον Έλληνα. Καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος. Όσον αφορά τους Έλληνες που ήταν δανεικούς πέρσι, ο Μασούρας έχει τις πιθανότητες του να παραμείνει στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Φυσικά έχει γυρίσει ο Φορτούνης που δεν ήταν δανεικός, αλλά έχουμε την επιστροφή του αρχηγού του Ολυμπιακού μετά από 2 χρόνια. Για κάποιον άλλον Έλληνα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι χειροπιαστό, Γιώργο. Δεν ακούγεται κάποιο άλλο όνομα κάποιου Έλληνα. Οπότε είναι αυτοί οι δύο. Και όσον αφορά τους δανεικούς, είναι ο Μασούρας. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, ναι, οκ, okay, το ακούω αυτό που λες. Και είναι πολλές φορές είναι και επιχειρηματικό όλο το. Το στάτους και το τι γίνεται. Αυτός ήταν ένας τρόπος για να γλιτώσει κάποια χρήματα σίγουρα. Πάντως ο Αντρέ Λουίς, σε αντίθεση με τον Κλέιτον, ο Αντρέ Λουίς σε μένα προσωπικά μου αρέσει πολύ και θεωρούσα, γιατί από ό,τι φαίνεται φεύγει, ότι ο Αντρέ Λουίς θα μπορούσε να δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό στη θέση του εξτρέμ που δεν είχαν άλλα εξτρέμ στους ερυθρόλευκους. Δηλαδή αυτή την μπούκα, ακόμα και αν πολλές φορές τα χαλάει στην τελική απόφαση, δεν την είχαν πέρσι άλλα εξτρέμ, με εξαίρεση τον Ποντένς, ο οποίος βέβαια ήταν σκιά του εαυτού του την περασμένη σεζόν. Αλλά είναι ένας παίκτης που έχει πολύ μεγάλες προοπτικές και πολλές δυνατότητες. Οπότε, αυτό. Από ό,τι φαίνεται θα αποτελέσει παρελθόν. Ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του, αν βάλουμε τα 19 εκατομμύρια ευρώ που θα τον πουλήσει, μείον τα 7 που έδωσε, 6,75 αν δεν κάνω λάθος για την ακρίβεια, γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Οπότε είναι κερδισμένος τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι, καθώς αγωνιστικά δεν πήρε κάτι ιδιαίτερο από τον Αντρέ Λουίς. Το μόνο που μπορούμε να θυμόμαστε είναι αυτό το πέναλτι που είχε κερδίσει στην Νέα Φιλαδέλφια. Στην τελευταία φάση ουσιαστικά στον αγώνα με την ΑΕΚ, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Και να συμφωνήσω με τον Θοδωρή 100%. Μπράβο του για όσα είπε, λέει ο Γιάννης. Να σε καλά, φίλε Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Και πάμε σε ένα ακόμη μήνυμα του Αποστόλη, ο οποίος λέει: ο Σάκης δουλεύει αεροδρόμιο και στο ταξί δεν βάζει Ολυμπιακούς. Ρε σύντροφο, τι συναχωριέ με τον Αλαφούζο, είδε να του τα δώσουν και θα φτιάξει δικό του. Αποστόλη, είδε να του τα δώσουν και θα φτιάξει δικό του. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Δεν τις πιστεύω αυτές τις πληροφορίες, Αποστόλη, ότι δεν βάζει Ολυμπιακούς στο τάξη ο Σάκης. Πάμε και στο μήνυμα του Bilbao Taxi. Έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ. Σε αυτούς που γκρινιάζουν για βλακίες, έχει στείλει τώρα ένα βίντεο το οποίο δεν μπορώ να το δω από εδώ, Bill, από το Viber του σταθμού. Οπότε θα μας το περιγράψεις καλύτερα. Πάμε να περάσουμε και πάλι στις επόμενες γραμμές.

0: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, Θέμη, με τσέκαρες ότι είμαι εγώ και με έπανε το διαβάζει τώρα τα μηνύματα πρώτα, έτσι.
0: Έλα, δεν περιμένεις πολύ ώρα, μην γκρινιάζεις.
1: Περιμένω πολύ ώρα, να ξεχάσεις το όνομά μου τώρα, δεν θυμάμαι τι θέλω να πω γιατί είμαι και στον δρόμο. Πάση περιπτώσει όσον αφορά για τον Μπαρμπαγιώργο, τον φίλο μου, τα έχω πει και εγώ απ' έξω, απ' έξω. Απλά ο Μπίλης δεν τσεκουράτος, ο Μπίλης, άμα το ξέρεις, είναι από αυτός που λέει, αυτός που αγαπάει σε κάνει να κλάψεις, κατάλαβες. Λοιπόν, είπε αλήθειες ο Μπίλης, απλά έχει έναν δικό του τρόπο, τώρα να μου πεις είναι καλή συνήγορο του. Κάνω λίγο για το συνήγορο του ρε φίλο, γιατί ακούω τώρα κάποιους εδώ, μπράβο στο Θοδωρή, μπράβο στο ένα, μπράβο στο άλλο, δηλαδή όποιος βγήκε να επιτεθεί στο Βασίλη, τώρα που ο Βασίλης είναι ατραξιόν, δεν έχει ανάγκη από μένα τι θα πω. Το κλείνω εν πάση περιπτώσει αυτό, φεύγω πάω στο φίλο μου τον Γιώργο Αυτομενίδη που με πρόλαβε. Τι σου είπε ρε Συντέμι, ότι δεν μπορεί να πάει τα ίδια λεφτά Παθαναϊκός με τον Ολυμπιακό, γιατί 23 ετός και δύο άλλους. Πού είναι το ψέμα ρε Συντέμι που το αντέκρουσε.
0: Μα δεν διαφώνησε αυτό που είπε, εγώ σε αυτό που διαφώνησα, σε αυτό που διαφώνησα είπα για τη βάση των φιλάδων του Παναθηναϊκού.
1: Ρε Συντέμι άστραμι, του λες ρε δεν έχει κόσμο ρε Συντέμι.
0: Δεν έχει κόσμο Παναθηναϊκός. Ναι, δεν έχει κόσμο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, σοβαρά τώρα.
1: Δεν έχει, ρε φίλε,
0: δεν έχει
1: το κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Μπορεί να ζω σε άλλο. Εγώ δεν σου σύγκρινα τον κόσμο του Ολυμπιακός. Τέλος πάντων,
1: επειδή το πήγες εσύ στον κόσμο, εγώ δεν σου είπα για κόσμο, εγώ σου είπα για πρωταθλήματα. 23 με 2. Αμέσως θέλω να κάνεις το συνήγορο. Κάτσε με ρε, Θέμη, αλλά είμαστε κι εμείς εδώ, πρέπει να απαντάμε. Λοιπόν,
0: ναι,
1: εν πάση περιπτώσει, πάει και αυτό. Περισσότερο πήρα για τον Φιλαράκο που είπε κάτι τα 158 άτομα που είπε που πήγε και ήταν 34 νούμερο, γιατί μου είχε και εμένα προχθές να πάω να κάνω κάτι εξετάσεις σε αυτό το ρδέο, να μην το πω. Λοιπόν, και μου κλείσανε ραντεβού για τον Νοέμβριο. Αν δεν έχεις λεφτά, πεθαίνεις δηλαδή σε αυτό το συχαμένο. Πώς το έχει κάνει και τα λεφτά που μπορεί να τα πάρει να κάνει γιατρούς να σηκώσει το νοσοκομεία για χρυσά μπαγίπεδα. Κατάλαβες. Λοιπόν, πού να αυτά να τα δώσει στο λαό. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά ναι, τώρα για τη μεταγραφή του τι κάνεις τώρα, τι είπε τώρα για μην τα πάρει του Λουίζο πώς είναι η Εστρεμαδούρα, πώς είναι την ομάδα
0: Εστρεμαδούρα, Εστρεμαδούρα.
1: Ακόμα και έτσι, να είναι μαγιά, είναι κακό, για κακό.
0: Μα δεν νομίζω ότι το είπε για κακό, απλά το είπε σαν ένα γεγονός το οποίο θεωρεί ότι ισχύει.
1: Για κακό το είπε, ρε, ότι πήγε να κάνει και καλά, τι να κάνει, δεν ξέρω πώς είπε, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα δούμε, καλά πάει η ομάδα, καλές κινήσεις κάνει.
0: Όχι, νωρίς είναι εγώ. Αρκετά νωρίς. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο, χάρη. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ο Μιχάλης σου, με τι κάνεις.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, λε παιδί μου, καλά. Γερός, δυνατός.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ.
2: Μπράβο, μπράβο. Και εγώ, και εγώ. Μια χαρά, μια χαρά. Πήρα, αν μου επιτρέπεις, να κάνουμε ένα λίγο μάστιμα ιστορίας. Πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
2: Γιατί εχθές βγήκε ο κύριος που είχε, μίλαγε πριν από μένα τώρα. Στην τελευταία, ήταν η τελευταίος που μίλησε χθες. Και αν θυμάσαι τι έλεγε, δεν χρειάζεται να κάνω επανάληψη. Αν θυμάσαι τι έλεγε. Ήθελα να κάνω λίγο μάθημα ιστορίας γύρω από τον μπάσκετ πολύ γρήγορα και να πω το εξής. Η ιστορικότερη ομάδα της Ελλάδος σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ είναι η ΑΕΚ. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι ομάδα είναι.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ιστορικά, για την ιστορία δεν μπορεί να την αναιρέσει κανείς, έτσι νομίζω είναι και δεν νομίζω ότι κάνω και λάθος.
0: Αυτό το λες επειδή ήταν η ομάδα η οποία έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, η πρώτη ομάδα με τη μεγαλύτερη μέχρι εκείνη τη στιγμή ιστορία ήταν η ΑΕΚ, η οποία έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό. Και όταν η ομάδα του Ολυμπιακού, αν και δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτήν την ομάδα, δεν υπήρχε στο χάρτη, αυτή η ομάδα έφερε ευρωπαϊκό. Άρα ιστορικά είναι τεράστια η αξία της. Συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε ότι σίγουρα είναι μια πολύ ιστορική ομάδα.
2: Όχι γιατί ο κύριος Χάρης μας έλεγε τραγούδα θεατρίνα για μας ο κόσμος είναι. Λοιπόν, και παρόλο που δεν είμαι ΑΕΚ. Λοιπόν, και γενικά με ενοχλεί όταν ο παδί του Σαββατοκύριακου σε κάποια αθλήματα ή ο παδί των τελευταίων 10-12 ετών που μάθανε αυτό το άθλημα ανερούν ιστορίες και αξίες ετών.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω πάντως, Μιχάλη, σε αυτό δεν διαφωνήσω ότι το μάθανε τα τελευταία 10-12 χρόνια.
2: Ναι. Όπως το λέω, με συγχωρείς, και αποδείχθηκε και στο προηγούμενο τηλεφώνημα, γιατί είπαμε πλάκα-πλάκα, αλλά όταν γυρνάει και σου λέει ότι δεν υπάρχει Παναθηναϊκός, όπως και ο προηγούμενος κύριος, και το ένα και το άλλο, έλεος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεύτερη μεγαλύτερη ιστορικότερη ομάδα για την Ελλάδα στο μπάσκετ είναι ο Άρης. Όχι για τους θλίτους που έφερε, για την αξία που είχε σαν ομάδα και γιατί έμαθε όλους τους Έλληνες τι σημαίνει μπάσκετ. Παρόλο που η ομάδα μου είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους και έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια τεράστιο μπάσκετ, κακά τα ψέματα η ομάδα του Άρη με εκείνα τα ιερά τέρατα που είχε μέσα, τα δύο ιερά τέρατα, έμαθε την Ελλάδα μπάσκετ. Και σε συνδυασμό φυσικά με τη μεγάλη αξία του 87-89. Ναι. Γιατί και το 89 ήταν τεράστιο αυτό που κάναμε. Εσύ είσαι μικρός, δεν τα θυμάσαι.
0: Εντάξει, τα έχω δει φυσικά όμως.
2: Αλλά το 89 τελικό με εκείνη τη Σερβία ήταν σαν να το είχαμε πάρει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε μετά. Η πρώτη ομάδα που πήρε το τεράστιο ευρωπαϊκό τίτλο, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τίτλο, ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, το 96.
2: Και φυσικά αυτή η αντιπαράθεση με τον μεγάλο αντίπαλο που είναι ο Ολυμπιακός, είχαμε τη χαρά σαν χώρα τα τελευταία 30 χρόνια να έχουμε πάρει 11 ευρωπαϊκούς τίτλους. Νομίζω δεν λέω κάτι λάθος.
0: Όχι, νομίζω είναι σωστό το νούμερο.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Άρα, ας καθίσουν κάποιοι και να χαίρονται την αξία των τίτλων που έχουν πάρει οι ομάδες τους και να αφήσουν το παρελθόν εκεί που είναι ιστορικά και να μην απαξιώνουν ομάδες και αξίες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Λιόλιος, επειδή εσύ το παρακολουθείς, τι ύφος και τι μαγιά είναι αυτή που βγάλε ξαφνικά, ενώ θα έπρεπε να μην μιλάει αυτή τη στιγμή. Μπορείς να μου το εξηγήσεις?
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί. Θέλω να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάποιοι θεωρούν ότι έχουν, ακόμα και αν κατηγορούνται και θεωρούν ότι έχουν δίκιο, θα αντιδράσουν, ρε παιδί μου. Τώρα, αν έχει δίκιο ή έχει άδικο, θα το δούμε στην πορεία, Μιχαλή.
2: Καλά, ναι. Συμμακούεται ότι θα το δούμε στην πορεία. Εν τω μεταξύ, παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον συγκεκριμένα site, δεν θα τα ονοματίσω, τα μεγάλα site που είναι η προστινή των προστινών. Έχουν τώρα 2-3 μέρες, τελείωσε τώρα η ιστορία με τον Οσμάν μετά τις δηλώσεις των διοικητικών παραγόντων της ΕΦΕΣ. Τώρα έχουν βάλει πάλι μπροστά το Χουάντσο. Αν δεν κάνω λάθος, ο επίσης Παναθηναϊκός είπε και είπε ότι δεν πρόκειται να φύγουν αυτοί.
0: Ναι, ο Δημήτρης Κοντός το είπε, ναι.
2: Έτσι. Άρα τι, τελειώσαμε τώρα με τον Αταμάν, έφυγε, δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε. Και τώρα η γραμμή πάει όπως πάει. Δεν πρόκειται φέτος να ψηγίνει το χατήρι.
0: Εντάξει, Μιχάλη, βέβαια υπάρχει και η απλή κουβέντα. Δηλαδή, να πεις ότι αυτή τη στιγμή στη θέση 4 υπάρχουν οι 4 παίκτες στον Παναθηναϊκό και είναι ειδικά οι 3 είναι πρωτοκλασάτοι από το πάνω-πάνω ράφρι, παιδί μου. Ο Γιαμπουσέλε...
2: 80 παιχνίδια. Ναι. 80 παιχνίδια.
0: 80 παιχνίδια. Αλλά όταν είναι και οι 3 διαθέσιμοι.
2: Με συγχωρείς, ξέρεις τι σημαίνει 80 παιχνίδια.
0: Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει 80 παιχνίδια. Και εγώ δεν το λέω με σκοπό και το λέω ειλικρινά. Γιατί το ίδιο πράγμα που λέω για τη θέση 4 στον Παναθηναϊκό, λέω για τη θέση 1 στον Ολυμπιακό. Ότι είναι υπερπλήρης σε βαθμό που μου προκαλεί απορία το πώς θα τους χρησιμοποιήσουν οι προπονητές.
2: Αυτό θα φανεί. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα φανεί, εννοείται πως θα φανεί.
2: Θα φανεί και αν είναι λάθος όλο αυτό, πάλι θα φανεί στο τέλος της χρονιάς, νομίζω.
0: Ναι.
2: Και κάτι άλλο το οποίο πραγματικά, εχθές εδώ μεταξύ, γιατί μου κάνει εντύπωση, εχθές πήρε πριν το Χάρι, όταν ήταν ο τελευταίος, ήταν ένας άλλος κύριος, ο οποίος χρησιμοποίησε και το όνομά μου και είπε συγκεκριμένα για τον Μπίλτα Ιτάξη, για εμένα και για το Σάκη, αν δεν κάνω λάθος, ότι χαλάμε την εκπομπή και χρησιμοποίησε και διάφορα επίθετα. Επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να αγνοώ ανθρώπους που δεν τους ξέρω, δεν θα ασχοληθώ τι είπε. Απλά μου κάνει εντύπωση, Μανάρη, θα σου το πω, που τους αφήνεις και χαρακτηρίζουν ανθρώπους οι οποίοι στην τελική δεν έχουν δώσει και δικαιώματα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα. Και όλα αυτά γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Εκτός και την εκπομπή, θέλουν, να την κάνουν, θέλουν αυτοί να την κάνουν εκπομπή του Ολυμπιακού.
0: Μιχάλη, Μιχάλη, το άμα ήταν να σου πω να με ξαναπάρει τηλέφωνο, το είχα πει το γερό φίλε, όχι μόνο σε εσένα, σε οποιοδήποτε. Αυτοί που συνήθω είναι Ολυμπιακοί έχουν πρόβλημα με του Παναθηναϊκούς. Αυτοί οι οποίοι είναι Παναθηναϊκοί έχουν πρόβλημα με του Ολυμπιακούς. Νομίζω ότι είναι απλό το θέμα και δεν χρειάζεται
2: να προσπαθήσει. Εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με κανέναν και το ξέρει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έχει δει ότι ασχολούμαι με την ομάδα μου. Ασχολούμαι με την ομάδα μου. Προσπαθώ όσο μπορώ να μην ασχολούμαι με του απέναντι. Βλέπω ότι οι απέναντι συνεχώ ασχολούνται σε σημείο. Η παραξενιά, αν μου επιτρέπεις, αλλά θα ήθελα παρακαλώ πολύ άλλος να μην ξανασχοληθεί μαζί μου.
0: Μάλιστα.
2: Ιδίως ο συγκεκριμένος κύριος που πήρε χτες, που ήταν πριν το Χάρη, γιατί το Χάρη στο στεδόν τον παρεξηγώ, κάλει και την πλάκα του. Από εκεί και πέρα μας είπε χτες ότι ο Μπράντοβιτς είναι, εσύ βγήκες από τα ρούχα σου ότι ας πούμε είναι μυρωδιάς, ας πούμε, και του είπες ένας άνθρωπος με 9 ευρωπαϊκά πώς είναι ευρωμυρωδιάς. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ναι. Αλλά βέβαια, Μιχάλη, να ξέρεις, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, το καλύτερο μου είναι και εμένα να μην ασχολείται κανένας με κανέναν άλλον. Έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Γιατί εγώ μπαίνω σε μια άβολη θέση όπου θα πρέπει να κρατήσω μια ισορροπία. Οπότε.
2: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Αλλά ξέρεις τι, γιατί το λέω. Γιατί ιδίως εγώ έχεις δει ότι δεν ενοχλώ. Θεωρώ ότι δεν ενοχλώ. Μπορεί να έχω έναν έντονο τρόπο να μιλάμε μεταξύ μας. Δεν νομίζω ότι ενοχλώ. Εκτός και δεν θέλουν να μιλάνε Παναθηναϊκοί.
0: Καλά, ακόμα μιλάω, και κάποιος να μην θέλει να μιλάει κάποιο είδους ομάδα, το θέμα είναι ότι τι θα κάνουμε εμείς εδώ, έτσι. Οπότε αυτό είναι άλλο κομμάτι.
2: Να το τελειώσω εδώ, γιατί θέλω να σου μένω σε δύσκολη θέση. Η έπαρση του τίποτα, γιατί μιλάμε για το τίποτα, η έπαρση του τίποτα είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Να νομίζεις ότι έχεις μια έπαρση για το τίποτα. Το τίποτα. Γιατί είναι το τίποτα. Την πλάκα μας κάνουμε, έτσι, ναι.
0: Έτσι είναι. Δευτερεύοντα πράγματα είναι, Μιχάλη. Να κλείσουμε αυτό, φίλε. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Να σε καλά. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Σταμάτης από Καματερό.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
3: Τι γίνεται.
0: Καλά, φίλε. Πώς είσαι.
3: Καλά, καλά. Μια χαρά. Πήρα να μικρύνει το μέσο όρο ηλικίας που είχε.
0: Καλά έκανες.
3: Που είχες διαβάσει ένα μήνυμα χθες και ήθελα να πω έτσι, αλλά σου είπα πως φέρα σε διακοπές και ξεχάστηκα.
0: Δεν πειράζει.
3: Χιούμορ κάνω βέβαια, έτσι.
0: Εννοείται. Όχι, το μικρό είσαι μέσα όρο ηλικίας είναι δεδομένο πάντως, πέρα το χιούμορ που κάνεις.
3: Όχι, ναι, απλά είχε σχολιάσει άσχημα χθες ένας κύριος για τους υπόλοιπους, αλλά είναι αυτό που λες και εσύ. Οι γραμμές ήταν ανοιχτές για όλους. Άμα δεν παίρνουν μικρότεροι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι εσύ.
0: Ναι. Επίσης, σταμάτη και κατά τα ψέματα, το ξέρουμε γιατί είμαστε και στην ίδια ηλικία εμείς οι δύο. Τα παιδιά στην ηλικία μας ακούνε πολύ λιγότερο ραδιόφωνο σε σχέση με τους ανθρώπους που είναι πιο μεγάλη ηλικία, έτσι. Οπότε τώρα να ξέρουμε και το τι λέμε. Ναι.
3: Και εγώ έτυχε, δηλαδή έτυχε πρώτη φορά να ξεκινήσω δουλειά σε πιο μακρινή απόσταση από το σπίτι μου. Έτυχε να είμαι ώρες που να έχει εκπομπή και. Πολύ τυχαία έπεσα. Πάνω σε μια μέρα που έψαχνα, ήμουν στα μάτια και ήθελα να δω σχολιασμό αγώνα, να ακούσω περιγραφή αγώνα. Έτυχα πάνω, τον αποθήκευσα, έπεσα στην εκπομπή σου και έτυχε. Δηλαδή, αλλιώς μπορεί και να μην έτυχε.
0: Ναι.
3: Να μην τύχε, ναι.
0: Χαίρομαι για αυτό πάντως. Τουλάχιστον κάπως έγινε.
3: Έτσι. Τι θέλω να πω. Ναι, προχθές που μιλάγαμε για το Γιαμπουζέλε, που λέγαμε για 4.
0: Ναι.
3: Ακούω, θα κατέβει, λέει ο. Βλέπω ότι τον υπολογίζουν για 5, σωστά.
0: Ότι τον υπολογίζουν και για 5. Ο Γιαμπουζέλε, παιδιά, είναι θεσάρι. Δηλαδή, η θέση του, άμα πει ότι παίζει μία θέση, η θέση του είναι 4. Αλλά λόγω όγκου και λόγω δύναμης, μπορεί να παίξει στο 5, έχει παίξει ορισμένα λεπτά στο 5. Η φυσική του θέση όμως, ξαναλέω, είναι το 4. Και επειδή ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος περισσότερο στη θέση 4 από ότι στη θέση 5. Θεωρώ πως γι' αυτόν τον λόγο λένε πως υπολογίζεται και για την θέση 5. Και βέβαια αυτό θα το δούμε κιόλας αν δεν πάρει άλλο πεντάρι ο Παναθηναϊκός, που από ό,τι δείχνει τώρα ότι δεν θα πάρει άλλο πεντάρι. Οπότε το σημαίνει πως θα πάει με Λεσόρ, με Φαλ και με τον Γιαμπουσέλε να παίζει και στο 4 και στο 5.
3: Γιατί άκουγα κάτι ότι θα είναι πρώτο πεντάρι ο Γιαμπουσέλε και θα κατέβει ο Χέις Ντέιβις στο 3. Τώρα δεν ξέρω τι, γι' αυτό θα αναρωτήσω.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια μπορεί να δούμε πολλά σχήματα. Μπορεί να δούμε ψηλά σχήματα, μπορούμε να δούμε χαμηλά σχήματα. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν στο. Ο Χέις Ντέιβις πάντως παίζει λιγότερο στο 3 από ότι μπορεί να παίξει ο Χουάντσο.
3: Σίγουρα.
0: Ναι. Αλλά και οι δύο είναι καθαρά τεσσάρια, και ο Χέις Ντέιβις και ο Χουάντσο. Αλλά αν πεις ότι ένας μπορεί να κουμπίσει στο 3, είναι ο, είναι ο Χουάντσο περισσότερο από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Και όπως μου στέλνει και εδώ ένα μήνυμα ο φίλος ο Ντίο, και ήταν το επόμενο που θα έλεγα, ότι από ό,τι βλέπω για Μπουσέλε τον σκέφτεται ο Μπράντοβιτς σαν ένα σύγχρονο Μπατίση, γιατί και ο Μπατίση δεν ήταν.
3: Ήταν κοντός,
0: νομίζω. Για σέντερ ναι, ήταν και με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά που είχε για Μπουσέλε.
3: Ναι. Και κάτι άλλο. Του χρόνου η Β' Εθνική θα είναι ένα ενιαίο όμιλο, σωστά.
0: Σωστά.
3: Στο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
3: 20 ομάδες.
0: Νομίζω 20 ομάδες είναι, ναι.
3: Όπως ήταν και φέτος 10-10, θα είναι με του χρόνου μία ενιαία απόβοδα και εκεί θα γίνει σφαγή, έτσι.
0: Ανεβαίνουν δύο πάντως.
3: Ναι, όπως και πέρυσι, αλλά εκεί θα γίνει σφαγή.
0: Οι 20 ομάδες ή 18, τώρα έχει κολλήσει το κεφάλι μου.
3: Ναι, μπορεί και 18.
0: Νομίζω 18 θα είναι πάντως. Θα το κοιτάξω τώρα να σου το πω.
3: Εκεί θα γίνει χαμός.
0: Όχι, 16 θα είναι οι ομάδες.
3: 16, δηλαδή πέσανε 4 και 4, 8.
0: Σωστά, πέσανε 4 και 4, 8 από τα play out, γιατί ήταν 6 ομάδες σε κάθε play out και έφτανε 4, αρκετές. Και ανέβηκαν 2, έπεσαν 2, οπότε.
3: Ανέβηκε ο Άρης Πετρούπολης.
0: Όχι, δεν ανέβηκε ο Άρης Πετρούπολης τελικά.
3: Όχι.
0: Όχι. Από την Γάμα Εθνική ανέβηκε η Ζάκυνθος, ανέβηκε ο Πύργος, ανέβηκε ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Αλλά από τον όμιλο του Άρη Πετρούπολης, ο οποίος αυτοκτόνησε εισαγωγικά, ο Άρης Πετρούπολης ανέβηκε η Ζάκυνθος και ο Πύργος. Σταμάτη, θες να μείνεις στη γραμμή γιατί πρέπει να πάμε διαφημίσεις.
3: Ναι, περιμένω.
0: Ωραία, μείνεις στη γραμμή, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ulti.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
12: Η ώρα είναι 4.
4: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
13: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Αγιάσο της Λέσβου, η φωτιά καίει ελαιόδεντρα και δάσους, μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Το 2010 συνελήφθησαν δύο 42χρονοι άνδρες, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μία 46χρονη γυναίκα που διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Καθοριστικό ρόλο στην επανεκκίνηση της έρευνας φέρεται να διαδραμάτισε ένα ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση, καθώς και για διακεκριμένη φθορά, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στον 76χρονο που προκάλεσε φωτιά σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο τα ξημερώματα της Πέμπτης. Τη μείωση 10 λεπτών στο λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος του Αυγούστου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας την επίκυρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Δώστε στοιχεία πόσους ελέγχους κάνατε στην αγορά σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καρτέλ και τι πρόστιμα εισπράξατε, είπε στη δευτερολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα επέβαλε και επισήμως τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Καραμέρος. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε και ο Διονύσης Καλαματιανός. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία. Αγνοείται η τύχη άλλων 19 ατόμων. Στον καιρό, λίγα φαινόμενα σήμερα κατά τόπου στη χώρα, άνε μείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε και πάλι στο Σταμάτη. Έλα, Σταμάτη.
1: Ναι, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι κανονικά, ναι.
1: Έλεγα ότι θα πέσει το σφάξιμο του αιώνα, το στήσιμο του αιώνα, συγγνώμη. Θεωρώ στη Β' Εθνική, δυστυχώς.
0: Αυτό το λες λόγω ότι θα υπάρχουν αδιάφορες αγωνιστικές προς το τέλος.
1: Πάρα πολύ. Ενώ πέρυσι, αν εξαιρέσεις τους τέσσερις πρώτους, οι άλλοι παίζανε για τη σωτηρία τους. Βλέπαμε δηλαδή μάτς, μπορώ να σου πω ότι είχαμε περισσότερο Β' Εθνική παρά Α.
0: Ναι.
1: Και λέγω της αναγέννησης. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ, από κάποια στιγμή και μετά θα γίνεται χάος.
0: Ναι, ελπίζω πως όχι, θα σου πω εγώ τώρα, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν πολλά βαθμολογικά διάφορα παιχνίδια, ναι.
1: Και κάτι τελευταίο για αυτό που έλεγε ο προηγούμενος κύριος Παναθηναϊκός. Και είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα τηλέφωνο που έλειπε, μίλησα με τον Δημήτρη και διάφορα με τον άλλο κύριο.
0: Με τον Δημήτρη του Στρατάκη.
1: Ακριβώς. Και είχα πάρει για να ρωτήσω αρχικά, επειδή δεν είχαν ανακοινωθεί επίσημα, Μπαντιό, Μοντέρο, Μπόγκα κτλ. Και απλά πήρα να ρωτήσω αν ισχύει, αν παίζει κάτι πίσω από αυτό κτλ. Και πήρε απευθείας μετά ένας κύριος Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι το όνομά του, θα το έλεγα κιόλας, για να το θυμόμουν. Άρχισε να λέει και πείτε λες στα μάτια πως μην αγχώνετε, θα έρθει ο Μοντέρο και θα δουν τι θα πάθουν και του χρόνου και τι έχουν κάνει. Λέει τα τελευταία 13 χρόνια, λέει τι έχουν κάνει. Και του απαντάει ο κύριος Δημήτρης, λέει πήραν ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Και ήθελα να βγω να πω εγώ ότι ο Ολυμπιακός τι πήρε τα τελευταία 13 χρόνια. Έναν ευρωπαϊκό τίτλο.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια νομίζω ότι είναι λίγο άσκοπη αυτή η συζήτηση. Ήθελα να σου πω ότι.
1: Εννοείται είναι άσκοπη. Εννοείται είναι άσκοπη γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει και πορείες άπειρες, έτσι.
0: Καλά, δεν σου λέω λόγο σύγκριση. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που εσύ, όπως λέει, γιατί δεν άκουγα, όταν έλειπα. Όπως λες, απλά ρώτησες τι γίνεται με τις μεταγραφές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία. Ούτε βγήκες και είπες. Υποθέτω έτσι. Θεωρώ πως δεν βγήκες να το πεις ότι ναι, θα έρθουν αυτοί και θα δουν τι θα τους κάνουμε του χρόνου. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο.
1: Αυτό δηλαδή ότι τέλος πάντων, όχι πως οι δικοί μας δεν τα κάνουν αυτά, έτσι, δεν...
0: Καλά εντάξει, δεν έχει να κάνει με την ομάδα αυτό, Σταμάτη.
1: Σίγουρα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο, ό,τι ομάδα και να έχει. Και να γίνεις καρύτερα να ήμουν σκέτο, θα έβγαινα να πω και τα τρίκαλα, κατάλαβες θέλω να σου πω, άμα ήμουν έτσι. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε, Σταμάτη, να σε καλά φίλε. Επίσης, καλή Σαββατοκύριακο έχουμε, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Παύλος από Ήλιο.
0: Δεν άκουσα το όνομά σου, Μπάμπης είπες.
2: Παύλος από Ήλιο.
0: Γεια σου Παύλο.
2: Εγώ είμαι ακροατής. Και επειδή έχω προβλήματα υγείας και χρόνια τώρα και ταλαντεύομαι στα νοσοκομεία. Για μας που είμαστε ασθενείς και είμαστε καθυλωμένοι σε ένα κρεβάτι. Αυτές οι εκπομπές είναι φάρμακο ας πούμε.
0: Χαίρομαι πολύ που το ακούω, Παύλο, και ελπίζω να πάνε όλα καλά με την υγεία σου.
2: Οι κύριοι που παίρνουν τηλέφωνο είναι, επειδή ακούω όλες τις εκπομπές, δεν θέλω να ακούω πολιτικά και ακούω μόνο αθλητικά, ακούω όλες τις εκπομπές από, και από άλλους σταθμούς που επικοινωνεί ο κόσμος. Είναι 20 με 30 άτομα είναι οι. Λοιπόν, παίρνουν τηλέφωνο και αντί να μιλήσουν για την ομάδα τους, μιλάνε. Έχουν καταδείξει μάλλον. Να έχω ο καθένας ελέγχο για τον άλλον. Εδώ ο σταθμός είναι αθλητικός, να πούνε και την ομάδα τους και βγαίνει ο ένας και λέει τι είπε ο Περικλής, τι είπε ο Παναγιώτης, τι είπε ο Κώστας, τι είπε ο... Στο κρατικό ραδιοσταθμό, ο γραμμή επικοινωνίας ήταν το βράδυ, έπεσε για αυτόν τον λόγο. Πλαχωθήκανε και πέσανε μπισίδια, ακατανόμαστες λέξεις. Ναι. Και έπεσε, σταμάτησε η γραμμή επικοινωνίας που ήταν το βράδυ. Και εδώ βλέπω τώρα, ξαφνικά, και δεν έχει αρχίσει το ποτάθλημα. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Θέλω να ακούσουν, είμαστε ακροατές, είμαστε πολλοί ακροατές. Εσείς είστε λίγοι. 20 άτομα ενώμα τους πάρουν, άμα όποιος άλλος ακροατής ακούει, είναι οι ίδιοι που βγαίνουν στο σταθμό και είναι και κάτι, είναι μερικοί, τρεις Παναθηναϊκοί και τρεις Ολυμπιακοί, που από κάποιους σταθμούς έχουν απαγορεύσει να παίρνουν. Αφήστε να ακούσουμε, παιδιά. Έχουμε προβλήματα, είμαστε άρρωστοι. Είναι βάλσαμο, είναι φάρμακο αυτός λιγέρνος που έχουμε. Πέστε και την ομάδα σας. Αφήστε τι κάνει ο Ολυμπιακός. Πήρε ο άλλος να πει τι κάνει ο Αλαφούζος, ο άλλος πήρε τι κάνει ο Μαρινάκης, ο άλλος πήγε να πει την ιστορία της Άγκης από το μπάσκετ. Τα ξέρουμε αυτά, παιδιά. Πέστε κάτι. να ακούσουμε κι εμείς κάτι. Δεν παίρνω, εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο. Αλλά εδώ η εκπομπή, μάλλον έτσι όπως πάει, η διοίκηση θα την κόψει να με επικοινωνία. Εδώ θα γίνει, εδώ πηγαίνει ο ένας και το βρίσκει τον άλλον σε λίγο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως...
2: Είναι πολλοί κόσμος που ακούει, παιδιά. Είναι πολλοί κόσμος που ακούει και εδώ στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή νοσηλεύομαι. Είμαστε πολλοί που ακούμε εδώ. Δεν ασχολούμαστε με τα πολιτικά, δεν ακούμε πολιτικά, ακούμε αθλητικά. Και ακούμε εκπομπές επικοινωνίας. Εδώ να πείσω τώρα μην νοσηλεύουμε εδώ στο Σωτηρία. Είναι άλλη δύο που θέλουν να πάρουν τηλέφωνο και θα και έχουν πάρει κιόλας. Παίρνουμε τηλέφωνο. Αφήστε τις κόντρες τις προσωπικές. Πέστε για την ομάδα σας. Μην ασχολείστε για τους άλλους.
0: Έχεις δίκιο όλα αυτά που λες. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με την υγεία σου, φίλε, που είναι το πιο σημαντικό. Να σε καλά, Παύλο, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Πάει σε κουβάρια, τέλος πάντων. Λοιπόν, αφορμή του τηλεφωνήματός μου είναι ο Θόδωρας από το Εγάλεο.
0: Ναι.
3: Θα ήθελα λοιπόν να πω στον Θόδωρα το εξής. Φυσικά δεν αναφέρθηκε σε μένα. Θόδωρα, δεν έχεις καμία υποχρέωση να απολογήσει στους ακροατές εμάς εάν δουλεύεις για την οικογένειά σου για τίποτα. Βγαίνεις, λες την άποψή σου, είσαι σοβαρός άνθρωπος, είναι τεκμηριωμένη η άποψή σου και τελείωσε.
0: Ναι, απλά περισσότερο απάντησε νομίζω ο Θοδωρής τώρα.
3: Ναι, λοιπόν, όχι, δεν χρειάζεται. Και ειδικά όταν είναι κακοήθης, παράδειγμα η κριτική, την προσπερνάς, τον περιφρονείς. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Είναι μεγάλη υπόθεση η δημοκρατία και η ελευθερία λόγου. Και να μπορείς να αντέχεις και να ανέχεσαι και την αντίθετη άποψη. Λίγη το πορθέλι, μεγάλη προσπάθεια αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν η αντίθετη άποψη είναι ανοησία, άστον. Κάποια στιγμή θα την καταλάβει την ανοησία του. Και θα το σταματήσει. Θα σοβαρέψει να το πω έτσι. Και να σου κάνω και μια ερώτηση τώρα. Mm. Α, καταρχάς να πούμε χθες που λέγαμε για το Μάγκα της Πινελόπη Δέλτα. Τελικά δεν ήταν κουτσό το σκυλάκι που έλεγα εγώ.
0: Ναι, είχε φύγει από το σπίτι του και βγήκε στο δρόμο και...
3: Ναι, λοιπόν, νόμιζα... Ναι, εντάξει, πού να θυμόμαστε τώρα. Πριν από 55 χρόνια τι διαβάσαμε. Λοιπόν, ποια θεωρείς ως υπέρτατη αξία του ανθρώπου? Σε πιάνω τώρα εξαπίνεις, αλλά...
0: Όταν λες υπέρτατη αξία του ανθρώπου...
3: Δηλαδή, λέμε τιμότητα, ξέρεις, ειλικρίνεια, τέτοια πράγματα. Εγώ θεωρώ,
0: ναι,
3: και πιστεύω από εκεί βγαίνουν, ρέουν τα πάντα, το σεβασμό.
0: Ναι.
3: Ο σεβασμός είναι αυτό το συστατικό του ανθρώπου, το οποίο πιστεύω εμπεριέχεται σε μικρό μεγάλο βαθμό, έτσι, μέσα σε κάθε πράξη του.
0: Ναι.
3: Είτε να, αυτό ξέρω εγώ, η κουβέντα που κάνουμε τώρα, ο διάλογος, έτσι να υπάρχει σεβασμός και από μένα και από σένα. Ο έρωτας που έχεις παράδειγμα για την κοπέλα σου, ναι, η αμοιβαία αγάπη, αυτό που λέμε, ή αυτό που έλεγαν
0: στις
3: 10 εντολές, θύμα τον πατέρα σου, ναι, και τη μητέρα σου, ναι, ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, όλα αυτά, όλα. Όλα περιέχουν, πιστεύω, το σεβασμό.
0: Ναι. Και πέρα από αυτό, εγώ θεωρώ και την καλοψυχία, σαν γενικότερη έννοια.
3: Για να είσαι καλόψυχος πρέπει να δίνεις σεβασμό στον άλλον.
0: Ακριβώς, γι' αυτό.
3: Γι' αυτό το θεωρώ το υπέρτατο, σαν υπέρτατη αξία. Δίνω και τροφή για σκέψη, να στείλουν και κανένα email εκεί πέρα, να μου πούν βγαίνω και φιλοσοφώ και τα λοιπά. Τα ακούω έτσι, αλλά εντάξει δεν... λοιπόν, αυτά, τώρα για τον Αντρέ Λουίς, κάπου μαζί μου φαίνεται το κουβεντιάσαμε χτες, προχτές, ότι κάπου τον έβλεπα να φεύγει τώρα που ήρθε και ο Ζώτας και αυτά, τέλος πάντων.
0: Δεν έχει να κάνει πάντως με τον Ζώτα, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει
3: 20 εκατομμύρια είναι αυτά τώρα.
0: Αυτό το είχα πει νομίζω και προχθές ότι. Άμα έρθει η πρόταση κοντά στα 20 εκατομμύρια για ένα παίχτη ο οποίος δεν παίζει καν στον Ολυμπιακό, δεν έπαιζε καν στο προηγούμενο εξάμηνο, δεν γίνεται να αρνηθεί. Θα είναι από τις πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία του Ολυμπιακού έτσι κι αλλιώς. Και μιλάμε για ένα παίχτη που έμεινε 6 μήνες και έπαιξε και ελάχιστα.
3: Ακριβώς. Έχει πιάσει τα κονέ τώρα, έχει πιάσει το τέτοιο μαρινάκι να πούμε και τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Εμείς ας ονειρευόμαστε στον Ολυμπιακό για τελικό Champions League, εγώ δηλαδή. Και εντάξει. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Βασίλη, να σε καλά.
3: Έτσι. Και νερό και αλάτι.
0: Έτσι. Άντε, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Θέμη.
0: Χαίρετε.
4: Τι κάνεις?
0: Γεια σου, Σάκη. Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Μα δεν μιλάω για Ολυμπιακό τίποτα, έμεισε καλά σου, γιατί εγώ μιλάω και γίνομαι κακός εγώ. Λοιπόν, θα να δώσω χαιρετισμούς στο Γιουργάκη τώρα που είναι εκεί στο αεροδρόμιο και στον άλλο το Σωτηράκη που πάει τώρα. Ακούνε τα παιδιά. Θα τα πούμε τα απογευματάκι, μεγάλη να πούμε κάθε. Τι γίνεται, τι λέει, τι είδες εχθές? Έλεγα ότι κάτι θα κάνει το Μαρόκο, αλλά.
0: Όχι, ήταν μεγάλη διαφορά δυναμικότητα. Επέλεξε το Μαρόκο να κλειστεί, να έχει πολύ κοντά τις γραμμές για να περιορίσει τη Γαλλία και να βγάλει κάποιες αντεπιθέσεις, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει. Τις γραμμές κοντά τις είχε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή απειλήθηκε με εξαίρεση δύο τελικές στην αρχή της αναμέτρησης. Μετά απειλήθηκε μόνο από αντεπιθέσεις όταν έχανε την μπάλα. Αλλά. Yeah. Δεν μπόρεσε να απειλήσει καθόλου. Έλειψε πολύ και ο Σαϊμπάρη, ο οποίος είναι επιθετικά ο καλύτερος παίκτης του Μαρόκου.
4: Πραγματικά. Φάνηκε. Έκανε μπαμ.
0: Ναι.
4: Μα τι βλέπεις, Θέμη?
0: Ισπανία, λέω.
4: Ισπανία.
0: Ισπανία.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα το χτυπήσει η Αγγλία φέτος. Δεν ξέρω, είναι χρονιά της. Μ' αρέσει, την έχω δει. Βέβαια, εντάξει, δεν κάνει για κανένα παιχνίδι τόσο πολύ δυνατό, αλλά πιστεύω ότι.
0: Η πρεμιέρα με την Κροατία ήταν πολύ δυνατή. Το 4-2.
4: Εντάξει, δεν μου άρεσε η Κροατία. Γι' αυτό θέλω να τη δω τελικό με Γαλλία. Εκεί θέλω να δω ένα παιχνιδάκι ωραίο. Μ' αρέσει.
0: Ναι. Πάντως η Νορβηγία θα είναι δύσκολος αντίπαλος.
4: Εντάξει, σίγουρα.
0: Βλέπω και έκπληξη, μη σου πω.
4: Σίγουρα. Δεν μου λες αυτό που χτυπάνε, τι είναι, σημαίνει κουπί?
0: Ναι, ναι. Είναι ρο, μαζί το λέγαμε χθες, είναι τον Bill by Taxi. Νομίζω με τον Bill. Σημαίνει ρο και φωνάζουν ρο και σημαίνει κουπί, ναι.
4: Τι γίνεται. Δεν περίπτωση. Ναι, τώρα το. Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ, καλό Σαββατοκύριακο. Η αποστολία το κορίτσι εκεί που παίρνει και είναι πολύ καλά. Το μετράει πολύ.
0: Για την αποστολία, ναι.
4: Ναι, βέβαια, γιατί την αποστολία την περιμένω. Έχω πει με το φίλο τη, με τον Αρβανιασκό, ότι είναι κοπέλα. Δεν το ζητάω να την κάνω τουρ όπου θέλει. Όπου θέλει τουρ και τίποτα. Λοιπόν, στον Αποστόλη είναι πολύ μάκα αυτό το τέτοιο. Τα λέει ωραία Αποστόλη. Είπε ωραία και είπε Αποστόλη, όχι, άμα είναι Ολυμπιακό, τον αφήνω ρε φίλε. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν φτάνουν μέχρι εκεί. Κάνουν και πλακίτσα. Η δουλειά και. Φιλάθλη. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν μίλησε για Ολυμπιακό, έτσι. Παρόλο που μιλάνε άλλοι για Ολυμπιακό. Βγήκε ο κύριος εκεί ο πουθενάδες και μας έλεγε πουθενάδες. Δεν μιλάω. Τίποτα, ο Πανακός είναι ο πουθενάδες. Δεν μιλάω. Εντάξει, καθένας κρίνει μόνος του.
0: Τέλος πάντων.
4: Πάρε τον κύριο Βασίλη εκεί πέρα που είναι από τον Βλαταμόνα.
0: Καλά το πάμε μέχρι στιγμή, Σάκη.
4: Όχι, ναι, μα λέει τα χρυσή. Έχω όνομα. Εγώ τι να πει ο Βλαταμόνας. Τον το λέω κύριο Βασίλη. Τι άλλο να του πω, τι μπορώ να πω. Δεν είναι κακό. Τα χρυσή με είπε.
0: Ναι.
4: Πιστεύω ότι η δουλειά δεν είναι τίποτα κακό. Έτσι,
0: καλά, αυτό
4: έτσι,
0: είναι κακό η δουλειά.
4: Μπράβο, λοιπόν, άντε, καλό Σαββατοκύριακο και χαιρετισμού σε όλους. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο, για χαρά.
0: Συνέχεια, σου εύχομαι. Να διαβάσουμε και 2-3 μηνύματα και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Γιάννης λέει: άρα, Μιχάλη, Ολυμπιακός είναι ιστορικά καλύτερη ομάδα στο ποδόσφαιρο, στο πόλο και στο βόλιο, γιατί έχει φέρει πρώτος ευρωπαϊκό. Ναι, θεωρώ πως. Καλό, όχι θεωρώ, με αυτή τη λογική, ναι. Γιάννη, έτσι είναι τα πράγματα. Ο άλλος Γιάννης λέει και με λιόλιο και με λιόλιου. Θα σας νικάμε, μείνετε στην ιστορία σας, λέει ο Γιάννης. Ο Ντίο λέει. Α, το είχε στείλει αυτό το μήνυμα νωρίτερα που το είχα διαβάσει όταν μιλάγαμε με το Σταμάτη, νομίζω. Που λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ο Γιαμπουσέλε θα είναι ο σύγχρονος Μπατίστ. Για έτσι προορίζεται από ό,τι φαίνεται Ντίο. Το έχει στο μυαλό του πολύ ο Μπράντοβιτς. Και να δούμε αν θα του βγει. Πάντως έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Είναι και οι δύο όχι τόσο ψηλοί. Είναι ογκώδεις, είναι πολύ δυνατοί. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σουτάρουν. Ήταν δηλαδή και είναι παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να σουτάρουν και τρίποντο. Οπότε θα δούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως το νέο ρόστερ του Παναθηναϊκού και ο τρόπος ο οποίος θα παίζει ο Παναθηναϊκός, που δεν θα έχει καμία μα καμία απολύτως σχέση με αυτά που είδαμε τα περασμένα δύο χρόνια. Το βλέπουμε και από τα χαρακτηριστικά που έχουν παίκτες που έχουν επιλεχθεί από τον Παναθηναϊκό και από τον Ομπράντοβιτς. Οπότε θα δούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα σεζόν. Ο Θανάσης λέει: έλεος με τους ακροατές τύπου Μιχάλη που λένε στους άλλους να μην μιλάνε για να μιλάνε οι ίδιοι. Επίπεδο δημοτικού σχολείου λέει: και αν δεν θέλει να το σχολιάζουμε, όπως είπε, τότε να σταματήσει να παίρνει τηλέφωνο. Αν παίρνει και εκτίθεται δημόσια, να περιμένει και κριτική για αυτά που λέει. Για μένα ανήκει στην κατηγορία Σάκη Γεμπίλ που με το που βγαίνουν κλείνουν το ράδιο, δεν προσφέρουν τίποτα συζήτηση συγκεκριμένη, μόνο για τους απέναντι μιλάνε, λέει ο Θανάσης. Θανάση,
5: σε κάποια σημεία έχεις δίκιο σε αυτά που λες, σε κάποια άλλα θα διαφωνήσω. Δηλαδή ότι θα κριθείς για αυτά που λες, όλοι κρινόμαστε καλός ή κακός για αυτά που λέμε. Βέβαια το θέμα είναι πώς θα κριθείς. Αν η κριτική την οποία θα σου κάνουν είναι καλοπροαίρετη, δηλαδή θα σου πούνε φίλε, αυτά που λες με βρίσκουν αντίθετο και ότι για μένα σε αυτό το κομμάτι είναι έτσι και έτσι τα πράγματα. Αυτό είναι ένα άλλο εντελώς διαφορετικό κομμάτι. Όταν διαφωνούμε με τον άλλον, δεν χρειάζεται να τον προσβάλλουμε ή δεν χρειάζεται να τον χαρακτηρίζουμε για να δείξουμε ότι διαφωνούμε. Ακόμα και αν θεωρούμε αυτά που λέει ο άλλος ευλακής, και δεν αναφέρουμε στον Μιχάλη, αναφέρουμε σε όλους τους ακροατές ή και σε μένα τον ίδιο, έτσι που είμαι εδώ και μιλάω. Μπορούμε να βγούμε, να τεκμηριώσουμε την άποψή μας και να διαφωνήσουμε με τον άλλον για να μπορεί να το αλλάξουμε και άποψη. Ποτέ δεν ξέρεις. Αν δεν είναι εδώ στο ξεροκέφαλος ο άλλος, μπορεί να αλλάξει και άποψη, αν στην πραγματικότητα έχει άδικο. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρώ πως μιλάνε μόνο για την ομάδα του. Εντάξει, ο Σάκης λίγο το έχει παρακάνει με τους απέναντι, όπως λες και εσύ. Ο Μπιλ και ο Μιχάλης δεν θεωρώ πως. Ειδικά ο Μπιλ πλέον δεν μιλάει τόσο πολύ για τον Ολυμπιακό. Περισσότερο μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Καμιά φορά μιλάει και για τον Ολυμπιακό. Αλλά περισσότερο μιλάει για την ομάδα του. Επίσης, παιδιά, okay, καταλαβαίνω αυτό που λες, Θανάση, δεν γίνεται να μας αρέσουν όλοι, δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους και αυτό πρέπει να είναι αποδεκτό, έτσι. Ο Λάμπης λέει, μέχρι και τι ώρα βγαίνει ο καθένας, μάθαμε τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα και να ταχώνει ο ένας τον άλλον κλπ. Καλώς απόγευμα κύριε, από μια παραλία της Κύθνου, λέει ο Λάμπης. Γεια σου ρε Λάμπη, από ποια παραλία της Κύθνου αν επιτρέπετε. Να είσαι καλά φίλε και καλές βουτιές, κάνει και για μας καμία. Ο Βασίλης λέει, γεια σου Θέμη, θα διορθώσω τον Μιχάλη. Η πρώτη ομάδα που έπαιξε σε Final Four ήταν ο Πανελλήνιος στις αρχές δεκαετίας του 1950. Δεύτερη η ΑΕΚ το 69 που πήγε στο κυπελούχο τελικό και το πήρε. Τρίτος το 68, να διορθώσω εγώ τον φίλο τον Βασίλη. Τρίτος ο Ολυμπιακός που πήρε λίγα χρόνια μετά την ΑΕΚ το 1978 με τον Μουρίς προπονητή, πήγε στο Final Six των πρωταθλητριών με σπουδαίες νίκες. Ακολουθεί όντως ο τεράστιος Άρης και ο Παναθηναϊκός που πήρε τους 7 τίτλους έναντι της άνω του Ολυμπιακού. Έχει πολύ περισσότερα πρωταθλήματα στην Ελλάδα από τον Ολυμπιακό και εμείς το αναγνωρίζουμε αυτό. Πράγμα που δεν κάνει ο Μιχάλης για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και συνολικά για τον πολυσύλλογο Ολυμπιακό όλων των ομαδικών αθλημάτων που είναι παγκόσμιο φαινόμενο με 27 ευρωπαϊκούς και διεπηρωτικούς τίτλους. Επίσης, ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ έχει δύο τεράστιες νίκες επί του Παναθηναϊκού με 42 πόντους διαφορά στο Καλιμάρμαρο το 1977 και με 37 πόντους το 1997. 35 ήταν η πόντη το 1997. Αυτά για καλύτερη ιστορία, φίλε Μιχάλη, από τον Βασίλειο 71. Λογικά η ηλικία του είναι το 71. Από το Μοσχάτο, να σε καλά, Βασίλη. Πάντως, ο Μιχάλης αυτά που είπε ήταν οι τίτλοι που έφεραν. Δεν ανέφερε για τις πορείες ή για το ποια ομάδα έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε. Ανέφερε καθαρά για τους τίτλους, όπως αναφέρεις και εσύ για την ΑΕΚ που το πήρε το 68. Στην συνέχεια για τον Άρη, για άλλα πράγματα, όχι για τους τίτλους, για όλα αυτά που γνωρίζουμε, που έφερε το, που έκανε τα παιδιά να ασχοληθούν με το μπάσκετ και φυσικά ο Άρης, ο οποίος συνδέθηκε με τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Και στη συνέχεια για αυτά τα οποία αναφέρεις και εσύ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Έλα ρε Θέμη.
5: Έλα Γιάννη.
6: Τι κάνεις, καλά είσαι?
5: Καλά, εσύ πώς είσαι?
6: Καλά. Ο Σάκης τη γλίτωσε το παρατσάκ σήμερα. Δεν μίλησε για Ολυμπιακό, έτοιμο τον είχες. Το ήξερε, ο Σάκης είναι ψυχολόγος.
5: Ναι.
6: Τέλος πάντων.
5: Έτοιμος ήταν, αλλά εντάξει. Κρατήθηκε,
6: ναι,
5: κρατήθηκε.
6: Ο Σάκης έτσι κάνει. Όποτε θεωρεί ότι απειλείται με κόψιμο. Δεν μιλάω για Ολυμπιακό. Όποτε τον αφήνεις ελεύθερο, ξεσαλώνει. Τέλος πάντων. Καλησπέρα σε όλους. Τι ήθελα να πω. Σου είχα πει για τον Λουίζ. Έτσι, όχι τώρα, όταν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα. Ότι δεν, μάλλον δεν θα παίξει και δεν τον υπολογίζει. Και τώρα άκουσα από σένα ότι παίρνει μεταγραφή, έτσι.
5: Ναι, δεν θεωρώ ότι δεν τον υπολογίζει. Θεωρώ ότι είναι πολλά τα λεφτά τα οποία δίνονται.
6: Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν ταιριάζει με το σύστημα. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πάλι τώρα, αφού ξεκουράσει και τον είδε, ήταν πάρα πολύ καλός, διαστητικός. Και με τις μεταγραφές που κάνει, έκλεισε ο Στάνιτς.
5: Ο Στάνιτς είναι ένα βήμα πριν κλείσει.
6: Μάλιστα. Έρχονται σιγά σιγά παίκτες. Πιστεύω να είμαστε πιο δυνατοί φέτος. Τι άλλο ήθελα να πω. Να σου πω, Θέμη, εγώ πιστεύω ότι θα φύγει και ο Τσολάκης στα προκριματικά ή μετά. Εσύ τι λες?
5: Άμα έρθει μια πρόταση πολύ μεγάλη, δεν το βρίσκω απίθανο. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν σου λέγα τώρα, θεωρώ ότι οι πιθανότητες να μην είναι παραπάνω το να φύγει.
6: Σίγουρα, γιατί και αυτός ο Ποπόβιτς όμως δεν έχει έρθει για να κάνει τη γλάστρα εδώ πέρα. Θα διεκδικήσει θέση.
5: Θα διεκδικήσει θέση και πολύ καλά θα κάνει να διεκδικήσει θέση, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι στο επίπεδο του Τζολάκη σίγουρα.
6: Εντάξει, εντάξει.
5: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μπορεί να βελτιωθεί το παιδί και να.
6: Θα το δείξει μέσα στο γήπεδο. Τέλος πάντων, ξεκινάμε τώρα. Εντάξει, έχουμε και το Παναθηναϊκό, τα προκριματικά εδώ, οπότε την άλλη εβδομάδα παίζουν.
5: Στις 23, σε δύο εβδομάδες. Κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες.
6: Παίζουν αύριο και το τελευταίο τους παιχνίδι, από ό,τι λένε, με την Grasshoppers.
5: Στη Λεωφόρο.
6: Έχουμε αγώνες, θα βλέπουμε εδώ.
5: Έχουμε ακόμα και το Μουντιάλ, θα ξεκινήσουν και τα δικά μας, οπότε.
6: Να σου πω και με Λιόλιο και με Λιόλιο, καλά είναι. Τρία χρόνια εμείς καλά περνάμε Ολυμπιακοί. Τώρα τις άλλες μπορεί να τους αρέσει, αλλά για μας είναι το γούρι μας, ο κύριος Λιόλιος και η κυρία Λιόλιο.
5: Οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν καμία σχέση, έτσι.
6: Δεν έχουν καμία σχέση, αλλά είναι τα γούρια του Ολυμπιακού.
5: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο σε όλους.
5: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε έχουμε, φίλε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, κουτ.
5: Γεια σου, Κυριάκο.
7: Καλώς ήρθες, τι κάνεις.
5: Καλώς σας βρήκα. Καλά, εσύ πώς είσαι.
7: Τα πέρασες καλά, έτσι.
5: Μια χαρά πέρασε, μια χαρά.
7: Εμείς είχαμε εντοπίσει που βρίσκεσαι. Είπαμε να κάνουμε ένα τρίμερο να έρθουμε να σε βρούμε, αλλά λέμε να σα αφήσουμε τον κουτ. Το Far Club σου δηλαδή, το Far Club.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, ξέρεις τι έγινε τέτοια ώρα πριν 67 χρόνια, coach, πριν 67 χρόνια.
5: Τέτοια ώρα πριν 67 χρόνια.
7: Ναι.
5: Τι έγινε.
7: Βγήκα από την κοιλιά της μαμάς μου.
5: Χρόνια πολλά, Κυριάκο μου, χρόνια πολλά. Να τα εγκατοστείς και να έχεις ό,τι επιθυμείς.
7: Αλλά πώς βγήκα. Φορώντας τη φανέλα της Λαμιάρας και με το κασκόλ της Λαμιάρας.
5: Είχε φροντίσει η μαμά, ε.
7: Και τραγούδα κατά κυρία 33 του φίλου μου του Γιώργου του Μαργαρίτη.
5: Μου αρέσει
7: έτσι λίγα. Από τότε ήμουν Λαμιάρα, εγκυρετής.
5: Εγκυρετής έτσι. Να τα εγκατοστήσεις και πάλι, Κυριάκο, ό,τι επιθυμείς. Τα καλύτερα με υγεία πάνω απ' όλα.
7: Ευχαριστώ και εσύ την επιθυμείς, κάθε ευτυχία. Ο Δημήτρης ο Στρατάκης ήταν πολύ καλός. Και εύχομαι να κάνετε ένα πολύ καλό δίδυμο κάποιο βράδυ. Για εμάς τους συγχαιρνούς. Να ακούσουμε.
5: Ναι, δεν είναι απίθανο.
7: Τέλος πάντων, και επειδή ήμουν ένα πολύ ωραίο μωρό, οι νοσοκόμες εκεί αρχίσαν και με παίζανε. Πήρα ένα κρύωμα στο παχύ μου έντερο. Τέλος πάντων, ταλαιπωρήθηκα λίγο, αλλά μετά από λίγο καιρό, επειδή ήμουν ένα πολύ ωραίο μωρό, με βάλαν στο μπεμπελάκ. Δεν ξέρω, έχεις φάει μπεμπελάκ. Έχεις φάει μπεμπελάκ.
5: Όχι, δεν είχα φάει.
7: Ένα γαλατάκι, ξέρω εγώ και δεν ήμουν από εκεί, με βγάλαν διαφήμιση.
5: Α, ναι.
7: Ναι, ναι.
5: Διάσημος από μικρός δηλαδή.
7: Ναι,
5: πρώτη μούρη.
7: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω χαιρετίσματα στους φίλους μας που μας ακούν στο Σωτηρία. Παιδιά, εκεί στο Σωτηρία όλα θα πάνε καλά. Να ακούτε πάντα Θέμη Παλιούρα, μεγάλος coach. Και εύχομαι το καλύτερο για όλους σας.
5: Να σε καλά, Κυριακό.
7: Σε ευχαριστώ που μας
5: ακούτε. Και πάλι χρόνια σου πολλά να τα εκατοστήσεις, φίλε. Τα καλύτερα.
7: Ευχαριστώ. Πριν 67 χρόνια, αλλά μια ώρα, καταλαβαίνεις.
5: Έτσι.
7: Καταλαβαίνεις.
5: Έτσι. Να σε καλά, Κυριακό.
7: Γεια σου, coach. Γεια σου.
5: Καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά. Πάμε να. Όχι, δεν πάμε στην επόμενη γραμμή, γιατί έχουμε ούτε 50 δευτερόλεπτα. Να διαβάσουμε δύο μηνύματα που έχουμε ακόμα και να περάσουμε στις διαφημίσεις. Μικρές είναι διαφημίσεις και μετά θα πάμε στις γραμμές. Ο Αποστόλης λέει: Μιχάλη, θα σου φέρουμε τον Βασιλακόπουλο, μην ανησυχείς. Ο Παπαθεοδόρου, όταν πήγε στον Προμηθέα, δεν ήξερε ποιος ήταν το αφεντικό του. Όταν τον έδιωξε, το έμαθε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη, δεν νομίζω να το έμαθε όταν τον έδιωξε, προφανώς. Δεν έχω από κάτι παράπανω. Νομίζω ότι είναι. Τα εύκολα παραλείπονται. Ο Σωτήρης λέει κάτω τα χέρια από τον Σάκαρο τον Πορθητή. Για σου ρε Σωτήρη με την συμπάθειά σου το Σάκη. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
8: Interveten. Ελλάδα Sports.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
14: Η ώρα είναι 4:30.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής να μεταφέρουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς νεκρή βρέθηκε η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια Άννα Μαρία Πανταζόνη, η οποία αγωνίζεται στον ΠΑΟ. Ξαναλέω, 15χρονη ποδοσφαιρίστρια, όταν επέστρεφε με τον πατέρα της με τη μοτοσυκλέτα από την προπόνηση, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια Άννα Μαρία Πανταζόνη. Εξέδωσε και συλληπιτήρια ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέφερε πως ο ΑΣΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ειδικούς Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών, εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας Μαρίας Πανταζόνη. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο το σύλλογο. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής. Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς, η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες ως ένδειξη πένθους και τιμής στην μνήμη της, η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του ΑΣΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριάς μας, η παρουσίαση σώματος του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία. Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξόδιο ακολουθίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Καλό ταξίδι, Άννα Μαρία. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μετά από αυτή τη δυσάρεστη είδηση, ενώ μάλιστα και ο ΨΑΠ έκανε μια δημοσίευση όπου ανέφερε πως τα λόγια στερεύουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια της άτυχης 15χρονης κοπέλας, και νομίζω ότι τα λόγια πραγματικά δεν μπορούν να περιγράψουν κάτι περισσότερο. Πάμε να περάσουμε στα πεζά, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
1: Τι γίνεται, φίλε Θέμη, ο Γιάννης από Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου Γιάννη, όλα καλά εσύ?
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Μερικοί λόγω φανατισμού βλέπουν φαντάσματα, δεν υπάρχουν φαντάσματα. Δεν πρέπει να είσαι φανατικός, ασχολήσου με την ομάδα σου και όλα θα πάνε μια χαρά. Άκουσα σε μένα κάποιο φίλο του Ολυμπιακού να λέει ότι εμείς θα πάρουμε το Χουάνσο από τον Παναθηναϊκό, ειλικρινά?
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει. Εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Πώς θα τον πάρουμε, αφού είμαι του Παναθηναϊκού? Λοιπόν, απλά θα σου πω κάτι. Άκουσα το πρωί μια εκπομπή, την οποία ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είναι σχετικός με την μπάσκετ, ο φίλος μας ο Κατσάτσος, ξέρεις ποιος είναι?
0: Ναι.
1: Πήρε την τρίτη ώρα του Μίχου για να μας ενημερώσει για μπάσκετ. Είδωσε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο άνθρωπος φαίνεται ότι ξέρει από μπάσκετ. Είπε για το Γιαμπουσέλε ότι μπορεί να παίξει και σαν πεντάρι, αν και θα είναι ένα κοντό πεντάρι. Για να το λέει αυτά θα γνωρίσει το ύψος του, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, υποθέτω.
1: Λοιπόν, θα είναι ένα κοντό πεντάρι, λέει. Και έδωσε και τα νέα του Ολυμπιακού ότι έχει κάνει μία πρόταση για τον Γιώσεφ. Για τον Τζόσεφ, πώς λέγεται ο παίκτης αυτός?
0: Ναι, ο Τζόσεφ.
1: Ο Τζόσεφ, λοιπόν. Το έχει κάνει μία πρόταση και περιμένει να απαντήσει του.
0: Ναι, βέβαια να σου πω, δεν ήταν ο Γιάννη, δεν ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου ήταν.
1: Δεν ακούω.
0: Ο Γιώργος Ιωάννου, λέει, ήταν στην εκπομπή, όχι ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Ο Γιώργος Ιωάννου, τα είπε σωστά άνθρωπος, ξέρει από μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Είπε ότι έχει κάνει μια πρόταση ο Τζόζεφ για τον Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακός
1: ο Τζόζεφ, ναι. Και περιμένει την απάντηση του. Είπε ακόμη ότι εάν μείνει ελεύθερος, επειδή είναι πολύ μαζεμένοι σε αυτή τη θέση, ο άνθρωπος εκτίμησε έκανε ο Ιωάννου. Εάν μείνει ελεύθερος ο Χουάντσο, προφανώς και θα ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα έδωσε τα στοιχεία του Χουάν

0: Πήγε ο Λιόλιος γιατί. Να έρθει ο Βασιλακόπουλος, ήταν καλύτερος αυτός. Αν και με το Λιόλιο, εγώ θα σου πω κάτι. Ότι δεν άκουσα από κανέναν ότι σκοπεύουν να τον βγάλουν από τη θέση του. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
1: Δεν τίθεται τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Και για τον Προμηθέα, ακόμα για την άρση του πιστοποιητικού, δεν έχει τελειώσει υπόθεση. Αυτό θα προσφύγει σίγουρα και σε επόμενο βαθμό.
1: Θα έχει συνέχεια, Γιάννη, ναι, προφανώς.
0: Αυτό λέμε ακριβώς. Μερικοί δεν πρέπει να βλέπουν φαντάσματα, γιατί έτσι καλλιεργούμε το φανατισμό. Το καλύτερο απ' όλα να ασχολείσαι με την ομάδα σου. Μαθαίνεις νέα για την ομάδα σου και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Για συμφωνώ 100%.
0: Για το ποδόσφαιρο, δεν μου λες πώς τον βλέπεις αυτό το Στάνιτς και τον άλλον το Ρόκα του Αργεντινού ζυγών, νοτι.
1: Ο Ρόκα Ισπανός είναι, έτσι.
0: Ο Ισπανός ο Ρόκα, ναι, και ο Γιουγκοσλάβος είναι ο Σέρβος, είναι ο.
1: Ναι, ο Στάνιτς. Ο Στάνιτς. Είναι παίχτες οι οποίοι είναι και μικρής ηλικία και μπορούν να
0: βοηθούν. Ζυγώνουν αυτοί, τι ακούς.
1: Ναι, και οι δύο, ειδικά ο Στάνιτς είναι ένα βήμα πριν την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
0: Α, μπράβο, κοίτα, τέτοιους παίχτες πρέπει να παίρνεις. Να έχουν φυσική κατάσταση, όρεξη να παίξουν και μετά τα βλέπεις τα άλλα. Λοιπόν, χαιρετώ και καλή εκπομπή.
1: Να σε καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια εύχομαι. Πάμε επόμενη γράμμα, καλησπέρα.
2: Ακούει το Θέμη.
1: Έλα ρε Μπιλ.
2: Τι έγινε, Λεβέντη μου.
1: Αυτό το βίντεο που μου στείλες περιγράφεται ή δεν περιγράφεται.
2: Τα παιδάκι μου είναι μια χορεύτρια, να το πω έτσι, που σε μια σχολή χορού και εντάξει, είναι προχώ. Yeah. Είναι προχώ. Λοιπόν.
1: Δεν μπορούσα να το δω στο Viber εδώ, δεν μπορώ να δω τα βίντεο.
2: Για να ξελαμπικάρουν τώρα όσοι τρελαίνονται και αρρωσταίνουν και τους πειράζει ο Bill Baitaxi και τους πειράζει ο Σάγκης και τρίχες καθαρές να έχουμε να λέμε. Λοιπόν, Σάγκη, καταρχάς πρέπει να αποκαταστήσω κάποιες αλήθειες γιατί...
1: Θέμη, Βασίλη, Θέμη, Bill, Θέμη.
2: Ο κόσμος ακούει, έχουν ακούσει, τους τα λένε. Λοιπόν, η ΑΕΚ, ένας που βγήκε και είπε ότι η ΑΕΚ είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην Ευρώπη από την Ελλάδα, πώς το είπε...
1: Είπε ότι είναι η πιο ιστορική ομάδα.
2: Πιο ιστορική ομάδα. Από πού είναι η ιστορική, ρε?
1: Λόγω του ότι έφερε το πρώτο κύπελο Ευρώπης στη χώρα μας.
2: Φίλε, τώρα, καταρχάς, το πρώτο αυτό το κύπελο δεν ήταν πρωταθλητριών. Τι κουταμάρες συζητάμε, λοιπόν. Δεν ήταν το πρωταθλητριών. Ήταν το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης. Αλλά τότε, επειδή ζούσαμε όλοι το 68 στην ανυποληψία, την ποδοσφαιρική, την αθλητική, πήγαν 70.000 κουταρχία να γεμίσουν το Ολυμπιακό. Εντάξει, ήταν τελικό. Ήταν τελικός.
1: Γιατί να μην πάνε, ρε Μπιλ?
2: Τι?
1: Γιατί να μην πάνε?
2: Να πάνε, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά όχι τώρα να μου το κομπανάνε για να μου λένε τώρα επειδή πήρε το πρώτο κύπελο.
1: Ο φίλος που τα λέγε νωρίτερα είναι Παναθηναϊκός πάντως.
2: Είναι Παναθηναϊκός, αλλά έχει λάθος τοποθετήσεις, να το πω έτσι. Λοιπόν, να τοποθετείτε σωστά και όπως πρέπει. Ήταν το πρώτο κύπελο κυπελούχος. Το ρωτάω εγώ τώρα να μου πει. Σιγά τα αυγά. Κύπελο κυπελούχων. Μετά ούτε και προχώρησε αυτή, πώς το λένε, αυτή η ιστορία, ας πούμε. Το κύπελο κυπελούχων και λοιπά. Και UEFA και αυτά που θα λένε στην Ευρώπη. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, άκου τώρα το άλλο που θα έχω να σου πω. Οι Έλληνες του εξωτερικού και της Ελλάδος, ξέρεις πως είμαστε όλοι μαζί, Σάκη.
1: Θέμη, κάτι έχεις πάθει, Σάκη και Σάκη σήμερα.
2: Θέμη, εντάξει, με αυτόν τώρα.
1: Έχεις το μυαλό στο Σάκη, μάλλον.
2: Λοιπόν, έλα μωρέ, όπως και στο Χάρη της προάλλης.
1: Οι Έλληνες του εξωτερικού, να είμαστε καμιά 15 εκατομμύρια, κάτι λιγότερο.
2: Όλοι οι Έλληνες του πλανήτη Γη, ξέρεις πώς είναι.
1: Πώς είναι.
2: Περίπου 17 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Από Γκάλο που έτσι... Με επίσημα πράγματα και αναφορές, λοιπόν, επειδή εγώ Bill Baitaxi είναι τακτικής από το 1985 και από το 87 που μπήκα στο Ανατολικό Αεροδρόμιο, το Διεθνές Αεροδρόμιο και κουβάλαγα ξένους, Έλληνες, Ελληνοαυστραλούς, Ελληνοαμερικάνους κλπ. Και τον έβλεπε εγώ όταν έμπαινε μέσα και μου έλεγε από πού είστε, του λέω, ρε πατρίδα, Τζόρτζια, μου λέει, Τζόρτζια, μπράβο Τζόρτζια. Λοιπόν, για πες μου τι ομάδα είσαστε στην Τζόρτζια, Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή, αυτό. Λοιπόν, σε πληροφορώ, οι Έλληνες, οι Παναθηναϊκοί σε όλο τον πλανήτη είναι 10 εκατομμύρια και. Από τα 17 εκατομμύρια, μην κοιτάς τώρα που οι άλλοι έχουν την προπαγάνδα, μπαλόκες και τσουκαλάδες και μπουρουμπούρου και δίθεν και είμαστε και πιο... Αντά να κάνουνε.

0: ελευθερία κάνουμε και τίποτα συγκεκριμένο.
1: Άρα θεωρείς από τους 17 εκατομμύρια Έλληνες ότι 10 εκατομμύρια είναι Παναθηναϊκοί?
0: Βέβαια.
1: Πάντως κάνει... δημοσκοπήσεις ναι. αναφέρουν, πάτσα και μία τώρα μπροστά μου, η τελευταία, η πιο σύγχρονη, αναφέρουν πως η Ολυμπιακή είναι το 28-30%, η Παναθηναϊκή το 25-26%, ο Παουτζίδες 14-15%, η ΑΕΚ 11-13%, ο Άρης 3-4% και οι άλλες ομάδες επαρχιακές ένα ποσοστό γύρω στο 5%.
0: Καλά, άμα θέλεις να αλλάξεις τη γνώμη και του λαού, κάνεις αυτά τα γκάλωπ και βγάζεις αυτές τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Και ο Μητσοτάκης έχει 30% και σούπα μου πες και ο Μητσοτάκης δεν έχει ούτε 10% σε πληροφορώ. Λοιπόν, επισήμως σου ανακοινώνω, τα 10 εκατομμύρια είναι Παναθηναϊκοί.
1: Το επισήμως από πρόκειται, ρε.
0: Άλλο που δεν πάμε, γιατί εμείς πάμε όταν η ομάδα πάει καλά. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι προς τιμή μας. Αυτό κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα ελπίζω και πιστεύω κάποια στιγμή τέλος πάντων, ναι, γιατί όταν θυμάμαι είχαμε στο ΆΚΑ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, τότε επί πατέρα που πήγαινε ο Παναθηναϊκός, μην πω καμιά κουβέντα, που πήγαινε του Σκοτωμού. Λοιπόν, 55.000 μέσα ο εισιτήρια έκοβε στο Ολυμπιακό στάδιο ο Παναθηναϊκός, κάπου 35 Ολυμπιακός και στην ΑΕΚ είναι άμαχος πληθυσμός. Λοιπόν, και θέλω να σου πω δηλαδή, οι Παναθηναϊκοί δεν πάνε και δεν εξωτερικεύονται. Κατάλαβες. Ενώ οι άλλοι ψοφάνε να βγούμε για θεωρία και μούρι και άλλα. Λοιπόν, τώρα επειδή και ένα θέμα πολύ σοβαρό, ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, που είναι προσωπικό μου.
1: Ναι.
0: Επιμονή μου βάσος, ο Γιώργος ο Μενιδιάτης. Γιώργο Μενιδιάτη, εγώ λέω το όνομά σου. Εσύ βγαίνεις και λες αυτός, εκείνος ο άλλος, ποιος άλλος και εκείνος. Γιατί δεν μπορείς, τρέπεσαι να πεις, τι κοτεύεις, να πεις bill by taxi. Λοιπόν, άκου τι θα σου πω, Θεμή. Από το 78 που κρατάω τη μόνη, έχω ακούσει χιλιάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια ώρες ραδιοφωνικές εκπομπές, σταθμούς, και από τότε που ξεκινήσαν εδώ και 30 χρόνια, πρώτο ξεκίνησε ο Sport FM, μετά η Era Sport, έτσι, και μετά όλοι ακολούθησαν αυτά. Λοιπόν, έχω ακούσει εκατομμύρια ακροατές από όλες τις ομάδες, ας πούμε, κατάλαβες. Εάν θες η εκπομπή σου να επιβιώσει και να επαυξηθεί, αυτό είναι από το Μενίδη, θα τον διαγράψεις. Το λέω όχι σαν Bill by Taxi μόνο.
1: Με τη δική σου λογική.
0: Σαν άνθρωπο ναι. του ραδιοφώνου με εκατοντάδες χιλιάδες ακουστικής ώρες.
1: Ωραία.
0: Ο Μενιδιάτης ναι. ακούει ραδιόφωνο τα τελευταία 5 χρόνια τη ζωή του. Και το μόνο που έχει να κάνει
1: αυτό,
0: είναι να βγαίνει και να κράζει. Λοιπόν, θα τον διαγράψεις, θα τον κόψεις. Να δεις που άμα τον διαγράψεις, να δεις πόσο θα ανέβει η εκπομπή σου.
1: Με την, με την ίδια λογική, φίλε, έπρεπε να σε έχω διαγράψει 50 φορές, επειδή τόσες φορές μου έχουν ζητήσει η διάγραψη του Bill by Taxi. Δεν θα το κάνω αυτό, φίλε. Λοιπόν, πόσες φορές, το έχεις ακούσει και εσύ, πόσες φορές μου έχουν πει για σένα, για το Σάκη ή για οποιονδήποτε άλλον. Τι σημαίνει αυτό, επειδή το λένε πρέπει να το διαγράψω. Εσένα δεν σ' αρέσει ο Γιώργος Οδομενίδη, οκ, το κατανοώ. Εντάξει. Δεν γίνεται, παιδιά, να ζητάω να το διαγράψουμε τον άλλον.
0: Να μην ασχολούνται με κόσμο. Του κόσμου που είναι στην εκπομπή σου, έτσι, ότι στο φινάλε να σου πω κάτι, εσένα προσβάλλουν. Εσένα προσβάλλουν στο φινάλε. Κατάλαβε. Με το να μου βγαίνει ο άλλος και να μου λέει εκείνος ότι ο Τάλε ο Τίτος, έχει το όνομά μου, ρε. Έχει το όνομά μου, ρε. Που φοβάσαι, ντρέπεσαι, τι θα σε φάω, ρε. Θα σε δαγκώσω, ρε. Αφού σε κομπλεξικός από κούλια, ρε.
1: Εντάξει, Βίλ, μην ξεφεύγεις, μην ξεφεύγεις. Βάλε ένα ωραίο. Ναι, ξεφεύγεις. Δεν είναι αλήθεια, σ' άφησα να πεις το που θες, με χαρακτηρίζεις.
0: Άμα λες την αλήθεια στην Ελλάδα, ξεφεύγεις.
1: Εγώ δεν σου λέω για την αλήθεια, για την δική σου αλήθεια. Σου λέω ότι μη χαρακτηρίζεις γιατί ξεφεύγεις. Αφήνω να πεις το που θες, το βλέπεις.
0: Σε στείλω στον τοίχο όταν λες την αλήθεια, φίλε. Είναι από την εποχή του Θοδωρή του Κολοκοτρώνη και του Γιώργη του Καραϊσκάκη. Λοιπόν, χάρηκα που τα ξαναείπαμε. Καλό Σαββατοκύριακο,
1: φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Μπιλ. Πες μου έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 40.
0: Από το 1 μέχρι το 40, το μεγαλύτερο αριθμό του πλανήτη Γη, το 13.
1: Το 13, βεβαίως. Για την κλήρωση για τα τερτύπια, να είσαι καλά, φίλε.
0: Δεν μου λες, για την Αμοργό, όπως το λένε.
1: Έγινε το πρωί, τώρα δεν έχω μπροστά μου το όνομα τεπώνυμο.
0: Δεν έχεις το όνομα.
1: Κάτσε να ρωτήσω την παραγωγή, άμα το έχουν.
0: Ναι, για ρώτα την παραγωγή.
1: Ναι. Πάντως αυτός που έχει κερδίσει το ταξίδι ενημερώνεται γιατί τον καλούν να την παραγωγή, ότι κύριε κερδίσατε και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, έγινε Bill.
0: Θα περνάς καλά ρε φίλε.
1: Να είσαι καλά φίλε, καλή συνέχεια σου έχουμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Λάμπης λέει: παραλύνει το πουντάκι στην Επισκοπή κοντά στο λιμάνι της Κύθνος τον Μέριχα. Λέει ο Λάμπης: το επισκέφθηκα. Λάμπη, πολύ ωραία η παραλία. Να περνάς όμορφα, φίλε, και καλές βουτιές. Ο Κώστας λέει: απλά γελάω και τώρα ξαναγελάω. 15% πάω και 11% ΑΕΚ, λέει ο Κώστας. Κώστα σου, εγώ απλά αναφέρω το τι λέω μπροστά μου. Προφανώς οι ΑΕΚτζίδες που γνωρίζουν είναι πολύ περισσότεροι από τους ΠΑΟΚτζίδες, δεν το συζητάω καν. Αλλά πάντα μιλάω με βάση την δημοσκόπηση την οποία βλέπω μπροστά μου. Επίσης, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλη δύναμη στην Βόρεια Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό καταλαβαίνουμε και τα ποσοστά τα οποία τουλάχιστον με βάση δημοσκοπήσεις υπάρχουν. Ο Αποστόλης λέει: πες τον Πύρμη να εκνευρίζεται με τον μπάσκετ της ΑΕΚ το 68. Είπαμε ότι έγινε επί 7 ετίας, δεν ισχύει. Τώρα 10 εκατομμύρια υπομπύλ. Δεν θέλω αντιρρήσεις. Αποστόλης από το Αίγιο.

Αποστόλη, δεν έχω κάτι να σχολιάσω πάνω σε αυτό το οποίο αναφέρεις, φίλε. Ούτε για την 7ετία. Δεν θεωρώ πως αυτή η 7ετία έχει σχέση πάντως με το μπάσκετ της ΑΕΚ το 1968. Καταλαβαίνω που το πας, αλλά δεν το συνεχίζω. Οπότε πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα. Φεδράκια, ανυπόστατα τα όσα λέει ο γνωστός ταξιτζής. Σε παραλήρημα, λέει ο συνήθως ο Νάσος. Εντάξει, ήταν λίγο υπερβολικό νομίζω αυτό που είπε ο Μπιλ Μπαϊτάξη. Ο Γιάννης λέει, ρε Βασίλη Μπαϊτάξη, μπες στο YouTube να δεις πόσα χρόνια λες εσύ κορώνες και ιστορίες. Εδώ σε πείραξε ο Γιώργος ή ο κάθε Γιώργος. Υπάρχει γραμμένο σε βιντεάκια, λέει ο Γιάννης. Ο Βασίλης λέει, ρε συνεννόματε Μπιλ, τα γκάλο που χρησιμοποιούν διάφορα επιστημονικά εργαλεία και εφαρμοσμένα μαθηματικά που αναλύουν πληροφορίες που παίρνουν από χιλιάδες κόσμου. Εσύ με τι εργαλεία βρήκες τα 10 εκατομμύρια Παναθηναϊκούς? Λέει ο Βασίλης, είπε πως έκανε τη δική του δημοσκόπηση ο Μπιλ Μπαϊτάξη. Πάμε και στο μήνυμα του Θανάση, λέει Μπιλ σε παραλήρημα, το ότι λέει για κάποιον άλλον να μην τον βγάζει στον αέρα είναι ο ορισμός της ηρωνίας. Πραγματικά απίστευτοι άνθρωποι, απίστευτα μυαλά, ψηφίζουν κιόλας, αυτό είναι το χειρότερο. Τα αθλητικά δεν έχουν και πολύ σημασία, για χαβαλέ είναι αυτά που λέμε για τις ομάδες, λέει ο Θανάσης. Σίγουρα παιδιά, αθλητισμός και γενικότερα οι ομάδες είναι κάτι το οποίο είναι δευτερεύον, έτσι, και έτσι ως πρέπει να το λαμβάνουμε. Πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές, τελευταίες δύο, να πούμε για τον νικητή. Ο Μπιλ τον τράβηξε. Νούμερο 13 είναι η Μαρία Ραχβάν, ή Ράχβαν, με συγχωρεί αν τονίζω λάθος επίθετό της. Το τηλέφωνο της οποίας τελειώνει σε 843, θα ενημερωθεί κιόλας από τα παιδιά της παραγωγής. Είναι νικήτρια για το τραπέζι της Κυριακής στα Τερτύπια, το EU56, τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ με live μουσική.

0: Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Στέφανος από Μπραχάμ είμαι.
0: Γεια σου, Στέφανε.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα εγώ τον κύριο Bill by Taxi, για να τον πω και όπως είναι, τον ακούω πάρα πολλά χρόνια. Την ίδια κατάσταση κάνει παντού σε όλες τις εκπομπές, τον έχουν διαγράψει πολλές εκπομπές και βγαίνει τώρα και έχει το θράσος να μας πει ότι πρέπει να διαγράψουμε τον έναν, τον άλλον, τον παράλλο. Δηλαδή κάποια στιγμή και εσείς δεν πρέπει να κάνετε κάποια διαγραφή κάποιων ανθρώπων που είναι τόσο ήρωνες και τόσο περίεργοι τύποι. Ήθελα να ήξερα δηλαδή.
0: Δεν έχω να σε απαντήσω κάτι σε αυτό, Στέφανε. Ο Μπιλ μερικές φορές ξεφεύγει, δεν έχει δημιουργήσει κάποιο θέμα.
1: Ναι, αλλά τον ακούμε πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, κύριε μου.
0: Ναι.
1: Και δεν τον αντέχουμε άλλο, δηλαδή. Δεν ξέρω τι την κατάσταση. Έχει βρήσει Ολυμπιακούς. Έβρισε την άλλη φορά τους παίκτες του Όφη. Δηλαδή, με ποιο δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Με ποιο δικαίωμα.
0: Σε αυτήν την εκπομπή δεν έχει βρήσει πάντως ο Μπιλ, Στέφανε.
1: Ότι έχει βρήσει πάρα πολλές φορές και σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι.
0: Σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο Μπιλ έχει βρει κάποιον.
1: Την άλλη φορά δεν μίλησε ενάντια του Όφη και τους είπε πως τους είπε. Στην εκπομπή της δικές σας. Βγήκε και πάλι και κάποιος άλλος και το είπε αφού το ανάφερε και είπε πως τον αφήσατε να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο και να πει τους παίκτες του Όφη ή τέλος πάντων τους φιλάθλους του Όφη με αυτό το επίθετο τέλος πάντων.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι, ας πούμε, αλλιά, Στέφανε.
1: Και όμως υπάρχει, γιατί δεν ήσασταν εσείς, μάλλον ήταν ο άλλος ο κύριος που ήταν σε εσάς αντικαταστάτης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα δεν ξέρω πού θα τραβήξει. Γιατί είμαστε και άνθρωποι, έχουμε και τα νεύρα μας και δεν μπορούμε να ακούμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια με τον καθένα. Ναι. Είπαμε να ακούμε μια λογική εκπομπή, να ακούμε ωραία πράγματα και όχι τον καθένα να βγαίνει και να ειρωνεύεται και να κάνει και να βρίζει κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, μισάφη πια δηλαδή. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Σεβαστή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Άμα θέλει να ξανακαλέσει, προλαβαίνουμε για μία ακόμη. Έχουμε περίπου 6 λεπτά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ο Αποστόλης λέει ότι η παραγωγή πάλι ανενημέρωτος έμεινα. Δεν έχει νησί εφέτος. Αποστόλης από το Αίγιο, θα πάω βουνό, λέει ο φίλος Αποστόλης. Γεια σου, Αποστόλη. Και το βουνό ωραίο είναι. Έχει δροσιά πάντως. Ο Γιάννης λέει στην Κύθνο, είναι μισή Κύθνος με το όνομα Γονίδης. Μήπως είδες τον τραγουδιστή Γονίδη να σου πει άνοιξε τον τρελού που δεν έχει που να πάει, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, όχι, δεν τον είδα τον τραγουδιστή, τον συγκεκριμένο, τον Σταμάτη Γονίδη.

0: Αποστόλη λέει: όπου διέγραψαν τον Μπιλ πήγαν πάτω οι εκπομπέ. Λέει: Αποστόλη στον το Αίγιο, δεν το γνωρίζω αυτό. Αποστόλη, πάντω για να το λε εσύ, κάτι θα ξέρει. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα για να κλείσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Τάκη από Κύριο Ολυμπιακό.
0: Γεια σου, Τάκη.
1: Που παίρνω ελάχιστα για να σου θυμίσω.
0: Ναι.
1: Οι περισσότερε φορέ που είναι στα χέρια, στα δάχτυλα εδώ και είναι σε σένα.
0: Σε θυμάμαι.
1: Μου αρέσει πολύ να ακούω.
0: Να σε καλά.
1: Χαιρετίζω το παιδί που δεν κάνει ούτε ένα σταρδάμ στη μετάδοση. Σου είπα σε μια μετάδοση που σε είχα ακούσει, έπαθα την πλάκα μου.
0: Να σε καλά και πάλι σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι δυνατός, ρε φιλαράκι, και να τα καλύτερα νομίζω ότι είναι μπροστά σου. Συγχαρητήρια και για το ήθος και το επίπεδο που κρατάς στην εκπομπή. Σίγουρα για να τοποθετηθώ και εγώ στο τελευταίο, σίγουρα ο Μπιλ Μπαϊτάξη, ο οποίος είναι και συνάδελφος, πρώην συνάδελφος, έχει βγει, τον άκουγα και εγώ χρόνια ολόκληρα. Εντάξει, έχει την τρέλα του. Με τον τρόπο που τα λέει, χάνει καμιά φορά το δίκιο του. Αλλά στο ένα και μοναδικό που συμφωνώ μαζί του, γιατί εντάξει, σαν Παναθηναϊκός δεν συμφωνώ με αυτά που λέει, είναι στα θέματα και ειδικά για το Πολυτεχνείο, για την τοποθέτησή του στα θέματα τότε του Πολυτεχνείου. Το πώς και τι. Εκεί παίρνει άριστα ο Μπιλ. Είπε όλη την αλήθεια, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και σε εθνικά θέματα, όποτε τοποθετείται, είναι σούπερ.
0: Στα οπαδικά, από τη στιγμή που είστε και αντίθετες ομάδες, ναι, λογικό να μην συμφωνείτε.
1: Λογικό.
0: Τώρα το άλλο κομμάτι λογικό είναι εντελώς διαφορετικό, ναι.
1: Λογικό είναι. Εμένα δεν μου σπάει τα νερά πάντως, γιατί και εγώ άρρωστος Ολυμπιακός είμαι. Ιδιώτης είμαι εκεί με τους Παναθηναϊκούς βαρέα. Έχω πολλούς φίλους. Αλλά δεν... Απλά με τον τρόπο έτσι που και αυτά τσιτώνει τον κόσμο, η αλήθεια είναι. Είναι στο χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου.
0: Εντάξει, καμιά φορά.
1: Θέμη, πιο πολύ για σένα πήρα για να σου πω για άλλη μια φορά πόσο καλός είσαι αυτό που κάνεις και να συνεχίσεις έτσι, αγόρι μου.
0: Τα έχεις, ευχαριστώ.
1: Ίσως να μ' ακούει κι άλλος ένας, ο οποίος είναι πολύ φανατικός, έτσι, θεμικός μαζί σου. Ο γίγαντας ο Τζόλε, από τα λεωφορεία που οδηγάει, ίσως να οδηγάει αυτή τη στιγμή.
0: Να είναι καλά και προσοχή στους δρόμους.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Και παιδιά, εντάξει, δεν πειράζει. Ο κόσμος έχει ανάγκη να επικοινωνήσει. Αν βγαίνουν οι ίδιοι, αν βγαίνουν άλλοι. Αυτοί που δεν βγαίνουν, ας βγουν ούτως ώστε να μην βγαίνουν αυτοί που βγαίνουν κάθε μέρα.
0: Τάκη, το έχω πει και εγώ πολλές φορές. Επίσης, δεν εξαρτάται από μένα, έτσι. Δεν παίρνω σε ένα τηλέφωνο και σου λέω: Ελά, Τάκη, βγες. Νομίζω το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, ειδικά ο Βασίλης από Μέγαρα, επειδή εγώ κατεβαίνω συνέχεια λεποχώρηνο, έχω τέτοιο εξωτερικό και τώρα εκεί πάω.
0: Καλά να περάσεις.
1: Τον ακούω τον άνθρωπο μια χαρά στη συνέχεια και τα λοιπά. Τι πάει να πει. Πάρτε εσείς να μην πάρει ο Βασίλης από τα Μέγαρα ή ο Μπίλ ή ο ένας ή ο άλλος. Ή από τον Πλαταμόνα που είναι και ο Μοϊδεάτης. Λοιπόν, γιατί, απλό είναι. Εγώ που δεν παίρνω, δεν παίρνω. Έχω πάρει 6 φορές στη ζωή μου, 4 είναι σε σένα. Δικαίωμά μου είναι, ακούω, είμαι ακουστικός. Καλό Σαββατοκύριακο και πάντα επιτυχίες να έχεις.
0: Τάκη, να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς και καλή συνέχεια σου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, χάρηκα που σε άκουσα πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό. Ο Αντώνης λέει: όπου διέγραψαν τον ταξιτζή, ηρέμησαν οι εκπομπές. Ναι, παιδιά, πάντως στην εκπομπή εδώ τη δική μου, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ εδώ, όταν είχα φύγει την προηγούμενη φορά, πάλι κάποια παράπονα υπήρχαν ότι κάπως είχε ξεφύγει και πάει λέγοντας. Δεν έχει βρει. Έχει ξεφύγει, αλλά να έχει βρει, να έχει προσβάλει σε 2 βαθμό, δεν το έχει κάνει ο Μπιλ. Οπότε απλά οφείλω να το αναφέρω. Και ξαναλέω για ακόμη μια φορά, παιδιά, δεν γίνεται να μας αρέσουν όλοι. Και επίσης, εγώ δεν μπορώ να κρίνω το παρελθόν του καθενός και να σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Με ενδιαφέρει το τώρα και το τι κάνουμε εδώ που είμαστε, σε αυτήν εδώ την ραδιοφωνική παρέα. Γιατί πόσα χρόνια βγαίνει ο καθένας, για το τι έκανε στους προηγούμενους σταθμούς, στις προηγούμενες εκπομπές και πάει λέγοντας. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα. Με την εκπομπή Μίλα μου για
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
7: Η ώρα είναι 5.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Άικ και Χαβιέρι Μπάλτα έδωσαν τα χέρια και ο Ισπανός τεχνικός θα παραμείνει με κάθε επισημότητα στη θέση του τεχνικού διευθυντή της Ένωσης μέχρι το 2029. Είσαι πραγματικά μέλος της οικογένειάς μας, το μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί, τόνισε ο Χαβιέρι Μπάλτα. Ασκήσεις με μπεμπάλα και τελειώματα φάσεων είχε το πρόγραμμα στην σημερινή πρωινή προπόνηση της Ένωσης. Τα τυπικά μένουν για την επέκταση του συμβολέου του Γιώβιτς. Πρόταση ανανέωσης με αυξημένες αποδοχές ετοιμάζουν οι πρωταθλητές Ελλάδος και για τον Ορμπελίν Πινέδα. Οι τελικές διευθετήσεις μένουν για τη μεταγραφή του Πέτρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Ο Σέρβος Τιμέσος έμεινε εκτός αποστολής της Λουντογκόριτς στο φιλικό κόντρα στην Σεπτέμβρη Σόφια. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις με τον Ζωέλ Ρόκα. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις σχετικά με τη μεταγραφή του Αντρέ Λουίς στην Κάνσας Σίτι. Ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει για τον φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Απόστολος Νικολαίδης. Στην αποστολή του Τριφυλιού συμπεριλήφθηκε ο Ντεφράη. Μια ανάσα από την απόκτηση του Τάχα Άλλη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Το ενδιαφέρον του δικεφάλου του Βορρά επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Δρομολογείται η μεταγραφή του Χατζηδιάκου, ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην υπόθεση του Γιαννούλη. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος μεσοεπιθετικός Μανού Γκαρσία, ο οποίος αγωνιζόταν στους κίτρινους στην τριετία 2022-25. Σε φάση διαπραγματεύσεων με τον Μάγκνουσον βρίσκονται Θεσσαλονικής. Επιστρέφει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του David Jones Γκαρσία. Για τον παίκτη ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες, ανάμεσά τους και ελληνικές. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα. Ο Γερμανός φόρουαρντ θα λάβει 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας από τους Πράσινους. Η Arsenal βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 24χρονου εξτέρμ της Μπρις Χρήστου Τζόλι έναντι 41 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun. Η Manchester City βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Real Madrid για την περίπτωση του 23χρονου Γάλλου χαφ Έντουαρντ Καμαβινγκά, όπως γράφει η Μάρκα. Ο Greg Brown της ΑΕΚ αναδείχθηκε ο πιο θεαματικός παίκτης της Greek Basket League για τη σεζόν 2025-2026. Στο Πόλο Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη, που αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στον Ολυμπιακό. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 6.

Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Θέμης Παλιούρας. Και όπως έχετε καταλάβει, θα τα πούμε όλα για το στοίχημα και σε αυτή την εκπομπή. Είναι λογικό άλλωστε, στοιχηματική είναι η εκπομπή, στοιχηματικά θα το πάμε και εμείς. Καλησπέρα λοιπόν και στους απανταχούς στοιχηματίες.

Λοιπόν, προημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου. Χθες είχαμε το Γαλλία-Μαρόκο, σήμερα έχουμε το Ισπανία-Βέλγιο. Θα τα πούμε για το Ισπανία-Βέλγιο. Βέβαια, θα ξεκινήσουμε λίγο με το Γαλλία-Μαρόκο, διότι στη χθεσινή εκπομπή με τον Νίκο Κατσάτσο δώσαμε ένα σημείο το οποίο έπιασε εν τέλει, ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Θα μπορούσε και να έχει πάει χειρότερο, ωστόσο όλα καλά μέχρι τώρα. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε δώσει πρόκριση Γαλλίας, είχαμε δώσει δύο προσπάθειες εντός εστίας από τον Κιλιάν Εμπαπέ και άλλη μία προσπάθεια από τον Ραχίμι, ο οποίος μπήκε εν τέλει μέσα στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που δεν μπήκε στην εντεκάδα, μπορεί και να θεωρηθεί ως μη γενόμενο το στοίχημα, ανάλογα τι ρυθμίσεις βάζει ο κάθε παίκτης.

λοιπόν, 2-0 η Γαλλία ανοίξε το Μαρόκο. Εμπαπέ και Ντεμπελέ τα 2 γκολ. Και τώρα πάμε. Ισπανία-Βέλγιο. Η Φούρια Ζόχας με την ομάδα του Βελγίου, με μια ομάδα η οποία έχασε τη μεγάλη της ευκαιρία το 2018 να φτάσει στην κορυφή. Παρ' όλα αυτά και τώρα είναι μια πάρα πολύ υπολογίσιμη δύναμη. Φαβορή βέβαια είναι η ομάδα του Λαμίν Γιαμάλ. Γι' αυτό άλλωστε είχαμε δώσει από χθες και θα το ξαναπούμε και σήμερα. Ενώ φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω το Viber 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις προβλέψεις σας για το παιχνίδι αυτό, όπως και για όποιο άλλο παιχνίδι θέλετε.

Λοιπόν, στο Ισπανία-Βέλγιο θα υπενθυμίσουμε λίγο το παιχνίδι. Θα υπενθυμίσουμε μάλλον την πρόβλεψη που είχαμε δώσει. Αναφερθήκαμε σε πρόκριση Ισπανίας, σε μία τελική εντός εστίας από τον Λαμίν Γιαμάλ και άλλη μία τελική εντός εστίας από τον Ντεκετελάρε. Το ποντάρισμα, η απόδοση αυτού του παιχνιδιού είναι περίπου στο 3 και κάτι. Οπότε είναι τριπλασιασμός, βάζετε ας πούμε 10 ευρώ και παίρνετε 30.

Λοιπόν, παράλληλα θα δώσουμε και άλλα πράγματα μέσα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί εντάξει, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να θέλουν αρκετοί να παίξουν και άλλες, να ακούσουν και άλλες επιλογές. Θα τις δώσουμε σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτό το match μάλλον. Να πούμε πως η νίκη της Ισπανίας δίνει 1.67 περίπου, στο 1.60 με 1.70 γενικότερα στις όρες στοιχηματικές. Το πάω λίγο προσεγγιστικά κατά μέσο όρο. Ενώ το Βέλγιο σε απόδοση κοντά στο 5 αντιλαμβάνεις ότι είναι outsider. Στο 3.75 η ισοπαλία. Μεγάλο φαβορί η Φούριας Ρόχας, το αντιλαμβάνομαστε αυτό. Η πρόκριση της Ισπανίας είναι κάτω από το 1.30, κάτι που σημαίνει πως θεωρείται, όπως είπα, φαβορεί εύκολα ή δύσκολα για να προκριθεί. Να συνεχίσουμε λέγοντας πως στο σύνολο τερμάτων, πάμε λίγο στα over και στα under. Το over 2.5, over 2.5 goal δίνει κοντά στο 1.75, ενώ το under 2.5 δίνει λίγο πάνω από το διπλασιασμό, 2.05, με ό,τι φυσικά συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Παράλληλα, το over 3.5 δίνει στα 2, είναι στα 2.85, το under 3.5 στο 1.40. Επί της ουσίας η πρόβλεψη είναι για 2 έως 3 γκολ κατά μέσο όρο.

Και εδώ είναι και το πιο οξύμορο. Το πιθανότερο σκορ με βάση τις αποδόσεις είναι το 1-1. Η ισοπαλία με τέρματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και πάρα πολλά. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Μπορεί το σκορ να έρθει 3-1, μπορεί να έρθει 3-0. Έτσι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Στο ημίχρονο, φαβορή είναι η νίκη της Ισπανίας στο πρώτο ημίχρονο. Και γιατί το λέω αυτό, το άσο ημίχρονο δίνει 2,20, ενώ το χ ημίχρονο δίνει 2,25.

Το goal στο παιχνίδι αυτό, σε, αυτό το ματσα, σε αυτή τη ματσάρα μάλλον, δεν είναι ματσάκι, είναι ματσάρα, δίνει 1.70. 2.05 το no goal

Όπως έχω πει, περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού, προκειμένου να πείτε και εσείς τις προτάσεις σας, να μας δείξετε σε τι θα ποντάρετε.

Θα πάμε και σε άλλο ένα παιχνίδι. Σε μια ματσάρα ακόμα. Θα πάμε στο Νορβηγία-Αγγλία, ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ αμφίροπο, παρότι η Αγγλία είναι φαβορή, αλλά όχι τόσο μα τόσο ακλόνητο. Και το λέω αυτό γιατί η απόδοση της νίκης της είναι, είναι περίπου στο διπλασιασμό. Κάτι λιγότερο από διπλασιασμό. Περίπου στο 1,90 με 2. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Στο 3,60 η ισοπαλία, στο 3,85 η νίκη της Νορβηγίας. Νορβηγία, να πούμε πως είναι τυπικά γηπεδούχος. Ο Άσος λοιπόν είναι στο 3,85. Όλα αυτά βέβαια το έχουμε αναφέρει και όλες πολλές φορές, είναι τυπικά. Η πρόκριση της Αγγλίας δείχνει ότι εύκολα ή δύσκολα θα την πάρει την πρόκριση η Αγγλία. Παρ' όλα αυτά το γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τόσο εύκολα τις προβλέψεις, το αντιλαμβάνεστε. Πρόκριση Αγγλίας λοιπόν δίνει ένα 50-2,55 Νορβηγία. Και θέλω να δω πραγματικά το goal-goal στο 1,60 και 2,20 το no-goal. Και είναι λογικό γιατί οι δύο ομάδες διαθέτουν από έναν απίστευτο striker στην κορυφή των επιθέσεών τους. Η μία ομάδα έχει τον Erling Haaland, η άλλη τον Harry Kane. Μιλάμε για δύο παιχταράδες, για δύο scorer, οι οποίοι και μόνο που θα κοιτάξουν το τέρμα ή μπορεί και χωρίς να κοιτάξουν το τέρμα μπορούν να βρουν τα δίχτυα.

Το over 2,5 δίνει 1,70, ενώ το under 2,10 είναι λογικό με τέτοιους παιχταράδες. Το έχουμε ξαναπεί. Άκρος πιθανή η... Πώς να το πω. Άκρος πιθανό το goal-goal. Άκρος πιθανό φυσικά και το over 2,5. Το over 1,5 δεν το αναφέρω καν έτσι. 1,22 δίνει δηλαδή. Εντάξει. Στο over και στο under 3,5 όμως, εκεί που το line πηγαίνει στο 3,5, εκεί αρχίζουν τα ωραία. 1,43 το under 3,5, 2,75 το over. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, διότι όπως είπα έχουν τρομερές επιθέσεις οι δύο ομάδες. Η μία έχει το Haaland, η άλλη το Kane. Δεν θέλει και πολύ για να πιστέψουμε στο over 3,5. Παρ' όλα αυτά είναι ζόρι, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Σε αυτό το παιχνίδι είχα δώσει τελικές από Kane, Haaland και Bellingham στην εστία. Το περιμένουμε και αυτό. Με απόδοση κοντά στο 6, κύριοι. Στο 6. Δεν τη λες και μικρή.

Στο μεταξύ, στο ημίχρονο, το να λήξει ισοπαλία είναι το πιο πιθανό με βάση τις αποδόσεις. 2,25 το χ, 2,45 το διπλό, είναι και οι Αγγλίες δηλαδή στο ημίχρονο, και το άσο ημίχρονο στο 4,20.

Ο φίλος μας ο Τόλης έχει στείλει εδώ την πρόβλεψή του και θα την αναφέρουμε φυσικά. Γεια σου Γιώργε, Γιαμάλ goal assist, over 1,5 goal ο αγώνας, over 1,5 κάρτα ο αγώνας και over 7,5 corner στο σύνολο, ναι, με απόδοση περίπου 3. Και πολύ πιθανό φυσικά, φίλε Τόλη, γιατί εντάξει, η απόδοση είναι πολύ καλή και βλέπω το over 1,5 πιο απίθανο. Για την Ισπανία μιλάμε και για το Βέλγιο, δύο ομάδες που δεν θα κάτσουν πίσω, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Over 1,5 κάρτα, γιατί όχι, προημιτελικός είναι, προημιτελικός Μουντιάλ, δεν το συζητάμε, αν θα έχει ένταση. Το να σκοράρει ο Γιαμάλ ή να δώσει assist, επίσης γιατί όχι, είναι παιχτάρα ο τύπος και ξέρει και να σκοράρει και να δίνει assist, μην τα κάνει και τα δύο, εγώ θα πω. Καλά για τα corner. Το έχουμε δει κιόλας έτσι πόσα corner έχουν βγει στο παγκόσμιο κύπελο, φίλε Τόλη. Δεν τα λες και λίγα. Το over 7,5 είναι συνταγή επιτυχίας, άσχετα από τις προάλλες εμένα με στείλε κουβά.

Παράλληλα θα πάμε και στο επόμενο παιχνίδι, έτσι. Στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία. Η Αργεντινή εκεί είναι το μεγάλο φαβορί. Παρ' όλα αυτά και η Ελβετία δεν είναι, πώς να το πω, αμεληταία ποσότητα. Στο 1.33 η πρόκριση της Αργεντινής. Στο 1.73 η πρόκριση ήταν από την κανονική διάρκεια. Το να πάει το μάτι σε παράταση 3.35, 3.35. Ενώ το διπλό της Ελβετίας 5.75. Η πρόκριση πάλι της Ελβετίας είναι στο 3.30. Outsider για τα καλά η Ελβετή. Παρ' όλα αυτά όλα θα φανούν στις 4 γραμμές. Παράλληλα η διπλή ευκαιρία στη νίκη της Αργεντινής, ουσιαστικά το ασοχή, το να μην χάσει η Αργεντινή, 1.15. 1.30 το να μην έρθει ισοπάλο το παιχνίδι και να λήξει την κανονική διάρκεια. Χ2, δηλαδή το να μην χάσουν οι Ελβετοί, στο 2.10. Το over 2.5 σε αυτό το παιχνίδι είναι δύσκολο γιατί είναι 2.15. Το under 2.5 είναι στο 1.65. Αναμένουμε δηλαδή ένα γκολ, δύο γκολ μέχρι εκεί. Το over 1.5 να σκεφτείτε είναι 1.37 και το under 1.5 2.95. Over 3.5 3.85, under 3.5 1.22. Για τέτοια διαφορά μιλάμε και όπως αντιλαμβάνεστε περιμένουμε ένα κλειστό παιχνίδι. Στο 1.97 το goal goal, στο 1.75 το no goal. Βγάζουμε συμπεράσματα όλοι. Το χ ημίχρονο 2.05. Το άσο ημίχρονο, τυπικά γήπεδο όπως να θυμίσω είναι η Αργεντινή. Το άσο ημίχρονο δίνει 2.30. Το διπλό ημίχρονο, το να βρεθεί λοιπόν, δηλαδή το να πάνε οι ομάδες από 3 με την Ελβετία μπροστά, δίνει 6. Και με αυτό κλείνουμε το πρώτο μισάωρο ημίχρονο. Πάμε εντός αγωγικών στα αποδυτήρια και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο μισάωρο έστω. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή δεύτερο μισάωρο. Στο μικρόφωνο για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Θέμης Παλιούρας, ο οποίος είναι και μαζί μας στο στούντιο. Καλησπέρα Θεμάρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Δόξα Θεώ, καλά εδώ.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το σημερινό παιχνίδι Ισπανία-Βέλγιο. Χθες 2-2 από πάντως. Με τα over 2,5 σούτ στο τέρμα Γαλλίας στο ημίχρονο και άσο και άντερ 3,5. 4,5 με συγχωρείς. Καλά, και το 3,5 βγήκε προφανώς. Αλλά άσο άντερ 4,5 δώσαμε, μην κλέβουμε. Οπότε πάμε να δούμε τα σημερινά, που πάνω κάτω θα κινηθούμε στο ίδιο μήκος κύματος. Ισπανία-Βέλγιο είναι παιχνίδι το οποίο έχει ξεκάθαρο φαβορί την Ισπανία. Το Βέλγιο είναι μια ομάδα η οποία είναι καλή ομάδα, αλλά γερασμένη. Νομίζω ότι μέχρι εδώ καλά ήταν. Δεν θεωρώ ότι έχει την. Τη δυνατότητα να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να αποκλείσει τους Ισπανούς, εκτός αν μας αποδείξει το αντίθετο το βράδυ. Θα πάμε με το να κερδίσει η Ισπανία και να σημειωθούν άντερ 4,5 γκολ, πάλι το ίδιο με χθες. Δηλαδή μια επιλογή η οποία είναι σε απόδοση γύρω στο 1,90, κοντά στον διπλασιασμό. Επίσης μου αρέσει πολύ το να μην σκοράρουν και δύο ομάδες, το οποίο είναι σε απόδοση 2.05, και το λέω αυτό με βάση του ότι η Ισπανία δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ. Οπότε 2.02 να πούμε δίνει συγκεκριμένα το άσο άντερ 4.5. Για τους πιο τολμηρούς μπορούν και το άσο άντερ 3.5, αλλά εμείς κρατάμε το 4.5 σε απόδοση διπλασιασμού. Επίσης το να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε απόδοση άνω του διπλασιασμού, και αυτό συγκεκριμένα σε απόδοση 2.05, το θεωρώ μια καλή επιλογή. Θεωρώ πως το Βέλγιο, αν σκοράρει, θα το κάνει μία φορά. Αλλά αυτή η επιλογή μας δίνει την. Και το ενδεχόμενο της έκπληξης, δηλαδή με σκοράρει η Ισπανία, που το βλέπω απίθανο έτσι.
0: Εντάξει, νομίζω το Βέλγιο δεν είναι ομάδα που θα κάτσει τόσο εύκολα πίσω. Παρ' όλα αυτά, το να παραβιάσει την αιστεία της Ισπανίας αρκετές φορές είναι δύσκολο.
1: Δεν έχει φάει γκολ η Ισπανία μέχρι στιγμής. Επίσης, θα πούμε και σε άλλη μια επιλογή, το over 2,5 σουτ στην αιστεία για την Ισπανία στο πρώτο ημίχρονο, σε απόδοση 1,94. Θεωρώ πως η Ισπανία έχει την ποιότητα να δημιουργήσει φάσεις στα καρέ του Βελγίου. Οπότε θα το κρατήσουμε για αυτό, περίπου δηλαδή ό,τι δώσαμε και χθες. Να δώσουμε και για το αυριανό παιχνίδι, το Νορβηγία-Αγγλία, γιατί δεν θα υπάρχει εκπομπή αύριο. Νορβηγία-Αγγλία, θα δώσω άσοχη την Νορβηγία να μην ιτηθεί στην κανονική διάρκεια. Επίσης, βλέπω και έκπληξη, ας πούμε, αλήθεια. Δηλαδή, βλέπω να περνάνε οι Νορβηγοί, αλλά θα δώσουμε το άσοχη σε απόδοση 90. Θεωρώ πως είναι πολύ σκληροτράχυλοι, μας το έδειξαν και με την Βραζιλία. Και φυσικά μας το έχουν δείξει καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά, νικώντας ομάδες όπως είναι η Σενεγάλη και η Εκτέλε Φαντοστού, δύο από τις καλύτερες αφρικανικές ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως η Νορβηγία, εντάξει, και με τους Βραζιλιάνους, όπως είπες, είναι σκληροταραχύλοι. Δεν ζωρίστηκαν ιδιαίτερα να πούμε ότι τους βγήκε η ψυχή για να κερδίσουν.
1: Ναι. Έτσι. Εντάξει, καλά, δεν ήταν και εύκολο.
0: Εντάξει, δηλαδή, ποτέ δεν τέλος είναι εύκολο να έχεις τη Βραζιλία του Βινίσιους και του Νεϊμάρ.
1: Όποιον και να έχει, είναι Βραζιλία. Η Νορβηγία όμως είναι μια ομάδα η οποία έχει παίχτες οι οποίοι πραγματικά ξεχωρίζουν. Παίχτες από τα κορυφαία πρωταθλήματα, με κύριο φυσικά τον Χάλαντ, ο οποίος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Δεν υπάρχει το παιδί, πραγματικά δεν υπάρχει. Πετυχαίνει περισσότερα γκολ από τις συμμετοχές με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας. Πηγαίνει τώρα εξαιρετικά στο παγκόσμιο κύπελο, κυνηγάει το να βγει πρώτο σκόρερ, καθώς βρίσκεται ένα γκολ πίσω από Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ, που σκόραραν στις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις. Επίσης, άμα δούμε το ρόστερ της Νορβηγίας στην αρχική της ενδεκάδα, θα δεις, ας πούμε, ότι είναι παίκτες από τα κορυφαία πρωταθλήματα, με εξαίρεση στην ενδεκάδα, ας πούμε, με τη Βραζιλία, με εξαίρεση τον Μπέργκ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και αγωνίζεται στην Bodo Glimt. Όλοι οι υπόλοιποι αγωνίζονται σε ομάδες όπως είναι η City που παίζει ο Χάλαντ, όπως είναι η Ατλέτικο που παίζει ο Σόρλοθ, ο Νούσα, ο οποίος είναι ένας παιχταράς που παίζει στη Λειψία και πιστεύω ότι θα πάρει μεταγραφή για ακόμα ψηλότερα, ο Έντεγκαρντ που παίζει στην Arsenal και πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία και έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League, ο Ράιερσον, τον μπακ της Ντόρμουντ. Και παίχτες άλλοι από τα κορυφαία πρωταθλήματα, από Αγγλία, από Ιταλία. Δεν είναι τυχαίοι παίχτες.
0: Πραγματικά. Και... εντάξει, είναι, όπως είπες, είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Εντάξει, όχι ότι η Άγγλοι είναι... παίξε γέλασε απέναντί του. Είναι και φαβορία η Αγγλία θεωρητικά.
1: Θεωρητικά είναι το φαβορία.

0: θα ιτηθεί στην κανονική διάρκεια. Γι' αυτό δίνουμε και το άσοχη σε απόδοση 1,90.
1: Τέλεια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Να κάνεις και μια πρόβλεψη για το, για το μάτς της Αργεντινής.
0: Η στοιχηματική πρόβλεψη δεν θέλω να κάνω. Θα πω ότι πιστεύω θα περάσει η Αργεντινή σε ένα μάτς με λίγα γκολ και πολύ ξύλο. Αυτό θεωρώ.
1: Α, θα έχει πολύ πράγμα.
0: Πιστεύω ότι θα είναι πιο κοντά στο μάτς της Ελβετίας με την Κολομβία παρά στο μάτς της Αργεντινής με, με την Αίγυπτο, με συγχωρείς. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα δούμε τόσα γκολ όπως είδαμε. Η Αργεντινή πάντως, εγώ συνεχίζω να λέω ότι αμυντικά είναι μια ομάδα που είναι σκληροτράχυλη. Άλλο που έχει δεχθεί 4 γκολ από Αίγυπτο και πράσινο ακροτήρι. Και με την Αυστρία και με την Αλγερία στους ομίλους ήταν πάρα πολύ καλή αμυντικά και πιστεύω ότι πρέπει να κάνει πάλι μια πολύ καλή αμυντικά εμφάνιση. Πιστεύω ότι το σκορ θα πάει χαμηλά. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα. Άντε να πάει μέχρι τα 2-3 γκολ, μέχρι εκεί βαριά, πολύ βαριά. Οπότε θεωρώ ότι θα δούμε ένα κλειστό μάτς και κάτι παρόμοιο με αυτό που είχαμε δει στη φάση των 16 του Μουντιάλ του 14, όπου τότε είχε έρθει 0-0 στην κανονική διάρκεια και ο Ντι Μαρία είχε βάλει γκολ σε 118, δίνοντας την πρόκριση στην Αργεντινή. Αργεντινή, πάντως πιστεύω θα περάσει. Εγώ την έκπληξη τα λέγαμε και με τον Νίκο χθες. Εγώ είπα Γαλλία χθες, ο Νίκος είπε Μαρόκο. Τη Γαλλία τη βρήκαμε. Ισπανία, Νορβηγία και Αργεντινή, θα πω εγώ. Θα δούμε.
1: Για να τους δούμε. Τώρα θα σε ρωτήσω κάτι, θα το πάω λίγο μακριά. Ζευγάρι τελικού, βλέπεις κάποιο συγκεκριμένο? Εντάξει, είναι στα προημιτελικά.
0: Βλέπω, αλλά βλέπω Γαλλία από τη μία. Δηλαδή πιστεύω ότι θα μπορέσει να περάσει η Γαλλία. Και γενικότερα τη βλέπω ως πρώτο φαβορί. Τη Γαλλία από το. Πιστεύω ότι ο νικητής του ζευγαριού Νορβηγία-Αγγλία θα πάει στο τελικό.
1: Θεωρείς λοιπόν ότι η Αργεντινή θα αποκλειστεί?
0: Ναι.
1: Στον ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Να σου είμαι ειλικρινής, εγώ έβλεπα έναν άλλο τελικό. Έτσι, τον ισπανόφωνο τελικό. Αλλά αυτό θα το δούμε.
0: Ισπανία-Αργεντινή, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Okay, θα το δούμε. Εγώ βλέπω είναι Γαλλία και Αργεντινή να αποκλείεται σε ημιτελικά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Επίσης, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι φαν Μέση, οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δεν το λέω επειδή θέλω να αποκλειστεί ο Μέση. Θεωρώ ότι θα περάσει την Ελβετία-Αργεντινή και ότι θα φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, όπου δεν πιστεύω ότι θα έχει συνέχεια.
1: Μάλιστα. Θέμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια σου.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Θέμη Παλιούρα και θα πάμε λίγο στα πιο ειδικά. Τα πιο ειδικά παιχτών, δηλαδή στο Ισπανία-Βέλγιο θα πάμε λίγο στους παίχτες. Τι περιμένουμε από παίχτες, γιατί εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά νομίζω όσον αφορά στους παίχτες πρέπει να το δούμε.

Πάντως τον σκοράρ είναι να δώσει ασίστ στο Γιαμάλ. Είναι στο 1,63. 1,60 με 1,70 περίπου θα το βρείτε. Στις στοιχηματικές κατά μέσο όρο το πηγαίνω προσεγγιστικά. Την ίδια περίπου απόδοση τη δείχνουν οι στοιχηματικές και για τον Μικέλο Ιαρθάμπαλ, άλλος ένα, άλλη μια πηγή κινδύνου για την άμυνα του Βελγίου.

Και μιας και αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, τουλάχιστον στοιχηματικού περιεχομένου, θα δώσουμε και ένα ωραίο συλλογικό. Γιατί έχουμε ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι, μια LBI Στοκχόλμης, στις 4 η ώρα αύριο 11 Ιουλίου, με τον άσο της Μιάλμπη να είναι κοντά στο 2, στον διπλασιασμό δηλαδή. Οπότε ο άσος της Μιάλμπη είναι νομίζω μια πολύ έξυπνη και πολύ, να το πω, τίμια επιλογή.

Και άλλος ένας αγώνας στις 5, Άλεσουντ Μόλντε. Άλεσουντ Μόλντε. Στο 2.15 το διπλό της Μόλντε. Επίσης μια πολύ καλή επιλογή. Και πολύ τίμια, όπως είπαμε πριν. Τιμιότατη επιλογή στο 2.15 το διπλό της Μόλντε. 1.80 εντωμεταξύ ο άσος της Τρόμσο απέναντι στη Βαλερέγκα. Επίσης ωραία επιλογή. Τι δίνουμε τώρα.

Στο μεταξύ, στο τένις, ο Γιάννικ Σίνερ αντιμετωπίζει τον Τζόκοβιτς, τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Στο 1-22 να νικήσει ο Σίνερ, στο 4-20 και πολύ μεγάλη απόδοση, τον να νικήσει ο Τζόκοβιτς. Το αναφέρω απλά, δεν θα δώσω πρόβλεψη.

Και επίσης πάμε τώρα στους σκόρερ. Λοιπόν, πάμε στο μάτς της Αγγλίας με την Νορβηγία. Το να σκοράρει ο Χάρι Κέιν, οποιαδήποτε στιγμή δίνει 1.90. 2.25 δίνει το να σκοράρει ο Έρλινγκ Χάλαντ. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ στο 3.55. Ο Γότκιν στο 2.40. Ο Ράσφορντ στο 3.50. Και από εκεί και πέρα ο Σέρλοτ στο 4.10. Πολύ γερές αποδόσεις βλέπω στα ατομικά, στο να σκοράρουν οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι παίχτες των δύο ομάδων. So I start mapping roots through the rain. I'm done with maybe, done with half. I want a life that lets me laugh. I pack my courage, take. Στην Αργεντινή είχα δώσει αρκετά πράγματα και η αλήθεια είναι και θα τα αναφέρουμε. Νίκη Αργεντινής, διπλή ευκαιρία μάλλον. Over 1,5 goal που είναι πιθανό. Το over 1,5 δίνει 1,37 παιδιά από μόνο του. Να βρει δίχτυα ο Λιονέλ Μέση, κάτι το οποίο δίνει 1,90. Κάτι αντίστοιχο το να έχει δύο προσπάθειες εντός εστίας. Επίσης πάρα πολύ πιθανό θα πάρει προσπάθειες ο Λιονέλ Μέση, θα προσπαθήσει να παραβιάσει αρκετές φορές την εστία της Ελβετίας. Και παράλληλα το να πάρει η Αργεντινή over 3,5 corner. Οι δύο προσπάθειες στην εστία από τον Λιονέλ Μέση, δύο και πάνω, 1-0-3 παιδιά. Να σκοράρει ή να δώσει ασίστ στο Μέση, 1-47. 1-95 δίνει ο Τζούλιαν Άλβαρες και 2-05 ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Βέβαια δεν είναι εύκολο για αυτούς τους παίκτες να δώσουν ασίστ. Κυρίως σκοράρουνε. Βέβαια ο Μέση τα κάνει όλα και συμφέρει που λέμε. Γιατί μιλάμε για ένα απίστευτο παίκτη. Τι συζητάμε τώρα. Πάμε τώρα στις παράτασεις και στα πέναλτι. Αν θα υπάρξει παράταση, 3-0-5 το να υπάρξει παράταση. 1-33 το να μην υπάρξει παράταση. Και τώρα πάμε στα πέναλτι. 5-50, 5,5 απόδοση κύριοι και κυρίες και απανταχούς στοιχηματίες, το να πάει το παιχνίδι αυτό της Αργεντινής με την Ελβετία στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. 1-12 να μην πάει. Θα το δούμε.

Πάμε λίγο τώρα στα ημίχρονο τελικό του μάτς Αργεντινής. Και γιατί το λέω αυτό? Άσο ημίχρονο άσο τελικό στο 2.45, χ ημίχρονο άσο τελικό 4 απόδοση. Θυμίζω η Αργεντινή είναι τυπικά γηπεδούχος. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό στο 33, 4.20 το χ ημίχρονο χ τελικό, χ ημίχρονο διπλό τελικό 11 απόδοση, άσο ημίχρονο διπλό τελικό 70 και άσο ημίχρονο χ τελικό 15, έτσι, το αντιλαμβάνεστε.

Πάμε και λίγο στο να σκοράρει κάποιος παίχτης οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι. Ο Γιαρθάμπαλ, 2-15, το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο μάτς. Λαμίν Γιαμάλ, 2-55. 2-55 δίνει και ο Φεράν Τόρες. Τώρα όσον αφορά τον Ντεκετελάρε, τον οποίο έχω προβλέψει να κάνει μια τελική στην εστία, 4-40. 4-40, όχι τελική στην εστία, έτσι. 4-40, το να σκοράρει ο Τσάρλς Ντεκετελάρε. Τον έκανα εξαρδάμ. Ο Τροσάρ, το να σκοράρει βέβαια τη στιγμή, δίνει 5-25. Όσον αφορά τον Λουκάκου όμως, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. 3-80, το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή.

1-0-2 τον Αστάριο Γιαμάλ και να πάει μπάλα προς την εστία. Απίστευτο. Και ο Γιαρθάμπαλ στο 1-0-3. Δε και τελάρε, πόσο δίνει η αλήθεια, γιατί αυτό θέλω να το δω. 1-10. Πω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Θέμης Παλιούρας. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη. Πριν από αυτό, βέβαια, διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Καλή συνέχεια από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή. Γεια σας!

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξυπηρέτηση.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού.

Θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: Οι αμοιβές. Εάν υπάρχει ένα πάγιο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομικής ζωής, αυτό σίγουρα είναι το πολύ χαμηλό επίπεδο αμοιβών των εργαζομένων. Γεγονός που σε παλαιότερες εποχές έκανε διεθνώς γνωστούς τους Έλληνες για την ολιγάρκειά τους. Το χαμηλό επίπεδο της εργατικής αμοιβής είχε επισημάνει ο Σπυρίδων Κορώνης ήδη για την περίοδο του 1898-1909, αλλά και ο Εμμανουήλ Τσουδερός πίστευε πως τα ημερομίσθια στα 1919 βρίσκονταν κάτω από το επίπεδο ζωής. Ο Ξενοφών Ζολώτας στα 1926 θεωρούσε ως αιτίες του πολύ χαμηλού ημερομισθίου τη μεγάλη προσφορά ανειδίκευτης εργασίας, την πίεση του πληθωρισμού πάνω στο ημερομίσθιο και την διευρυμένη εργασία γυναικών και παιδιών που συμπίεζε τις ανδρικές αμοιβές. Κυρίως τα μικρά εργαστήρια αλλά και οι βιομηχανίες εξαρτούσαν σε μεγάλο βαθμό την επιβίωσή τους από τα συμπιεσμένα ημερομίσθια. Αναφέρονται περιπτώσεις εργοστασίων όπως η φαντουργία Τόρες Μιζραχή στη Θεσσαλονίκη που αναγκάστηκαν να σταματήσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα όταν οι εργάτες τους ζητούσαν αύξηση του ημερομισθίου και μείωση των ωρών εργασίας. Ειδικά στη Μακεδονία, λόγω της πλημελούς εφαρμογής των εργατικών νόμων, η κατάσταση ήταν χειρότερη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι εργατικές αμοιβές κυμαίνονταν από 10 έως 20% χαμηλότερα σε σύγκριση με την Αθήνα και τον Πειραιά, ενώ οι ώρες εργασίας ήταν περισσότερες κατά 2 ή 4. Μάλιστα, ομοιοειδείς επιχειρήσεις της Αθήνας και του Πειραιά διαμαρτύρονταν στην επιθεώρηση εργασίας για αθέμητο ανταγωνισμό από τις μακεδονικές. Το παράδοξο είναι ότι την περίοδο αυτή υπάρχουν παράπονα οικονομολόγων και εργοδοτών πως η αμοιβή της εργασίας είναι υψηλή. Το κόστος της εργασίας υπολογίζονταν γύρω στα 20 με 25% του συνολικού κόστους παραγωγής. Συμφωνούν ότι το ελληνικό ημερομίσθιο σε ονομαστικές τιμές ήταν χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό, αλλά η ανισότητα αυτή εξουδετερωνόταν από την πολύ μικρή παραγωγική απόδοση του Έλληνα εργάτη. Εδώ πρέπει να επισημανθούν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η ελληνική αγορά εργασίας κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα χαρακτηριζόταν από μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ λίγων και καλοπληρωμένων ειδικευμένων εργατών και μιας μάζας ανειδίκευτων και πενιχνά αμοιβωμένων. Μεγάλες αποκλίσεις στο ύψος των ημερομισθίων μπορούσε κανείς να παρατηρήσει και από επαρχία σε επαρχία, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχες διαφορές στις τιμές των βασικών ειδών διατροφής. Επομένως, το φαινόμενο αυτό πρέπει να θεωρηθεί σύμπτωμα της ημιτελούς ενότητας της αγοράς εργασίας που χαρακτηρίζει χώρες όπου συνυπάρχουν διαφορετικά παραγωγικά επίπεδα σε σχέσεις παραγωγής. Η διαδικασία όμως ενοποίησης της εθνικής αγοράς, που διευκολύνθηκε από την κατάρρευση της εποχικής απασχόλησης στη σταφίδα και τη συνακόλουθη αύξηση της προσφοράς εργασίας στις πόλεις, εξάλειψε το φαινόμενο των μεγάλων μισθολογικών διαφορών και πίεσε προς τα κάτω τα ημερομίσθια. Το δεύτερο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι οι χαμηλοί μισθοί δεν σημαίνουν αναγκαστικά χαμηλό κόστος για τη βιομηχανία, η παραγωγή της οποίας ακόμα και έτσι μπορεί να έχει μικρή αποδοτικότητα. Το κόστος παραγωγής μπορεί να είναι υψηλό εξαιτίας της πρωτόγονης τεχνολογίας, της έλλειψης ορθολογικής οργάνωσης της παραγωγής ή επειδή το προσωπικό δεν είναι τεχνικά καταρτισμένο. Και πραγματικά, το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα υστερούσε σε ποιότητα. Ήταν τεχνικά ακατάρτιστο, με υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού, ενώ η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση αδυνατούσε να εφοδιάσει τη βιομηχανία με ειδικευμένους τεχνίτες. Ποιοτικά υστερούσε όμως και το διευθυντικό προσωπικό. Πλήστε ιδιωτικέ μεγάλε επιχειρήσεις, αλευρομήλων μηχανουργείων, εινοπνευματοποιείων, κλωστοϊφαντουργείων διευθύνονται παρά των ιδιοκτητών, είτε είναι απλώς έμποροι, εμπειρικοί ή παρά αντιπροσώπων εμπειρικών. Εκείνη είτε πρώτη πρέπει να προσαρμοστώσει με τα νέα αρχάς του πολιτισμού και της προόδου, είναι οι εργοδότε. Η πλήστε όμως των κύριων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων δεν αντελήφθησαν εις έτη ότι ο τεχνίτης και ο εργάτης της σήμερον πρέπει να διαφέρει από τον της χθες. Η επιθεώρηση εργασίας είχε αντιληφθεί τις αδυναμίες των εργοδοτών. Δεν υπήρχε ορθολογική οργάνωση της εργασίας ακόμα και στα μεγάλα εργοστάσια. Οι υπηρεσιακοί κανονισμοί που να αναγράφουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις εργατών και προϊσταμένων την ώρα της εργασίας ήταν σπάνιο φαινόμενο. Τα μηχανήματα ήταν απαρχαιωμένα και παρέμειναν σε αυτήν την κατάσταση σε όλο το Μεσοπόλεμο. Τους στοιχειώδες κανόνες ασφάλειας κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων τους αγνώσαν ακόμα και οι ίδιοι εργοδότες. Η έλλειψη πειθαρχίας, οι συχνές απουσίες από τη δουλειά, τα συχνά εργατικά ατυχήματα ανέβαζαν το κόστος της παραγωγής. Εξάλλου, η χρήση ειδικευμένων εργατών από άλλες χώρες, οι οποίες αμείβονταν με πολύ χαμηλά ημερομίσθια, λειτουργούσε ως ένας επιπλέον παράγων ανόδου του παραγωγικού κόστους και συνέβαλε στην ακόμα εντονότερη διαφοροποίηση των ημερομισθίων μεταξύ ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών. Συμπερασματικά, τα ελληνικά ημερομίσθια στις αρχές του 20ου αιώνα, πρώτον, ήταν πάρα πολύ χαμηλά, αποτελώντας το κύριο αίτιο επιβίωσης της βιομηχανίας, ήταν τόσο χαμηλά ώστε να αναρωτιέται κανείς μήπως τελικά αποτέλεσαν αντικείμενο εκμηχάνησης, συγκεκριμενοποίησης και εξορθολογισμού της παραγωγής. Δεύτερον, παρουσίαζαν εξαιρετική ελαστικότητα, διακύμανση, γεγονός που αποδίδεται στον καταμερισμό της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Στην ουσία, η έννοια του μέσου ημερομισθίου δεν υπήρχε. Τρίτον, λειτουργούσαν ως το κυριότερο αίτιο οικογενειακής αντιμετώπισης των αναγκών επιβίωσης. Συγχρόνως, η οικογενειακή εργασία ενθάρρυνε ως αίτιο αυτήν την φορά τη διαμόρφωση χαμηλών επιπέδων αμοιβής της εργασίας. Η ρευστότητα των επαγγελματικών κατηγοριών. Τα προβλήματα που προέκυψαν από τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε ως τώρα για την απασχόληση, το ημερομίσθιο και την οργάνωση της παραγωγής ήταν η ανεπάρκεια του εργατικού εισοδήματος και η έλλειψη αυτοτέλειας των επαγγελματικών κατηγοριών. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, η μεταπίδηση του εργατικού δυναμικού από την κατηγορία του μισθωτού στην κατηγορία του αυτοαπασχολούμενου ήταν εύκολη και συνηθισμένη κατάσταση. Ο επόπτης εργασίας, Εμμανουήλ Πυρουνάκης, παρατηρούσε σχετικά στα 1925. Το φύση περιοδικών της εργασίας έχει δημιουργήσει τη αυτήν την σύγχυση επαγγελμάτων, ώστε είναι σχεδόν αδύνατον να εξακριβώσει τις εάν ένα άτομο είναι υποδηματοτεργάτης ή καπνεργάτης ή κουρεύσης σερβιτόρος. Παρά το γεγονός ότι η αγορά εργασίας ήταν κατακαιρματισμένη, η πίεση από την υπερπροσφορά ανειδίκευτης εργασίας διοχετεύονταν σε όλους τους χώρους. Μια περίπτωση απασχόλησης αποτελούσε το εργοστάσιο. Όπως είδαμε, η ζήτηση προερχόταν κυρίως από επιχειρήσεις που απασχολούσαν γυναίκες, δηλαδή φθηνό και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Η εργασία όμως στο εργοστάσιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο με όρους οικονομικούς αλλά και πολιτισμικούς. Η εργοστασιακή εργασία ερχόταν συχνά σε αντίθεση με τα πολιτιστικά πρότυπα συμπεριφοράς αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν συνηθίσει από την αγροτική ζωή τους να ελέγχουν τον χρόνο της ημέρας τους, να έχουν την ανεξαρτησία τους. Στο χωριό σταματούσαν την εργασία τους όταν κουράζονταν. Την επαναλάβαναν κατά βούληση, σταματούσαν για ένα καφέ ή ένα τσιγάρο, κουβέντιαζαν με τους διπλανούς τους την ώρα που εργάζονταν. Η βιομηχανική πειθαρχία όμως δεν επέτρεπε τέτοια αντιμετώπιση της εργασίας. Η εργοδοτική πίεση προς τους εργάτες αποσκοπούσε στο να παραχθεί το περισσότερο δυνατό προϊόν σε λιγότερο χρόνο. Οι αντιπαραγωγικές δραστηριότητες έπρεπε να εκλείψουν. Αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς όμως δεν γίνονταν πάντοτε αποδεκτό από τους εργάτες. Και μονολότι τα εργοστάσια προσέφεραν μια σταθερή απασχόληση, αυτοί προτιμούσαν την αυτοαπασχόληση, που τους εξασφάλιζε την ανεξαρτησία τους με το τίμημα της οικονομικής ασφάλειας. Έτσι, άλλη δυνατότητα απασχόλησης ήταν να μετατρέπουν μέρος της κατοικίας τους σε εργαστήριο, δημιουργώντας μια οικογενειακή επιχείρηση ή να κάνουν δουλειές του ποδαριού. Συνήθως όμως, η μετακίνηση στα επαγγέλματα ήταν εποχική. Το καλοκαίρι, που οι ανάγκες επιβίωσης ήταν λιγοστές, γίνονταν αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το χειμώνα επιδίωκαν να βρουν μια μισθωτή απασχόληση. Άλλες φορές πάλι οι γυναίκες αναλάβαιναν τις μισθωτές εργασίες, ώστε οι σύζυγοι να απασχολούν στο λιανεμπόριο και στα μικροεπαγγέλματα. Σε σχέση με το ζήτημα της ρευστότητας, στην απασχόληση πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της ανεργίας. Η ανεργία ως κοινωνικό πρόβλημα εμφανίζεται στην Ελλάδα και από τη στιγμή που δημιουργείται μια σταθερή εργατική δύναμη στην πόλη χωρίς δεσμούς με την Ήπεθρο, δηλαδή μετά το 1922. Διότι μέχρι τότε η δυνατότητα επιστροφής στο χωριό απορροφούσε τους κραδασμούς των απότομων οικονομικών διακυμάνσεων. Όταν καμιά από τις δυνατότητες απασχόλησης που αναφέραμε δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, υπήρξε ως λύση η καλλιέργεια του μικρού κλήρου στο χωριό, τουλάχιστον μέχρι να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες στην πόλη. Ας σημειωθεί ότι το κράτος προσπαθούσε να αποφύγει τη δημιουργία ανεργίας της πόλης με τον ίδιο τρόπο. Αναφέρεται ότι στα 1899 μετέφερε ανέργους της Αθήνας σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις. Αργότερα όμως, όταν έλειψε το καταφύγιο που λεγόταν κλήρος στο χωριό, η ρευστότητα της απασχόλησης, η εποχιακή εργασία, η μεταπίδηση από το ένα επάγγελμα στο άλλο, υπό απασχόληση, έγιναν η άλλη όψη του νομίσματος της ανεργίας.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

πες μου που θα βρω αγκαλιά. Μέχρι το πρωί πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

κι αν με άφησες φέτο πατίνα και μου τα κάνες

Κι όταν πίσω την παίρνω στο κακό της το χάλι, λέω πάντα χαλί.

Καλώ σε βρήκα, φίλε μου, και αέρα στα πανιά σου. Δύο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα, τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζει πω αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.